0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση.

Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ώρα είναι 8.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
9: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μπαίνεις τσουλώντα.
14: Βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.

0: Σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
12: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
11: Είστε έτοιμοι?
13: Άντε, μπράβο.
14: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόνο ατούτη, για πάμε να ξυπνάμε σαλούγκα μου. Έλα 20 έπιασε το κοντέρο Ιούλης δίνω. Μετράμε ανάποδα, μετράμε ανάποδα.
1: Δεν μετράω τίποτα.
0: Εγώ μετράω ανάποδα, έχω φτάσει στα...
1: Καλημέρα.
0: Στις 6.500-7.000 τροφές,
1: ναι.
0: Θέλω ξεκούραση λίγο, να πάω να το...
1: Πού θα πάει δηλαδή, για πες μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή θα κάτσεις 20 μέρες έτσι, ναι. Τι θα κάνεις.
0: Θα κάνω ταξίδια.
1: Ταξίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι ξεκούραση θα κάνεις τα ταξίδια.
0: Αυτό τώρα σκεφτούμε. Γιατί τώρα έβλεπα και τις πτήσεις για Βαρσοβία σήμερα.
1: Μόνο να με βάλεις δύο βαλίτσες να βάλω στο αυτοκίνητο.
0: Κουράσκες.
1: Έπαθα υπερκόπωση.
0: Κουράσκες, δεν τις έτσι βαλίτσες. Θα πάμε και ένα μαζί αφού να πάμε τελικό Super Cup.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε εκεί στην Κολονία, σε περιμένει το Πασά.
1: Ναι, ποιο Πασά. Ποιο είναι το Πασά.
0: Τίποτα, ένα ωραίο μαγαζί σε περιμένει εκεί με 7 ορόφους. 8.
1: Ναι.
0: Σε περιμένει.
1: Μόνο εμένα περιμένει.
0: Εσένα, εγώ θα σε περιμένω κάτω.
1: Ποιος το πιστεύει αυτό.
0: Δεν ξέρω ποιος το πιστεύει, ποιος δεν το πιστεύει.
1: Ποιος το πιστεύει.
0: Για πάμε λοιπόν, πέρασες καταρχάς. Ήσουν εργασιομανής, πάλι σαν τον γυναίκο.
1: Όχι, τίποτα δεν έκανα.
0: Έλειωσες.
1: Το μάτσε έκανα χθες. Πήγα στη Βέρεια σε ένα ωραίο μαγαζί πάνω στο. Προς το Σέλι, να πούμε, στον δρόμο για το Σέλι.
0: Α, προς την Άουσα πλευρά, δηλαδή.
1: Προς... Όχι, την Άουσα από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά.
0: Ωραία.
1: Κάθισα εκεί μέχρι τις μία και.
0: Μια μισθέλη στο μάτς.
1: Μια μισθέλη στο μάτς.
0: Πάγαμε τη βαλούτα μας.
1: Κάθισα εκεί λίγο, έφυγα. Τρεις ώρα πήγα για ύπνο.
0: Μια χαρά. Μια από τα ίδια. Δυόμιση κι εγώ. Είπαμε και κάτι ποτάκια χθες εκεί στο καφενείο, το βλέπαμε.
1: Ποιο καφενείο?
0: Στο δικό μου.
1: Ποιο?
0: Στο στούντιο. Πήρα ποτάκια, παιδί μου, και
1: έχεις ποτάκια.
0: Σε καλή διάθεση.
1: Έχεις κάβα.
0: Ναι, ήμασταν σε καλή διάθεση.
1: Ωραία.
0: Παιδί μου, γιατί αλλιώς δεν βλεπόταν η Αργεντινή αλλιώς. Μόνο με ποτό βλεπόταν.
1: Εγώ το πιάσα παράταση και.
0: Το πιάσα παράταση και Ισπανία.
1: Και Ισπανία το έδωσα στο Big Bok.
0: Big Bok.
1: Πώς λέγεται. Big Bok. TikTok είναι Big Bok.
0: Ναι, εντάξει, ναι, TikTok.
1: Δεν μπορούμε να πούνε τίποτα φέτος. Έκλεισε η χρονιά με επιτυχίες και για μένα.
0: Success story.
1: Στο Pet Show, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αφού δεν πληρώνει.
0: Πάλι τα ίδια αρχίσουμε, ρε φίλε. Θα σε πάρουμε σένα, τελείωσε, έκλεισες. Τον deal έκλεισες. Είπα πάνω στον Τζαπαύλο που τον είπα, του λέω θέλω Ραπτόπουλο τα μαγικά του με βιντεάκι. Γιατί δεν είναι για να γράφει.
1: Ναι, ό,τι να γράφει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Γιατί η μέρα έχει πάρα πολλά. Αγωνιστικά, μουντιαλικά να τελειώσουμε, μεταγραφικά.
1: Μεταγραφικά, μόνο η Βαζέλα παίρνει παίκτες.
0: Εντάξει, καλά, όλοι θα πάρουμε.
1: Οι άλλοι είναι φιδωλοί να πούμε.
0: Κάποιοι πουλάνε, κάποιοι παίρνουν με προσοχή.
1: Το κάποιοι... παιδί από την UNICEF πήρε το.
0: Ποιο είναι το παιδί? Ο Γιαμάλ. Γιαμάλ, το παιδί από
1: την UNICEF.
0: Λοιπόν, έχει κανένα ηλία. Να τον πούμε χρόνια πολλά σήμερα.
1: Έχω ηλία, βέβαια.
0: Ποιον?
1: Ένα που κάνουμε παρέα. Ένα φίλο που πηγαίναμε εκδρομές, οι κόρες μας ήταν φίλες, θα πούμε.
0: Εγώ έχω τον ξάδερφό μου τον Ηλία, ο οποίος έκανε και για ένα διάστημα στο πάνελ σου ήταν.
1: Ποιος?
0: Ο Ηλίας.
1: Ο Συντριβάνης,
0: ναι, ναι,
1: Ηλία,
0: ναι,
1: το λένε.
0: Ναι, ρε, εξαδερφάκι εκεί.
1: Συντριβάνης.
0: Υπέροχος.
1: Η διαφωνή με σένα.
0: Ναι, υπέροχος.
1: Η διαφωνή με σένα, ναι.
0: Υπέροχος, τώρα έχει γίνει και businessman, μια χαρά, εντάξει.
1: Businessman έγινε.
0: Businessman είναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε κανένα Ηλία, άλλο Ηλία Σολάκης.
1: Ηλίας Ταλικριάδης.
0: Ταλικριάδης Ηλίας.
1: Ναι, άλλον Ηλία ποιον είχαμε.
0: Ηλίας του 12ου.
1: Παίχτη Ηλία είχαμε.
0: Δεν θυμάμαι. Εδώ.
1: Πολιτικό είχαμε, Ηλία Ηλίου.
0: Ηλίου, αυτό είναι όνομα και πράγμα. Είναι, μπορείς να
1: Ηλίας
0: να
1: Ηλίου. Άλλον...
0: Ηλίας Ηλίου.
1: Ποιον,
0: ναι,
1: είχαμε, άλλον Ηλία παίχτη.
0: Παιδιά, στείλτε κανένα Ηλία λίγο. Έλα, κάτσε να κάνω και αποστάσεις γιατί λείπει σήμερα. Ο Χάρης μας είναι το τετραήμερο που έχει, αλλά μετά αυτός θα τρώει λούκι. Όταν εμείς θα φύγουμε, για να μην βιαστεί να πεις. Ο Ζε Ηλίας γιορτάζει, ρε.
1: Ο Ζε Ηλίας.
0: Ναι. Όταν θα φύγουμε εμείς, να ξέρεις, θα είναι εδώ και θα κάνει τα πρωινά μας ο Χάρης αυτό το διάστημα.
1: Μόνο του.
0: Με σμαράδα, με. Εντάξει, θα έχει εδώ πέρα. Πάντως όταν θα απουσιάζουμε, θα είναι.
1: Α, έχει κάνει,
0: ναι. Ναι. Ο Ηλία Ήβιτς γιορτάζει κι αυτός.
1: Και ο Ήβιτς, ναι, Ηλίας.
0: Σωστά, Ηλίας. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Ωραία, του Αηλιά. Εδώ έχουμε και του προφήτη Ηλία εδώ παρακάτω που είναι η εκκλησία. Ο Κασιδιάρης, λέει ο Τρέγιας εδώ, ο φίλος σου.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ο Κασιδιάρης.
0: Ατματζίδης μου λέει.
1: Α, ναι, ο Ατματζίδης.
0: Α, Τζορτζ, σωστά, το ξεχάσαμε τον Ατματζίδη. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Σε όσους γιορτάζουν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Ιβάν του Σαββίδη που είναι μεγάλο σκακερίστη.
1: Ποιο μάτσο έπαιξε ο Σαββίδη.
0: Τον αρέσει το σκάκι. Τον αρέσει, είναι σκακιστή.
1: Έχει μούτρα για σκάκι. Για σκάκι έχει μούτρα ο άλλο.
0: Ποιο
1: είναι. Ο Μιστακίδη.
0: Άμα κάνα παρτίδα, εγώ πάντω θα βάζα τα χρήματά μου στο Σαββίδη.
1: Σιγά μου το έβαζε.
0: Εγώ εκεί θα τα βάζα.
1: Τώρα
0: στον
1: το
0: Ιβάν θα τον έβαζα.
1: Κουστούμι, γραβάτα.
0: Ναι.
1: Φουλάρι, να πούμε, είναι ο Μιστακίδης.
0: Ναι,
1: τι δουλειά
0: αλλά,
1: έχει.
0: Όχι,
1: τι δουλειά έχει ο Σαββίδης με το σκάκι.
0: Κοίταξε, εκεί
1: στη Ρωσία τι.
0: Πολλοί το σκάκι το έχουν.
1: Τι
0: έχουν καταρχάς το world record, το παγκόσμιο. Το, πόσο λέει, Κασπάρο, πόσο λέει.
1: Και εσείς έχετε εδώ τον, στο τέννις τώρα αυτόν τον Φλόρο, να πούμε, αλλά Πώς το λένε, μαλώνει με τον μπαμπά του και την μάνα του.
0: Α, τον τέτοιο λες, τον ψιλόλιγνου με τα μαλλιά που είναι με την Ουκρανέζα.
1: Ο Τσίτσιπας.
0: Τι Τσίτσιπας. Τον είπε σωστά με λάθος το όνομα, ρε φίλε.
1: Ο Τσίτσιπας. Ο
0: Τσίτσιπας.
1: Ε, ωραία.
0: Ο Ηλίας ο Κότσιος.
1: Κότσιος, βέβαια, χαφ. Ωραίος. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει, έχει. Σήμερα.
1: Ναι, πολλούς Ηλίες, δεν το θυμόμαστε.
0: Ο Ηλίας ο Πουσανίδης.
1: Ναι.
0: Έχει, ρε, αρκετούς. Απλά πού να του θυμηθεί τώρα όλου.
1: Ηλιάνα, είστε μια Ηλιάνα.
0: Ηλιάνα. Ναι.
1: Ναι,
0: τώρα που το θυμήθηκα.
1: Για πες.
0: Έχουμε Ηλιάνα. Του Παπαγιανόπουλου τη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ηλιάνα, τι λένε.
0: Θες με την Ισπανία, αυτός περίμενε Ισπανία. Θα πάμε τώρα, το δούμε.
1: Και εγώ περίμενα Ισπανία. Τι άμα, την προοδευτική τούμπα θα δω.
0: Ναι, ρε φίλε, τι ήταν αυτό με
1: την. Τι να δω να πούμε.
0: Τι ξενέρωμα τραβήξαμε.
1: Τον Αλμανίδη με τον Σούλη Παπαδόπουλο να δω.
0: Ο Αλμανίδη και ο Σούλη Παπαδόπουλο και ο. Πώς το λέγανε τον άλλον, τον είχαν ένα.
1: Αλτζάχερ.
0: Αλτζάχερ, μπράβο.
1: Βγάζανε αντεπιθέσεις.
0: Κάνανε κάτι.
1: Βγάζανε.
0: Ξέρεις γιατί δεν βγάζανε. Χθες. Λόγω του Μέση δεν βγάζανε χθες. Χθες το παιχνίδι δεν τέργεζε καθόλου στο Μέση. Εκεί ήθελα ένα σκυλί του πολέμου, ο Μέση περπατάει. Οι άλλοι τρέχουν επί 10.
1: Για να τον κάνει αλλαγή το Μέση.
0: Χθες δεν ήταν ναι. για το Μέση.
1: Άμα το βγάλει αλλαγή στην Αργεντινή, πάντα τον πυροβολήσουν τον προπονητή.
0: Εντάξει, ναι, okay. Οπότε, ο Λίσο Ιωάννου μου λένε εδώ πέρα.
1: Του Ηρακλέους.
0: Μπράβο.
1: Που έβαλε τον γκολ στο.
0: Ναι.
1: Στο Χαριλάου και γκρεμίστηκε τον Χαριλάου.
0: Χαριλάου, μπράβο.
1: Και έπεσε ο Άρης πάλι.
0: Στη Χαριλάου.
1: Στη Χαριλάου, ναι.
0: Χαριλάου, μπράβο.
1: Πήγανε τσαμπουκά να πάρουν οι Αργεντινοί το παιχνίδι χωρίς να δώσουν βαλίτσα να πούμε. Έτσι νομίζαν είναι. Και στο Γαϊδάρι.
0: Όπω τη μάτσε εκείνο ρε. Ναι. Πραγματικά σαν τώρα το.
1: Πήγανε με. Πήγαμε τη βαλίτσα γεμάτη μέτρος πρέπει να πούμε μέσα. Τα λεφτά δεν είχε η βαλίτσα.
0: Α, έκανε το ναι. γύρο εκεί μέτρος τώρα, ε.
1: Ποιος?
0: Ναι. Πρωί-πρωί, ράπε κουλ μαζί με τον παππούλε σας ακούμε. Να το, τρελό φαν. Εδώ το ο Πάρης. Μας στέλνει φωτογραφία, είναι στην αυλή του χωριού εκεί, μπαπ, με τον παππούκα.
1: Για τι
0: τον
1: ωραία που τα χωριά. Πήγα χθες νησί, Μαθίας, Αλεξάνδρεια, γύρισα άλλα.
0: Πήγα σε άλλη μέρια σου, φίλε. Ναι. Δικαιώθηκες κατά 70%.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, μου είπε. Να πάω στο Σκλαρίδ. Ίδιος ο Βαλανσιούνας εδώ μεταξύ σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο Βαλανσιούνας με μουσική κανονικά.
1: Ναι. Έχει θελάδα με το. Με το Θεό κι αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα δικά του. Και εγώ έχω, ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Θελάδα με το Θεό έχει, αλλά έχει σε ακροπλαστείο απίστευτο.
0: Άριστος ο Σκλαρίδ.
1: Φοβερό παιδί.
0: 10 στα 10. Και πολύ
1: παιδί.
0: Καλό παιδί, όχι γιατί μας τα κέρασε.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Αλλά γιατί ήταν, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Και καλό παιδί και καλό μαγαζί.
0: Τα δικά του ήταν Champions League, έτσι δεν το συζητάμε. Δικαιώθηκε. Μου λες μην πας εκεί μωρέ, θα είναι συνέχεια πίτα σε Τούρκους,
1: Ιουγκοσλάβους, Βουλγάρους,
0: Ρουμάνους. Δικαιώθησε 100%. Βέβαια αυτοί εκεί πέρα, ξέρεις τους Τούρκους που μπαίναμε τις μπουργκες μέσα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι με τον Κορδονούρι, Ρουμάνοι και Βουλγάροι.
1: Ναι.
0: Που έβλεπες τον Κορδονούρι συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η κουμπάρα με έλεγε Νίκο. Νίκο!
1: Αμά και αυτή η
0: τι να κάνω, λοιπόν, δικαιώθηκε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έπεσε έξω όμως πολύ στη θάλασσα. Η θάλασσα εκεί που πήγα τουλάχιστον στο Beach Bar για να μην κάνουμε διαφήμιση, γιατί ήδη έχουμε κάνει διαφήμιση πολλούς, είναι επίπεδου Χαλκιδικής.
1: Δεν είναι.
0: Εννιάρη!
1: Εφτά,
0: ρε φίλε.
1: Εφτά τη βάζω.
0: Ριχή, πεντακάθαρα νερά κάτω έβλεπες. Μα έβλεπες κάτω, ρε φίλε. Τα ψαράκια έβλεπες. Τι εφτά. Και άπλα μεγάλη τέλος. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τόσκα πήγες.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Δεν πήγες.
0: Εγώ ξέρεις άμα πάω κάπου κάθομαι 10 ώρες στη θάλασσα. Γουστάρω ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνεις ρε 10 ώρες στη θάλασσα.
0: Θάλασσα μέσα.
1: Τι να κάνεις.
0: Να πιω καφέ, μπύρες να φάω, να βουτήξω, να ξαναπώ.
1: 10 ώρες.
0: 10 ώρες εκεί να λιώσω. Γι' αυτό κοκκίνησε η φαλάκρα μου. Παρότι ήμουν κάτω στο, από την ομπρέλα. Άρα δικαιώθηκε στα 2 τρίτα να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Καβάλα καλή, αλλά όντως όλο Τούρκοι ιστορίες εκεί μέχρι και Τούρκικα έπαιζαν.
1: Κοίταξε.
0: Ουλελέ, Οσμάν.
1: Οι Τούρκοι. Είναι ένας λαός ο οποίος μας, στον τουρισμό μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, αυτή τώρα.
1: Έχουν και μέσα στην Καβάλα πήγαινες, θα βλέπεις δρές στα μαγαζιά το 60% Τούρκοι.
0: Και πού να πάνε ρε Ντίνο, έρχονται εδώ που είναι θαλασσάς, ναι. Γιατί έχω κάνει το τουρ της Τουρκίας στα παράλια μικρά.
1: Άρα μια χαρά
0: τα θαλασσές τους είναι για το ανάθεμα.
1: Άκουσα δεις. Δεν
0: έχουν κάτι προβλήτρες βουλάνε από το πουθενά. Έχουν πολύ κακή θάλασσα αυτή, να ξέρεις.
1: Δεν προκαλούνε. Δεν είναι κακός λαός.
0: Όχι,
1: δεν είναι κακός λαός.
0: Απλά τώρα τους βλέπεις να μπαίνουν μέσα να βουτάνε με τις μπούργκες, με τα ρούχα, με τα αυτά. Εντάξει. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γιατί έχουν μια άλλη φύση αυτή.
1: Καλός λαός. Για να αφήνουν τα λεφτά στην εστίαση να πούμε. Φασαρίες δεν δημιουργούν. Μια χαρά λαός είναι.
0: Ναι.
1: Τι από τους άλλους Βαλκάνους καλύτεροι είναι. Τι νομίζεις?
0: Εντάξει, εγώ μ' αρέσουν πολύ οι Σερβίδες. Οι Σέρβοι ψά λαό.
1: Οι Σερβίδες λέει μ' αρέσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ψά λαό. Λέω μ' αρέσουν οι Σέρβοι πιο πολύ, του συμπαθώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είδες καμιά Σερβίδα εκεί. Σου άνοιξε το μάτι να πει.
0: Βούλγαροι, είχε Ρουμάνους, είχε Λουτσέσκου.
1: Οι Βούλγαροι, ναι. Οι Βούλγαροι αγοράσανε το 70% από το παλιό. Θα ακούς Βουλγάρικα στο παλιό.
0: Ναι.
1: Όλοι πουλήσαν τα σπίτια.
0: Εντάξει, αυτοί κατέβηκαν ή έχουν την ύφαλα.
1: Όλοι είναι όπτωχοι εκεί στην Καβάλα, πουλήσαν τα σπίτια.
0: Μα Μπάσα.
1: Τα πήραν οι Βουλγάροι να πούμε.
0: Νίλ Άρμστρονγκ σήμερα.
1: Και ο άλλος λέει, θα χάσουμε την Ελλάδα, λέει, με πόλεμο. Τι πόλεμο, ρε. Τι πόλεμο να χάσετε την Ελλάδα. Πουλήσετε όλα τα σπίτια στους Βαλκάνιους, να πούμε.
0: Τα πήρανε, καλά, και στη Χαλκιδική έχουν.
1: Θα μας πάρουν τα σπίτια, λέει. Τι θα τα πάρουν, τα πουλήσατε.
0: Και στη Χαλκιδική θα έχουν πάρει. Ρώσοι, Ουκρανοί έχουν πάρει.
1: Τι.
0: Ρουμάνοι και εκεί, εντάξει. Απλά η Καβάλα είναι η πρώτη θάλασσα που βλέπουν, η πρώτη παραλία. Και σου λέει, μπα, πεταγόμαστε από σόφερ.
1: Αυτοί οι φελοί νομίζαν θα χάσουν τα σπίτια του από πόλεμο.
0: Όχι, τελείω δεν.
1: Και αυτοί τα χάσανε γιατί τα πουλήσανε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Ηλίας με το φορτωτή από το Βιετνάμ στη σκηνή ρίχτω Ηλία, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας Ανασασάκος. Καλημέρα, κάνω τον Χαρούλη. Μη βγαίνετε περιφερειακό προσδοτικά, έχει παραλύσει. Με ενημερώνουν εδώ τα παιδιά, γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, μηνύματα στο Instagram, εκεί σας περιμένω. Έχω κάνει το ποστάρι.
1: Και εγώ έφαγα πηγαίνοντας για Βέρεια. Ναι. Εκεί στα χωριά έφαγα κίνηση. Γυρνάγανε από Χαλκιδικές και από Κατερίνας και είχε μπλοκάρει ο δρόμος.
0: Ναι. Σαν σήμερα, Νίλ Άρμστρονγκ. Πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε λίγο μετά, σαν σήμερα.
1: Ο Άρμστρονγκ.
0: Ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος που πάτησε στη Σελήνη, 1969.
1: Τρίχες.
0: Τι τρίχες, ποιος
1: σε αμερικανικό στούντιο έγινε αυτό.
0: Λες.
1: Παραμύθι ήταν.
0: Δεν πιστεύεις τίποτα, ε.
1: Τίποτα δεν πιστεύω ότι πάτησε το ποδάρι του αυτό σήμερα.
0: Δηλαδή πουλούσε ο Άρμστρονγκ.
1: Παπά πουλούσε, τι πουλούσε. Πήγε σε ένα στούντιο.
0: Εντάξει, εσύ τότε γεννήθηκες, πού τα ξέρεις ότι έγιναν. Τι διάβασες.
1: Γιατί εσύ που λες ότι ο Χριστός.
0: Για τον Χριστό, δεν διάβασα πολύ. Δεν λέει ότι είναι που
1: δεν. Ο Πάπ παδικήθηκε το 70, πού το ξέρεις. Στο είπα.
0: Είδα φάση.
1: Πού είδες φάση.
0: Είδα φάση.
1: Και εγώ δεν τον άμψω και λέω είναι στο στούντιο.
0: Πού τον είδες, βρε, στούντιο εσύ τώρα θες να καλύψεις.
1: Στο στούντιο.
0: Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Συνολικά το 2016 ο Ερντογάν 49-50.000 κόσμου απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα παραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή ο Ερντογάν.
1: Αυτή πρέπει να είναι τώρα που θα μένει κάτω από τη γη, να πούμε.
0: 50.000 κόσμου.
1: Ναι, ναι. Αυτή πρέπει να είναι τώρα κάτω σε τίποτα υπόγεια, να πούμε.
0: Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κιόλα.
1: Ή αν υπάρχουν. Μπορεί να του έχει δώσει.
0: Παραξικόπημα, ναι. Όπως είστε, σας
1: δεν ξέρω γιατί όμως τη γλίτωσαν οι ένοπλες δυνάμεις και.
0: Προφανώς θα ήταν πολύ δική του αυτή.
1: Αυτή θα ήταν δική του. Η δικαστική θα ήταν δική του, ναι.
0: Σαν σήμερα γεννιέται ο τεράστιος.
1: Ποιος?
0: Ο απελευθερωτής λαών στην Ανατολή. Έτσι, όλους τους σκλάβους τους ελευθέρωνε στο πέρασμά του. Ο μεγάλος Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων, εδώ πέρα. Το γειτονάκι μας.
1: Και των Σκοπιανών.
0: Όχι, σε εμάς ήταν, άσου Σκοπιανοί. Σκοπιανοί είναι Ελλάδος χειρισμοί δεκαετιών. Πήραν ένα κομμάτι.
1: Δεν δικό σας μόνο.
0: Καθαρά.
1: Και των Αλωνών. Πώς.
0: Μέγας Αλέξανδρος το λένε. Δεν το λένε Αλεξάνδρ.
1: Δεν ξέρω πώς το λέγανε.
0: Great.
1: Και τον Πρίγιοβιτς Αλεξάνδρ το λένε. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Πρίγιοβιτς, εντάξει. Λοιπόν,
1: 356
0: π.Χ.
1: Ναι.
0: Σε όλα πρέπει να πεις κάτι.
1: Απελευθερωτής, σκότωνε κόσμο βέβαια.
0: Τους κακούς.
1: Α.
0: Όταν καθαρίζει.
1: Και οι Αμερικάνοι τους κακούς βαράνε.
0: Και οι Ρώσοι τους κακούς βαράνε. Που έχει συμφέρον πετρέλαια εκεί. Α, δεν κοιτάζουν.
1: Αυτός δεν είχε συμφέρον.
0: Όχι τίποτα.
1: Αφού κατακτούσε. Πώς δεν είχε συμφέρον. Και έκανε πολιτείες καινούργιες. Πάντρευε με το ζόρι του στρατιώτες με τις κοπέλες.
0: Σιγά μου, ρε, σιγά. Ναι,
1: αλλά είναι δικός μας,
0: ναι. Γουλιέλμος Μαρκόνι, σας σήμερα, 1937. Αυτός εφεύρε την ασήμαντη μετάδοση ραδιοκυμάτων, Δίνο. Και πήρε Νόμπελ φυσικής. Ήταν δυνατός για την εποχή του, μην τον τρως. Ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ήτανε.
0: Μην τον τρως, γιατί θυμίζει περισσότερο στόπερ ιταλικό στην Πρέσια.
1: Ναι.
0: Αλλά έκανε δουλίτσα αυτός ο Μαρκόνι. Σας σήμερα πεθαίνει και ο Μπρους Λι.
1: Τον έχω φωτογραφία με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο.
0: Τι κάνανε αυτοί, παίζανε καράτε μαζί ο Παπαγιανόπουλος με τον Μπρους Λι.
1: Όχι, όχι, είχε πάει στην Αμερική ο Παπαγιανόπουλος, είχε βρεθεί.
0: Α, και είχε βρει, ήθελε... ήταν είδαλμα, ε.
1: Ναι, ναι, παίξανε και μαζί έργο.
0: Αυτόν τον καθάρισαν.
1: Παίξανε έργο μαζί.
0: Τι παίζανε το καράτε.
1: Ξέρω έργο. Πάντα.
0: Παπαγιανόπουλος με
1: Μπρους Λι. Πάντα Διονύση Παπαγιανόπουλος Μπρους Λι.
0: Να τη μάθαμε σήμερα, η άχρηστη είδηση της ημέρας. Έπαιξε καράτε ο Παπαγιανόπουλος.
1: Δεν έπαιξε καράτε. Ρε. Ταινία.
0: Αφού Μπρους Λι μόνο καράτε έπαιζε.
1: Ταινία παίξανε, λέει.
0: Δηλαδή τι έπαιζε, συναισθηματική ταινία όμως. Μπες
1: μέσα να δεις. Μπες στο Google να δεις.
0: Αυτό να τον φάγανε τώρα όμως, έτσι.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Εσύ τι λες, που σε λόλα κοτσομπό.
1: Θα τον φάγανε σίγουρα.
0: Άρα εντάξει.
1: Ναι. Πώς θα πεθάνει δηλαδή.
0: Κινέζικης καταγωγής ήταν. Καράτε έπαιζε.
1: Κοντός θα πούμε.
0: Κοντός, 1,70, σωμάχλος, έπιανε την πλευρά. Εντάξει. Γρήγορος, σπιτόζος. Το ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, Μπρους Λι. Τον καθάρισαν. Μικρός, έφυγε στα 33 του.
1: Ναι, ναι, τον φάγανε λάχανο.
0: Τον φάγανε λόχανο, ναι. Και Γιάννης Τσαρούχης, μια που είσαι και ζωγράφος, ο συνάδελφός σου, σαν σήμερα πέρα.
1: Έκανε καταπληκτικές ζωγραφιές ο Τσαρούχης.
0: 80 χρόνια έζησε αυτός.
1: Μια χαρά έζησε αυτός.
0: Έζησε 80.
1: Δεν παντρεύτηκε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν φορτώθηκε κανένα να πάρει.
0: Τίποτα, τίποτα Τσαρούχης.
1: Μάνες πεθερές.
0: Έφτιαχνε εκεί κτίρια, ζωγράφης.
1: Ζωγράφης εκεί.
0: Ωραίος ο Τσαρούχης.
1: Πήγε να πίνει κανένα μήνα.
0: Λοιπόν, τα είπαμε.
1: Τα είπαμε.
0: Ζεσταθήκαμε. Μπαίνετε Instagram, Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Εκεί έχουμε ποστάρει σήμερα. Λείπει ο Χαρούλης μας, είναι σε άδεια, αλλά το παιδί δικαιολογείται που είναι σε άδεια. Έτσι λίγες μερούλες, γιατί μετά η Γολγοθά προς τα να τα
1: πεις. Σιγά το Γολγοθά, Αύγουστο μήνα. Εντάξει, εδώ μετά θα φεύγει, θα παίρνει το κόρσο, θα πηγαίνει στη θάλασσα. Θα πέφτει μέσα να πούμε. Μια χαρά. 11 η ώρα με 5 το απόγευμα, ζάχαρη. Κοκτέιλάκια αυτά βέβαια. Γιατί.
0: Εντάξει, θα κάνει δουλίτσα.
1: Εκτός αν το χώσουν και κάνει και άλλη δουλειά εδώ πέρα.
0: Μπορεί να το χώσουν.
1: Μπορεί να το χώσουν και άλλο.
0: Όλοι σαν εσένα να ξεκλειστράνε. Ναι. Καλημέρα στην σχολή. Η είδηση σήμερα ότι πριν 6 χρόνια γεννήθηκε. Να το χαίρεσαι, Μπάμπη, το γιώκα σου.
1: Ποιο είναι ο Μπάμπη.
0: Ένα φίλο μα ακούει. Γενέθλιο γιο σου, 20 του μήνα. Πήγα Σάββατο, Κυριάκο στην Καβάλα, έμεινα στο παλιό βέβαια, αλλά βόλτε στο βράδυ παντού τουρκικά ακούγα. Πολύ Τουρκία ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Καλημέρα και στην Άρνησα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη και, Ρίγκο, Ριγόπουλο.
1: Και αγοράζουν και σπίτια. Η Τζέννη έχει μια σπιτάρα επάνω στην Παναγία.
0: Εσύ τώρα θες εκεί να την πουλήσεις, τώρα ψήνεσαι. Έφτιαξε τη σκεπή, το πουλήσει κουκλάκι. Η Τζέννη έχει μια σπιτάρα.
1: Όχι.
0: Σαν να λες, άντε Τζέννη,
1: όχι,
0: δώσε να τελειώνουμε.
1: Όταν μείνει η χείρα, η Τζέννη θα πάει στην Καβάλα εκεί στο σπίτι της.
0: Ναι.
1: Τη το έχω ετοιμάσει για να. Γιατί αυτοί ζουν πολλά χρόνια στο σώμα της.
0: Α, ναι.
1: Εκτός από τον Μπάτσο που πέθανε 71.
0: Οι άλλοι όλοι φύγανε.
1: 95, 97 ζουν ακόμα.
0: Ναι, ναι. Εγώ όμως ο Φρίνιο Καβάς, μεγάλη μαγεία και στην παραλία, κόσμο μαγαζιά, πολύ εντυπωσιάστηκα. Λέω Θεόφιλος. Παιδιά είναι πολύ ωραία τα μέρη και στην Καβάλα.
1: Η Καβάλα είναι ευλογημένη, είναι σοβαρά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα μέρη.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Εντάξει, γιατί εμείς έχουμε κολλήσει εδώ με τη Χαλκιδική.
1: Όχι, εγώ με τη Χαλκιδική δεν μ' αρέσει.
0: Και εγώ δεν έχω κολλήσει με τη Χαλκιδική.
1: Δεν έχω πάθει. Δεν γουστάρω καθόλου.
0: Εγώ μόνο στον Τάσο πάμε, το φίλο μας, έτσι. Δεν
1: εκεί κοντά, εδώ, ναι. Εδώ είναι κοντά.
0: Δεν μπορώ
1: τα ψακούδια, εκεί τα ψακούδια είναι ωραία. Δηλαδή, άμα πας πιο κάτω
0: εκεί. Παλιά πόλη.
1: Φασαρία πολύ. Ο Τάσος είναι πολύ καλός.
0: Ναι, είναι φίλος μας, δεν το συζητάμε. Τους φίλους μας αγαπάμε. Τους φίλους μας αγαπάμε και τους στηρίζουμε.
1: Είναι κοντά εδώ γύρω, δηλαδή παραλία Διονυσίου, αυτά κτλ. Είναι κοντά. Δεν θέλω μέσα βαθιά να πηγαίνω.
0: Βαθιά ξεστή, έχει τη μαγεία των παραλιών. Είναι
1: καλά. Ναι, είναι.
0: Τώρα όπω και να το κάνουμε, δεν το συζητάμε. Απλά ιδιαίτερα στο, την κίνηση.
1: Το δεύτερο πόδι έχει.
0: Έχει τη μαγεία.
1: Πολύ
0: έχει.
1: Φυσική ομορφιά. Το πρώτο έχει το εμπορικό κομμάτι πολύ.
0: Και το νεανικό, όσο πρώτο περνά καλά, βγάζει γούστα. Έχει
1: το ξέρει γιατί δεν. Είναι η κίνηση ρε που τρως. Δηλαδή για να πα Χαλκιδική πρέπει να ξυπνήσει Σάββατο 7 η ώρα και να γυρίσει. Πολύ αργά.
0: Κάθε μέρα 7 σκοτώ και το Σάββατο, ρε φίλε. Εγώ αυτό.
1: Οπότε πας 10-10 και μισή, τρως όλη τη βαλούτα να πούμε.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να σε λένε Ηλία και να σε φωνάζουν Λιάκο και να είσαι μάστορας και να μην πιάνουν τα χέρια σου με τίποτα.
1: Όχι.
0: Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε λένε Λιάκο και θα είσαι μεγάλος μάστορας. Μεγάλος μάστορας είναι και ο Ντελαφουέντε. Για να πάμε λίγο σιγά σιγά στα ποδόσφαιρα. Το είδαμε χθες και απολαύσαμε μία ομάδα και την άλλη να παίζει τίποτα. Έτσι, δυστυχώς. Εγώ στεναχωρέθηκα με την Αργεντινή.
1: Εγώ ευχαριστήθηκα γιατί έπαιξε αντιπόδοσο, έπαιξε ξύλο.
0: Δεν έπαιξε τίποτα. Ναι. Ούτε ξύλο προλάβαινε να παίξει, φίλε.
1: Δεν είχε κουράγιο να παίξει.
0: Δεν τίποτα. Έπαιξε ούτε ξύλο αυτή τη φορά. Και όσο έπαιξε ήταν μεμονωμένα. Δηλαδή κάποια τάκνη και είχαμε και την αποβολή. Αλλά είναι πραγματικά στενάχωρο να βλέπει μία ομάδα με αυτού του παιχταράδε. Όλους όσους έχει η Αργεντινή.
1: Πεχταράδες.
0: Έχει πεχταράδες. Μα τους πάρεις έναν με έναν, όλοι παίζουν το πλέβε. Και να μην μπορούν να αλλάξουν τρίτη πάσα. Έχω μία πρόληψη να κάνω. Η Ισπανία αυτή η συγκεκριμένη, όσο μένουν έτσι, αναλύονται όλα τα δεδομένα, θα κάνει πλάκα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τουλάχιστον για άλλα τέσσερα.
1: Για μας άρεσε.
0: Η μόνη παραφωνία.
1: Παραφωνία ήταν.
0: Η μόνη παραφωνία ήταν ο Γιαμάλ. Τον έπιασαν τον Γιαμάλ. Κάνανε κάτι, αλλά δεν μπορούν να πιάσουν
1: τον Γιαμάλ. Τον έκανε ο. Ποιο θα έλεγα τον Μπάλτον αριστερό, Ταλιαφίκο. Τον έκανε σκόνη να πω.
0: Ο Ταλιαφίκο. Πήγε πολύ καλά χθε ο Ταλιαφίκο.
1: Ταλιαφίκο τον έκανε σκόνη.
0: Σκόνη τον έκανε, ναι. Αλλά η Ισπανία αυτή έτσι πως είναι δομημένη, φτιαγμένη και ο τρόπος παιχνιδιού της μου θυμίζει κάτι διαφορετικό από την ομάδα του 8.
1: Πέδρι, Ρουίς, Ρόντρι.
0: Ναι, ναι,
1: δεν μεγάλα μυστικά.
0: Δεν παίζονται, δεν παίζονται τα παιδιά.
1: Όταν είδα τον Ρουίς, ποιον βγάζουν, λέει. Ποιον βάζουν, λέει, κοίτα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έκανε στο live. Γιατί βγάζει τον Ρουίς,
0: μπαίνει ο Μορένο. Μπαίνουν παίχτες ξεκούραση οι οποίοι είναι top level και αυτοί.
1: Ο Williams.
0: Ο Williams, ο οποίος είναι για βασικός κανονικά, δεν είναι ο Biden.
1: Ο Williams και απ' έξω στις έντρες και μέσα πήγε να μπει.
0: Φρέσκος κιόλας.
1: Άλλο ο Ριοζομπάλι. Άμα δεν τον έβγαλε. Ο Ριοζομπάλι.
0: Άμα την άρα μπαλί μου, καλημέρα ρε μπαλί μου, την άρα μου.
1: Ο Ριοζομπάλι.
0: Ο
1: Ριοζομπάλι. Τον έβγαλε και δικαιώθηκε μετά.
0: Δεν θέλει αυτή η Ισπανία κάτι
1: να τον κάνει έτσι.
0: Θέλει ένα χαμάλι. Να τρέχει να κάνει όλη τη δουλειά.
1: Μπήκε ο Τόρες, ήρθε στο κουτουπιέ. Ήρθε στο κουτουπιέ, πάρ το απάνω στο γάμα το ψηλά να μου. Τι είδα, ο Ριοζιομπάλι δεν το βάζε.
0: Χάντε πάλι, ο Ριοζιομπάλι. Δεν το βάζε, λες. Εγώ λέω μια χαρά τα βάζε.
1: Τρίχες.
0: Μια χαρά τα βάζε ο Ριοζιομπάλι. ότι έβγαλε 90 λεπτό η Ισπανία χωρίς να δεχτεί ούτε μία τελική, του λέει. Μία τελική, ρε παιδί μου, ένα σούτ από τα 30 μέτρα.
2: Ο Σιμών. 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το κάνουμε τώρα. Στο μυαλό σας μερικοί.
0: Σου άρεσε το Μουντιάλ, αυτό είναι τώρα το θέμα. Πάρα, να τελειώσουμε γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Ειδικά πάω σήμερα, έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ.
1: Το Μουντιάλ με δίδαξε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο να γίνει πιο παραγωγικό.
0: Σου άρεσε η Σακύρα. Σου άρεσε που κάναν 30 λεπτά διάλειμμα.
1: Όχι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν μου άρεσε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ο Τόμ Κρούζ εκεί ο Ζουμπάς θα πούμε πήγε.
0: Τόμ Κρούζ πήρε 220 χιλιάρικα χθες.
1: Πήρε ο Ζουμπάς 220 χιλιάρικα.
0: Ζουμπάς και Ζουμπάς πήγε, εμφανίστηκε 2 λεπτά.
1: Πήγε 64 χρονών ερείπιο να πούμε.
0: Μαλί βαμμένο.
1: Ναι,
0: βαμμένο μαλί.
1: 500 πλαστικές εγχειρίζει να πούμε.
0: Τόμ Κρούζ, ρε φίλε, δεν είναι κουλιανό και ραπτόπουλο. Τόμ Κρούζ πήγε, είπε δυο. Εδώ στην Ελλάδα δεν μου λε. Στην Ελλάδα, αν το παρουσίαζε κάποιο αυτό, α πούμε, κάναμε μουντιάλ και παρουσιάζαμε τελικό. Ποιο θα ήταν ο κατάλληλο. Να πάει.
1: Λοιπόν, ο Κολκόνης.
0: Ποιος ο Κόλκας?
1: Ο Κολκόνης. Ο Κολκόνης.
0: Ο Κλοκλόνης.
1: Κλοκλόνης, πώς το λέει.
0: Αυτός θα πλήρουν. Τους άλλους είναι large εντελώς. Πληρώνει τα μπαμπά.
1: Εντάξει.
0: Τι σχέση με
1: ο Βασάλογο θα πήγαινε.
0: Ο Βασάλος.
1: Πεδάρας φίλος μου.
0: Α, βάλουμε κάτι.
1: Θα βάλα το ψηλό το.
0: Α, εγώ θα βάζα αυτόν που σε κάνει κόσκινο.
1: Ποιος με
0: κάνει. Σε κάνει στα καρατέκα, σε βάλει κάτω 3 δευτερόλεπτα στο ρίγκα σε διαλύσει.
1: Δεν σε έρθει όποτε θέλει.
0: Ρουβά θα βάζα.
1: Εβάλ τον.
0: Και σε θέλω.
1: Έχει μαλώσει ποτέ ο Ρουβάς στη ζωή.
0: Σε
1: του.
0: Κάνει φίλε, ξέρει.
1: Βρε άστα αυτά.
0: Πόσες ζώνες έχει.
1: Βρε 200.
0: Ζήτσου, μείω...
1: 400.
0: Αυτό έχει στο ρίγκο.
1: Βρε 700 ζώνες να είσαι. Σε καυγά έχει.
0: Και στο τρέξιμο ψεύω έχει.
1: Σε καυγά έχει μπλέξει.
0: Ε, τι να μπλέξει τώρα.
1: Άσε τώρα τι ζώνες.
0: Βρε του Μπιωτάκι. Βρε χουρμούζι. Ο άλλο έχει 7 ζώνες τώρα.
1: Βάλ τον ένα.
0: Γυμνάζεται, κάνει έρωτα κάθε μέρα. Τον κυνηγάνε εμεί τώρα.
1: 50 πόσο είναι.
0: Σαν εσένα, γι' αυτό σε λέω τώρα.
1: Άσε το έρωτα κάθε μέρα.
0: Πώς σε κάνει.
1: Άσε.
0: Το κυνηγάνε κιόλας.
1: Ας πιέσει το κυνηγάνε κάτι γρία στην ηλικία μας.
0: Ρουβίτσες, μια χαρά. Ποιος βαράνε τηλέφωνο, τι έγινε.
1: Ποιες οι γριές αυτές δεν κάνουν σεξ.
0: Δεν κάνουν.
1: Έχει δει καμιά 25-30 χρόνια ρουβίτσα, δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι, πλέον οι ρουβίτσες είναι από 40
1: χρόνια. Οι ρουβίτσες είναι δεύτερο λύκειο Τούμπα, ο Σόση Ιδρύδου, η φίλη σου.
0: Μπράβο.
1: Αυτή.
0: Πέπα μου λέει γιατί έχει κρέκου που την κυνηγούσε και έφυγε χιλόπιτη κάθε μέρα. Έλα σε πω ιστορία με το ραπ. Έλειωνε σαν το κερί. Αυτή τον έγραφε να με λέει η ζωή.
1: Απάνε δε σε τώρα πώ είναι.
0: Οχ, δεν βλέπονται.
1: Για πάνε δέστε τώρα πώς είναι.
0: Λοιπόν, άρα λες άμεσα τον Κλοκλόνη.
1: Κάτι Fort Towns.
0: Άσε ρε φίλε το. Θα τον δέσει κόμπο Ρουβάς λέει. Όχι θα τον φτιάξει λέει. Ζίου Ζίτσου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία Ρίχτο, καλημερούδια και στα παιδιά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Χάνω την μπάλα. Έτσι χάνω την μπάλα. Θα πάμε τώρα.
1: Έχουν όρεξη πρωί-πρωί.
0: Ψοφάνε
1: πρωί-πρωί.
0: Τα καλύτερα όμως δεν τα άκουσαν. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ, ειδικά από ΠΑΟΚ. Αν και ένα πουλάκι μου είπε ότι θα έχουμε και εξελίξει την εβδομάδα στον Άρη με τα γραφικά. Θα έχουμε, θα αρχίσει να κινηθεί και θα πάρει και καλούς παίχτες.
1: Θα πάρει λέει έναν από ναι. Την Premier League.
0: Μπορεί να ναι. Πάρει, θα το φέρει ο Αβραάμ.
1: Ναι. Θα το φέρει.
0: Πάντως έχουμε πολύ ΠΑΟΚ σήμερα. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ γιατί ήρθε ο Σμάνος Μάνου Ουλελέ.
1: Α, ναι, ο λαός φώναξε χθες.
0: Όχι,
1: ο Τούρκος ο παπάς σας, αυτό δεν πήγε.
0: Ποιος πήγε.
1: Ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, αφού σήμερα είναι η παρουσίαση.
1: Πήγανε στο αεροδρόμιο.
0: Πήγαν τώρα όσοι βρέθηκαν εκεί, καμιά πενταετία.
1: Είναι ο Τούρκο ο μπαμπά. Προσφυγικό σωματείο,
0: Αφού ήρθαν οι Τούρκοι στην Καβάλα, τώρα σε πείραξε που ήρθε ο Ζωάν.
1: Εγώ του αγαπάω του Τούρκου. Εσεί λέγατε είμαστε.
0: Κοίταξε, επειδή έχω πάει πολύ.
1: Σωματείο προσφυγικό και κλάματα και.
0: Σαν λαό δεν έχουμε χωρίσουμε τίποτα άλλο. Ίδιοι είμαστε. Ίδιοι είμαστε.
1: Εγώ το ξέρω. Για κάτι εθνικιστάκια που φωνάζανε.
0: Όχ, θέμα τώρα μα.
1: Κάτι εθνικιστάκια που βρίζανε τον Οσμάν. Κάτι εθνικιστάκια τη πλάκα βέβαια, έτσι.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε.
1: Εγώ με του Τούρκου τα έχω καλά γιατί μπορεί να πουλήσουμε και κανένα χωράφι. Έχουμε χωράφι και όλο. Γιατί μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
0: Άρα να δει ο Οσμάν να σε πάει κανένα σπίτι και στην Καβάλα και να λες.
1: Είναι Τούρκο ο μπαμπά σα. Τι έγινε εθνικιστάκια τη πλάκα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Με ένα χαλαρό θέμα πριν πάμε στα.
1: Χαλαρό, χαλαρό.
0: Συνελήφθη άνδρα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Επειδή παρίστανε το ξεναγό μουσείο και έβγαζε από το μυαλό του ιστορίες για κάθε πίνακα. Μην πεις τίποτα.
1: Το είπατε, όχι. Okay.
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Ποιος
1: θα, ναι, ναι.
0: Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο άντρας εδώ στον Όμιλο να λέει ψεύτικες ιστορίες για πίνακες. Θα πάμε σε ενάρετο διαφημιστικό, ερμάνος μου, και θα επιστρέψουμε. Γιατί είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων, είναι εβδομάδα κληρώσεων, είναι εβδομάδα μεταγραφών, είναι εβδομάδα εξελίξεων, είναι εβδομάδα διαρκείας στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Κατά τις 10 θα έχουμε ενημέρωση επίσημη για αυτά που ρωτάτε, τιμές και δεν συμμαζεύετε. Αλλά πρώτιστα έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας αναφέρω. Αν είστε επαγγελματίας και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία. Stop, παιδιά. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδεισης και εξοπλισμό ασφάλειας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, με μεγάλο πάρκινγκ εκεί. Το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί στις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί στις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Stop, παιδιά. Και επιστρέφουμε. Για να πάμε να δούμε αναλυτικά τα ρεπορτάζ ομάδων.

0: Η ώρα.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
0: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
0: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
0: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
0: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
0: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Στα νέα του μπάσκετ, το ΠΑΟΚ εγκαινιάζει μια νέα εποχή με την επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Ο 31χρονος πρώην NBA αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φιλόδοξου project με στόχο την επιστροφή στις κορυφαίες θέσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η παρουσίαση του Τούρκου Forward θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλαίας, όπου αναμένεται μαζική προσέλευση των φιλάθλων. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΑΡΙΣ η απόκτηση του 36χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια. Στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χωσελού, καθώς ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γαράφα προτάθηκε και οι δύο πλευρές πραγματοποιούν επαφές. Επίσημη μορφή πήρε παραχώρηση του Ντουντού Ροντρίγκες από την ΠΑΕΑΡΙΣ, με τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ να μετακινείται με τη μορφή μονοετούς δανεισμού και οψιών αγοράς στη ρωσική Άκρον Τολιάτη. Αναχωρεί για την Ιταλία ο Ηρακλής με σκοπό τη διεξαγωγή του δεύτερου σταδίου της καλοκαιρινής προετοιμασίας, όπου είναι προγραμματισμένες τρεις φιλικές αναμετρήσεις με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Πρωταθλητρία κόσμου αναδείχθηκε η Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση του τελικού στο Νιου Τζέρσι, χάρη σε τέρμα του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: περιπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Βότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Καλημεράρες, για να ξυπνάμε λίγο. Σαλούγκα μου, πολύ χαλαρή σε βλέπω. Έχουμε και τα flyover εδώ που τα ετοιμάζουν. Γίνεται χαμός το βράδυ, από ό,τι έμαθα πάλι 11 με 5 θα είναι κλειστό προς ανατολικά.
1: Σήμερα Δευτέρα.
0: Ναι, γίνονται εργασίες. Γίνονται συνέχεια.
1: Γιατί εγώ φοβήθηκα εχθές και μπήκα από την πόλη μέσα.
0: Λέω
1: μη μου κλείσουν πάλι κανένα δρόμο κτλ.
0: Πάντως τώρα έτσι πως βλέπω στον δρόμο λίγο κάπου τσιμπάει, λίγο σε ένα σημείο εκεί στην Τσιμισκή, αλλά είμαστε μια χαρά.
1: Εκείνο εκεί το κόκκινο
0: σημείο. Μόνο εκεί το κοκκινάκι.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, μισή πόλη έχει αδειάσει. Έχει φύγει όσο και αν αρέσει.
1: Τώρα μέχρι 23 Αυγούστου
0: ξεκίνησαν.
1: Εντάξει, ρε Νίκο, εντάξει.
0: Λοιπόν, οι καλύτερες πάντως καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα. Οι καλύτερες παιδιά με τα κλειδιά στο χέρι έρχονται στις κληρώσεις Happy Go 30 και συνεχίζονται. Και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις λοιπόν Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα ο Τράμπος τι πήγε εκεί πέρα.
0: Ως τι. Άκουσε εδώ, ο Τραμπ μαζί με τον Ιφαντίνο.
1: Δράστε αυτά. Ω τι πήγε.
0: Ως πλανητάρχης. Και ως οικοδεσπότης πήγε.
1: Ως
0: οικοδεσπότης. Ναι, αφού το Μουντιάλ γινόταν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί χθες, τον είδε στα τζάμια, τα λεξίσφαιρα καθότανε.
1: Φοβάται.
0: Καλά, όλοι αυτοί τα έχουν ελικόπτερα από πάνω. Ως οικοδεσπότης, βέβαια, έδωσε το τρόπο στη χώρα που δεν ήθελε καθόλου. Έτσι την Ισπανία, γιατί έχουν κάκιστες σχέσεις. Έτσι με την Αμερική. Δεν ήθελε η Ισπανία και ο ίδιος σε δηλώσεις είχε πει: θέλω ο Μέση να το πάρει, να το κάνει, να το ράνει.
1: Εγώ ούτε το χέρι θα του δίνα. Αν με έλεγε.
0: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται, ρε φίλε. Τώρα.
1: Γιατί τι με κάνει. Άσερε, θες να χάσω κάτι εδώ στο χέρι όταν.
0: Δεν ήθελε. Άσερε. Δεν του Ισπανού γενικότερα γιατί όλο όχι του λένε, του κάνουν.
1: Καλά το ξηγούν.
0: Του σηκώνονται λίγο.
1: Καλά κάνουν. Τι είναι, Έλληνες είναι, λένε ναι, καλά κάνουν.
0: Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ το οποίο σου άρεσε έτσι γενικές.
1: Κοίταξε. Και μου άρεσε και είδα και σημεία τα οποία δεν μου άρεσαν. Δηλαδή, ποιο σημείο δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε αυτό το τα πολλά φάουλ που δινόταν κίτρινες κάρτες. Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο στο τελικό.
0: Ναι, αλλά παίχτηκα 10 γκολ στον ημιτελικό.
1: Παίχτηκα 10 γκολ στον ημιτελικό, ναι.
0: Αλλά χθες μόλις το πρώτο παιχνίδι.
1: Δεν μου άρεσε.
0: Είπα 0-0, παίξω το από τώρα.
1: Το τελικό. Cooling break δεν μου άρεσε.
0: Αυτό δεν ήταν cooling break, αυτό ήταν ολόκληρο διάλειμμα.
1: Το cooling break δεν μου άρεσε.
0: Ένα δηλαδή, δις πήραν έξτρα από αυτό, ναι. Όμως το cooling break.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Τα έσοδα.
1: Το κάνανε να πούμε ράγκμπι το ποδόσφαιρο.
0: Και χθες τώρα μισή ώρα
1: μετά η Σακύρα, η Μακύρα, μετά ένα ερείπιο που μιλούσε, το Ντρομ Γκρουζ να πούμε. Η χορύπαρση μεγάλη, τα αυτιά εκεί πέρα και στους τελικούς τους δικούς μας. Βάζουν τη μουσική τέρμα για να ηρεμήσουν. Δείτε τα πλήθη, τι πλήθη εκεί πέρα. Δεν μου άρεσε ότι ήταν από ποδόσφαιρο, από άθλημα το λαϊκό, έγινε άθλημα το πλουσίο.
0: Έβλεπα τώρα ένα βιντεάκι τώρα, ναι. Έξω πριν μπούμε. Ρωτούσε τον κόσμο πόσα λεφτά πλήρωσε για το εισιτήριο του αγώνα, να και ο Τζόκοβιτς και όλοι. Ή γενικά στο Μουντιάλ, έλεγε ο άλλος, 40.000, 96, ναι. 32.
1: Ναι.
0: Εμένα οι χορηγοί με στείλανε, έλεγαν κάποιοι.
1: Άρα,
0: τα πλήρωσε ένας φίλος μου.
1: Άρα εδώ είναι η αποκαθήλωση των χουλιγκάνων και των οργανωμένων.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάει κανένα.
1: Δεν μπορεί να πάει κανένα αλληταρά εκεί πέρα.
0: Ούτε ένας.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Α, με τη Μελάνια, ποιον ήταν.
1: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό.
0: Αλλά
1: απ' την άλλη, κοίταξε.
0: Θα δίνω εγώ μια περιουσία. Δουλεύω όλο τον χρόνο για να πάω σε ένα μάτς.
1: Κοίταξε. Το να καθαρίσεις τη βία από τα γήπεδα, αυτό πάνε να το κάνουν σοου τώρα. Πάει η οικογένεια, πάει το παιδί, μάνα, ο μπαμπάς, η πιο πλούσιοι, η μεσαία τάξη και πάνω.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα το κάνουν σε λίγο το ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Παγκοσμίως πάνε να γίνει τέτοιο.
0: Εντάξει, ναι, για, να γίνει, για, μένα,
1: για να γίνει τέτοιο όμως και να έχει θέαμα σαν ράγκμπι και τέτοια. Θα πρέπει να βρει ο Ιφαντίνο αυτός ο σωσίας του Ψαρόπουλου. Ξέρεις ποιος ο Ψαρόπουλος. Ο πρώην άντρας της Καριστιανού, ίδιος είναι. Ίδιος ο Ψαρόπουλος.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι ο πιο πλούσιος πρόεδρος όλου του πλανήτη.
1: Δεν τα πήρε από μένα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί λέμε, ξέρω, πιο πλούσιος είναι ο πρόεδρος της City, της Arsenal.
1: Ναι, να, ναι.
0: Αυτός είναι ο πιο πλούσιος.
1: Καλά κάνει, καλά κάνει. Ναι. Όποιος μπορεί και να
0: είναι. Μέση, πώς το βλέπεις που είναι δακρυσμένος. Είναι το αντίο του τώρα αυτό εδώ.
1: Και τι να κάνουμε. Έτσι. Και ο Μαραντόνα έχασε 1-0 με τη Δυτική Γερμανία. Κάλανε στον κόσμο.
0: Είναι το αντίο του εδώ.
1: Δεν θα βρεθεί άλλο.
0: Θεώνουν το Μέση, ο οποίο είναι δακρυσμένος.
1: Έτσι όπως κάνουν το
0: ποδόσφαιρο. Δεν θα παίξει άλλο Μουντιάλο.
1: Εντάξει, έτσι όπως το κάνουν το ποδόσφαιρο. Έτσι όπως το κάνουν το ποδόσφαιρο, δεν θα βγει άλλο Μέση.
0: Δεν θα βγει, όχι.
1: Και να βγει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και να βγει, θα τον φάει η μετριότητα.
0: Έχεις δίκιο. Πλέον πάνε τα παιδιά και τους λένε: μιλάνε για τακτική, για πρέση, για κορμί, για εντάσεις. Ναι. Δεν αφήνουν τη φαντασία του παίχτη να
1: βγει. Αφού το κάνανε όμως έτσι και δεν θα βγει άλλος Μέση.
0: Δεν θα βγει άλλος Μέση, ναι, όχι.
1: Θα πρέπει να αλλάξουν τους κανονισμούς και να το κάνουν θεαματικό. Δηλαδή να η άμυνα να χαλαρώσει λίγο. Γενικότερα.
0: Να έχουμε και τα δίγκολα. Να σουτάρουν λίγο παραπάνω.
1: Ναι. Αφού θέλετε να το κάνετε τέτοιο το ποδόσφαιρο, δεν μπορείτε με προοδευτικές και με ιωνικούς και με δόξες δράμες πίσω από την μπάλα να κρύβονται. Πρέπει να αλλάξει το έργο.
0: Όπως το είπες, δυστυχώς δεν θα έχουμε άλλους μέσα.
1: Η μπάλα στον τερματοφύλακα πρέπει να σταματήσει να γυρνάει γενικά.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο
0: θα δημιουργήσει. Κάντε
1: λάδι να δούμε γκολ.
0: Κάντε λάδι, δεν έχει.
1: Κάντε κάτι. Δηλαδή να κάνεις το ποδόσφαιρο ράγκμπι, το ποδόσφαιρο των πλουσίων, cooling break, ιστορίες τέτοιες.
0: Πανάκριβα εισιτήρια.
1: Ναι, κάντε το και θεαματικό. Πώς θα το κάνετε? Το NBA το κάνατε πιο θεαματικό. Κάντε και το ποδόσφαιρο.
0: Θα το κάνουμε. Δεν γίνεται προς εκεί, πάει όλη η διαδικασία.
1: Κάντε και το ποδόσφαιρο. Μεγαλώστε τα δοκάρια. Κάντε κάτι.
0: Χθες είδαμε την καλύτερη ομάδα να το παίρνει.
1: Ναι.
0: Ήταν ξεκάθαρη η Ισπανία, για να το τελειώσουμε κιόλας. Η ομάδα η οποία έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ολοκληρωτικό, απέναντι σε μια Αργεντινή που βγάζει αυταπάνηση.
1: Ο Πόρο πόσα παίρνει το χρόνο.
0: Ο Πόρο ήταν μέτριο πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Μέτριο πρωτάθλημα με την Τότεναμ και έκανε εδώ τρομερό.
1: Ο Πόρο τι έκανε.
0: Πέδρο Πόρο.
1: Χθες δεν τον ανέβαζε απάνω, ήταν πονηρός.
0: Φτάνει, λέει, με Αργεντινή Ισπανία, πάμε στην Παοκάρα.
1: Ανέβαζε το κουκουρέγια πολύ από εκεί.
0: Τι γίνεται με Χωσέλου, τι έγινε με κληρώσεις, τα εισιτήρια. Δες εδώ, έχουν τρελαθεί. Ο Σμάν λέει τι ώρα, χαμός. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη για τα μπασκετικά στις 10. Θα μας πάει και στα θέματα του Οσμάν, των μεταγραφών, του Άρη, του Λιόπουλου. Έχουμε αρκετά πραγματάκια.
1: Γιατί το Λιόπουλο τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι, οκ. Απλά να μπει σφραγίδα σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, Τίνο? Έχουμε πάρα πολλά θέματα.
1: Ξεκίνα από την Παοκάρα, γιατί αυτοί δεν κρατιούνται.
0: Δεν κρατιούνται, ναι. Είναι ασυγκράτητοι.
1: Έτσι, μεγάλη Παοκάρα. Τα εισιτήρια διαρκεία.
0: Εισιτήρια διαρκεία. Θες να ξεκινήσουμε από εκεί?
1: Μου είπε Δευτέρα βγαίνουν.
0: Αφού τώρα 10 η ώρα, από ό,τι γνωρίζω, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις τιμές.
1: Α, πρώτα θα βγουν οι τιμές και μετά θα τα θέσουν σε διαθέσιμο.
0: Όχι, απλά θα μάθουμε και τις τιμές πλέον.
1: Δεν τις ξέρουμε ακόμα.
0: Λίγο πολύ τις έχω κατά νου.
1: Θα πιο κάτω ή πιο πάνω, ή θα είναι το ίδιο?
0: Από ό,τι είδα, από ό,τι ενημερώθηκα μάλλον, και τώρα θα βγουν, τώρα σε καμιά ωρίτσα, σε λιγότερο. Οι τιμές θα είναι, φίλε, το μισό από ό,τι πληρώνει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Όπως το λέω, κάπου εκεί θα είναι. Θα είναι η μισή τιμή από ό,τι πληρώνει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στα παιχνίδια του. Βέβαια θα μου πεις, εμείς παίζουμε σε γήπεδο απαρκεωμένο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε να συζητήσουμε και την ανακοίνωση.
1: Στο κουτούκι του Γιαβρή παίζει.
0: Εντάξει, παίζουμε, ναι, στο κουτούκι του Γιαβρή.
1: Ναι.
0: Είχαμε και την ανακοίνωση του φίλου, του Ανδρέα του Παπαμίκου. Ο οποίος μίλησε, παιδιά, αρχές Αυγούστου. Ετοιμάστε, η εταιρεία θα παρουσιάσει τα πάντα για το γήπεδο. Τέλος του χρόνου, λέει, πάμε βάσει προγραμμάτων σχεδιασμών όπως το είχαμε προλογίσει. Θα τελειώσουμε με την πολυοδομική άδεια. Αρχές θα πάρουμε όλα αυτά τα χαρτιά που χρειαζόμαστε, περιφέρειες μαζεύεται και στόχος μας είναι.
1: Αρχές Αυγούστου τι θα γίνει?
0: Θα γίνει παρουσίαση από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το πώς θα είναι το γήπεδο, πώς θα φτιαχτεί, τι.
1: Εδώ σε δέρω τώρα.
0: Τα μακέτα.
1: Ποια εταιρεία θα το αναλάβει?
0: Δεν ξέρω τώρα αυτά.
1: Θα λέω με την Λινέως μέσα.
0: Λογικά ναι. Λογικά ναι.
1: Άρα δηλαδή.
0: Λογικά ναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι, αλλά πάνε όλα βάσει προγράμματος.
1: Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που λες.
0: Ναι.
1: Θα είναι αυτό που πρέπει να είναι, δηλαδή Μάιο, μήνα, Πέμπτη.
0: Τώρα πρώτο... τηρούνται, ναι, όλα στο έπακρο. Δεν το διάβασε. Εγώ είπα θα το διάβασες. Δεν γίνεται αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Κάτσε.
1: Όχι, δεν το διάβασα γιατί ήμουνα.
0: Έκανε ανάθεση ο άνθρωπος.
1: Πότε? Πότε έγινε
0: το πριν? Σάββατο του.
1: Ναι, ναι.
0: Και μίλησε για αυτό το οποίο μας απασχολεί όλους.
1: Η νέα τρούμπα.
0: Λοιπόν, κάτσε εδώ τα έχουμε. Μισό. Εδώ είμαστε. Χαμός. Υπάρχουν, λέει, καλοκαίρια που προετοιμάζουν απλώς μια νέα αγωνιστική περίοδο και άλλα που σημαδοτούν αρχή νέου κεφαλαίου. Λέει εδώ για πράγματα με σχέδιο, υπομονή και αυτοπεριστηρίζουμε τη νέα εποχή. Οι αλλαγές θα γίνονται από τη μία, δεν γίνονται από τη μία με την άλλη. Θέλουν συνέπεια, αποφασιστικότητα και επίσης το πλάνο. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει και ακόμα ένας μεγαλύτερος αρχίζει για τον ΠΑΟΚ μας. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι εκπρόσωποι των εταιριών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους. Στα τέλη του 26 θα καταθέσουμε την αίτηση για έκθεση πολυοδομικής άδειας ώστε το καλοκαίρι του 27 να αρχίσουν εργασίες. Τα βήματα γίνονται όπως τα έχουμε σχεδιάσει χωρίς τυμπανοκρουσίες. Την ίδια στιγμή, εντός των χρονοδιαγραμμάτων μας, μέσα στο καλοκαίρι, αφού λάβουμε την έκκληση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καταθέτουμε και την αίτηση για την έκκληση άδειας, ώστε το Δεκέμβριο να ξεκινήσουν εργασίες και στο αθλητικό κέντρο. Ό,τι έχει πει, τα πάνε εκεί. Έχουν μπει στις δράκες και πάνε τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Έτσι. Σε κάθε μεγάλη διαδρομή θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αμφισβητήσεις, εμπόδια και θόρυβος. Να είστε όμως σίγουροι, φίλοι και εχθροί, πως τίποτα δεν ανακόπτει την πορεία μας που έχει χαραχθεί.
1: Δηλαδή, μπορεί να σε πάρει πιο μετά, δηλαδή.
0: Όχι, δεν λέει, θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα τα λύσουμε. Προχωράμε σταθερά, βήμα-βήμα, προσήλωση. Άρα, έχουμε νέα ανακοίνωση για αυτά τα θέματα. Στο τέλος, έχει και ένα στερό να μην δίνουμε αξία στα ανώνυμα τρόλς που έχουν κατακλείσει τα διαδίκτυα και γράφουν τα.
1: Ανώνυμα τρόλς.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτά. Είναι μια πραγματικότητα. Έχουν μπει στη ζωή μας. Που απομονώνουμε την τοξικότητα. Ας μεριμνήσει για αυτούς τη δικαιοσύνη. Εμείς, λέει, θα πάμε στα 101 χρόνια με θετική ενέργεια για το καλό της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά εντάχει έτσι όσα ανέφερε ο κύριος Παπαμημίκος σε ανάτησή του που έχει να κάνει με το γήπεδο. Ουσιαστικά μας προλογίζει πάλι ημερομηνίες.
1: Ναι,
0: αρχές Αυγούστου παρουσίαση από τις εταιρείες. Τέλη Δεκεμβρίου τελειώνει αυτό με το πολυδομικό. Του χρόνου, τον Ιούνιο, ξεκινάει το γκρέμισμα.
1: Φοβερό πράγμα. Άμα γίνουν όλα αυτά.
0: Εγώ ψεύω θα γίνουν, φίλε.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν. Δεν υπάρχει. Έχει μπει.
1: Δεν μπορεί να μην γίνουν. Τώρα αυτό αυτά ανακοινώνει.
0: Έχει μπει το νερό στα βλάκι. Μια χαρά θα γίνει.
1: Θέλω να δω την εταιρεία να μάθουμε.
0: Θα τα μάθουμε αρχές Αυγούστου. Ναι. Σε ενδιαφερόμενες εταιρείες. Λέω μια που με πήγε πρώτα σε αυτό το θέμα.
1: Βέβαια. Πάμε στα άλλα θέματα.
0: Επειδή βγαίνουν τα διαρκείας. Έχουν βγει τα διαρκείας και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Να πούμε ότι πλέον και ο ΠΑΟΚ ακολουθεί το βήμα όλων των αθηναϊκών ομάδων. Με την κάρτα φιλάθλου. Είναι 20 ευρώ για να πάρουμε στο μπάσκετ και 30 στο ποδόσφαιρο. Συνολικά είναι ένα 50 δηλαδή. Κάποιος που θέλει να πάρει
1: εισιτήριο διαρκείας. Δεν έχουν αφού έχουν.
0: Τι έχουν.
1: Κάρτα φιλάθλου δεν έχουν.
0: Ναι, τη βγάζει κάθε χρόνο αυτή.
1: Ανανεώνεται κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο. Τη βγάζει.
1: Άρα 50 ευρώ ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Να πω, γιατί είναι άγνωστο σε εμάς αυτό το πράγμα. Ντίνο, ότι αυτό το κάνουν κάτω στην Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γιατί διαμαρτύρεται κανένας.
0: Κάποιοι γκρινιάζουν.
1: Για το 50 ευρώ.
0: Ναι, τώρα ή 30 ευρώ.
1: Αφήνε την καψούρα στην πληρώνει.
0: Ναι.
1: Το χόμπι στο πληρώνει.
0: Και όχι απλά το.
1: Ο άλλο ανεβαίνει σκι,
0: ναι.
1: Αμάξια κάνει. Πληρώνει, βάρκες, πληρώνεται.
0: Και όχι απλά το έχουν και πολύ πιο ακριβό κάτω στην Αθήνα. Νομίζω ΑΕΚ 75, 80 ο Παναϊκός, παραπάνω ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, εδώ επαρχιούλα είναι.
0: Αυτά είναι τα χρήματα ουσιαστικά που θα πάνε στον αεριστέχνη για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Για το αεριστεχνικά.
1: Με φέρες.
0: Ναι, σε έφερε, σε έφερε. Χυμό Παρίκλης, Νίλο, Σταφίλη.
1: Ωραίος,
0: Ρόδι. Λοιπόν, άρα. Μπαίνετε στη ticket service τέλος πάντων.
1: Πόσο κάνει αυτό.
0: Κάτσερε τώρα, δάσο να τώρα το κάνουμε. Τι να πληρώσει Μπρούκλι και εσύ, αφού ο άλλο είναι Ελλάδα εδώ που είπε.
1: Επειδή είναι Ελλάδα, θα μα έλεγε. Ένα άνθρωπο.
0: Ένα χειμώνα κεράσει σιγά μου.
1: Ρε παιδί έχει μεγαλώνει.
0: Πρεντάξει, Ελλάδα είναι.
1: Εμά βγάζει λεφτά τώρα.
0: Βγάζει,
1: Αφού κάνει.
0: Ρε, τι λάδι έβαλα. Σε φτιάξει τώρα η Βιενούλα, το παουξάκι μα. Λοιπόν, 30 επομένω.
1: Ναι.
0: Κάρτα φιλάθλου οπωσδήποτε για να αγοράσει διαρκεία.
1: Και 20 στο μπάσκετ.
0: 20 στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ θα μας πει ο Γιώργος αργότερα, θα τον έχουμε, που είμαστε στα διαρκεία.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσού Πολυκαβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ζορζ Λεμπούσκα.
1: Ναι. Είναι πιο εκλεπτισμένος.
0: Θα το πουλούσε εκλεπτισμένα και ο Ζάνθη θα το πουλούσε και σε πιο ακριβές τιμές.
1: Στον παπά δεν πιάνεται.
0: Ναι, ρε.
1: Μπούζος, βέβαια. Αυτή.
0: Έχεις παίξει ποτέ παπά?
1: Όχι, ήμουν αβανταδόρος όμως.
0: Α, ήσουν αβανταδόρος.
1: Τι τούμπα.
0: Έχεις κάνει τον αβανταδόρο.
1: Γενικά, σαν ήλικος.
0: Εγώ θυμάμαι, έχω χάσει πιτσιρίκος κι εγώ. Κάνα 300.
1: Και τότε κάνανε πανηγύρια.
0: Ναι, με τον παπά.
1: Πιτσιρικά εγώ. Ερχόταν αρκούδες, ερχόταν παλαιστές.
0: Ναι, ρε, θυμάμαι.
1: Στο πάρκο, ξέρω εγώ. Ερχόταν
0: τον Τέφι.
1: Ο Σαμψόν είχε έρθει.
0: Μπράβο, Σαμψόν. Φλόγες, φωτιές από τα
1: στόματα. Φλόγες, από τα στόματα και τα λοιπά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ο γύρος του θανάτου.
0: Ναι.
1: Ερχόταν.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν και οι παπατζίδες. Οι πιτσιρικάδες να βγάζουν λεφτά.
0: Εσύ είσαι ο παπατζής.
1: Έκανα. Όχι, αβανταδόρος είμαι.
0: Αβανταδόρος είμαι. Sorry που σε έκλεψα, σε χάλασα το. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα κουμιά που μιλάτε για μουσεία. Πες του για το Μητρομουσείο στην Ολλανδία. Το βίντεο που σου έστειλα, ναι, μου έστειλε ένα εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Τι είναι το Μητρομουσείο?
0: Υπόπτυλο σίγουρα έχει ανεβάσει, λέει, ήδη πρώτη μακέτα στο site. Θα τα δούμε αυτά, παιδιά. Αρχές Αυγούστου έχουμε εδώ.
1: Η πιο πολλά ποια είναι, η εταιρεία.
0: Μία από τις εταιρείες.
1: Μία από τις εταιρείες.
0: Λοιπόν, αυτά με τα διαρκείας, τα πάμε καλά. Θα βγούνε τα διαρκείας, το ξαναλέω, σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε και τις τιμές. Από όσο γνωρίζω, είναι ακριβώς τα μισά από ό,τι πληρώνουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεξίδες κάτω.
1: Λαϊκά πράγματα.
0: Λαϊκά πράγματα.
1: Λαϊκά πράγματα.
0: Βέβαια, εντάξει, θα μου πει κάποιος, εντάξει, ο άλλος θα πάει στο Φιλαδέλφιο, ο άλλος θα πάει στο Καραϊσκάκης και εμείς θα πάμε σε μια τούμπα που είναι 80 χρονών.
1: Στην Τζουπλούκα θα πάει.
0: Εντάξει, αλλά λαϊκά πράγματα.
1: Εντάξει, το 59 έγινε η τούμπα.
0: Ναι.
1: 58, 60, 59.
0: Σχεδόν 70 χρόνια.
1: 70 χρόνια κοντά.
0: Σχεδόν 70 πάει, ναι, η τούμπα μας.
1: Τούμπα γεννήθηκε με τον Σαββίδη μαζί, το 59.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω πότε χτίστηκε, αν χτίστηκε Μάρτιο, αν κρυώσει η τούμπα.
1: Κοίτα, εμένα ο πατέρα μου στο πάρκο πήγε το 58, έπαιζε στο άλλο το γήπεδο.
0: Στο
1: Συντριβάνι. Έβγαλε ένα χρόνο εκεί.
0: Πόσο καιρό έκανε να χτιστεί η τούμπα, είχε ενημερώσει κανένα? Δηλαδή,
1: νομίζω καιρό. Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο τη φτιάξατε.
1: Ένα χρόνο τη φτιάξατε. Αλλά ήταν η τούμπα 20.000, 18.000.
0: Στην αρχή ήταν αλλιώ, μόνο
1: ήταν
0: θυμάμαι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Δεν ήταν, α πούμε, όπω ήταν τώρα. Η πρώτη τούμπα, θα τη δείξω φωτογραφία.
0: Ναι, τη θυμάμαι. Έχω δει κάτι φωτογραφίε που μου είχε δείξει. Ήτανε, ναι. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στου κορυφαίου, λέει. Ευτυχώς έχουμε εσάς και περνάει εύκολα. Τη θυμάμαι, έχω δει κάτι φωτογραφίες που μου είχε δείξει. Ήτανε, ναι. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.

0: Στο τέλος της.
1: Σταμάτα ρε.
0: Άκουσε λέω.
1: Μύρε.
0: Κάτι μου λέει ότι πλησιάζουμε προς το τέλος αυτό το θέμα.
1: Καλό το τέλος.
0: Καλό, καλό.
1: Καλό.
0: Καλό θα το τέλος. Για να πάει λίγο τα πάνω και όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Γιατί με αυτή τη μεταγραφή νομίζω θα πάρει και πολύ ψυχολογική ανάταση. Βλέποντας την ίδια ώρα την ΑΕΚ να πουλάει τον καλύτερο παίχτη. Τον Ολυμπιακό να έχει πουλήσει 3-4. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται σε Πειραιά.
1: Σας φάει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός φέτος.
0: Άντε πάλι. Του Παναθηναϊκού τον έβαλε στο στόμα του. Ξέβγαλε σοφ 3 παίχτες. Έφαγε 4 από τη Ραπή.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Ίγκας ο περιττός ήταν. Λίγα πράγματα. Άντε βρε τον Ίγκας.
0: Πήρα τον Βαν Μπρόκελεν. Πώς το λένε αυτό.
1: Καλύτερα.
0: Τώρα επισκεφτείτε το site www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τις δεκάδες, από τα δεκάδες παιχνίδια εκεί, τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες στο διάσημο Χονί. Έχω πάει στο Χονί. Έχω ανέβει μαζί με τον Αχιλέα. Τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν. Εσένα πρέπει να βάλουν εκεί. Την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και άλλα τόσα. Παιδιά, πάτε στη Waterland μία μέρα και ξεχνιέστε, γίνεστε παιδάκι, αφήνετε όλα τα προβλήματα. Δίπλα κιόλα, ούτε κίνηση, ούτε
1: αρμόδια. Μπαρέχει.
0: Μπαράκι, ρέστοραν. Τέτοιες ναυαγοσώστριες. Έτσι. Θα σε σώσουν εκεί άμα πας. Πραγματικά, όχι σαν το άλλο που είχες πάει.
1: Το άλλο έκανα δοκιμή.
0: Δεν σε είδαν καν.
1: Ναι, είχα πληγεί.
0: Στη Waterland δεν έχει τέτοια.
1: Τρεις φορές είχα πάει.
0: Είναι όλες οι κοπέλες και τα αγόρια είναι όλοι.
1: Δεν με νοιάζονταν όμορφοι.
0: Ναι,
1: όταν, λοιπόν, όταν πνίγω να με σώσουν.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Μετά το φιλί τη ζωή θα το δώσει ο Στιβ Ντούζος ή η Ατζελίνα Τζολί.
1: Η Ατζελίνα Τζολί.
0: Αυτό λέω. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος έχει πολλή δουλειά σήμερα.
1: Πού πήγε αυτός, πού ήσουν, ναι.
0: Εδώ, Χαλκιδική.
1: Χαλκιδική πήγε.
0: Τα άμαθα.
1: Θα πάρει τον Οσμάν σήμερα.
0: Πώς, θα πάρει. Οσμάν. Ουλελε. Οσμάν, Οσμάν.
1: Χαμός, χαμός.
0: Χαμός θα γίνει σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά εμείς έχουμε να επιστρέψουμε με μεταγραφικά ΠΑΟΚ, με κληρώσεις, εβδομάδα κυπέλλου για τον φίλο. Με ρωτά τώρα που μπήκα να δω για Βαρσοβία. 300 ευρώ έχει.
1: Τώρα έχει 300 ευρώ.
0: 300.
1: Σε δύο ώρες θα έχει 500 ευρώ.
0: Να πάμε λεωφορείο, να πάμε τρένο.
1: Άλλα 100 ευρώ.
0: Άλλα 100. Να φας ξενοδοχείο. Κάνα 700-800 το θέλουμε.
1: Χιλιάρικο θες εξωτουρισμό, άμα κάνεις.
0: Εντάξει, πήγαμε πάνω με τον ΠΑΟΚ. Δεν είπαμε να κάνουμε ρε.
1: Κοίταξε, το πας κάπου. Τα συνδυάζεις όλα, φίλε. Πώς θα γίνει.
0: Πάμε, πάμε.
1: Με διώκνεις, ε.
2: Χώσε, χώσε, χώσε.

0: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλημέρα. Σε επιφυλακή βρίσκονται από σήμερα οι αρχές και η πολιτική προστασία, αφού μέχρι την Τετάρτη θα κυριαρχήσουν υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Για τουρκική μειονότητα σε Δυτική Θράκη μίλησε για μια ακόμη φορά ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελή, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης λόγω της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας 8 δημοτικών μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Ίσορος ενός άνδρα σε προχωρημένη σύψη βρέθηκε στην παραλία του Κορινού στην Πιερία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το πτώμα να ανήκει στον 69χρονο που αγνοούνταν μετά την ανατροπή του σκάφου στο οποίο επέβαινε στην επανομή. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε χθες από 3 ρωσικούς πυράβλους και 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πεινάω. Για πού είμαι?
5: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
2: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Μυρίζει λουκουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Μητέρα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Μετροπολίς!

0: Όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας, αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία σωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus, φίλες και φίλοι. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία στη Lexus. Good morning, καλημεράρες στα φιλαράκια μας όπου κι αν είστε. Rap and cool, ακούτε, τι θες?
1: Λειτουργεί αυτό?
0: Λειτουργεί, ναι. Ερκοντήσω, δεν λες, λειτουργεί. Το κατεβάσω λίγο ακόμα.
1: Βγάζει αέρα.
0: Βγάζει, μια χαρά βγάζει. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με τα διαρκείας, όπου σε λίγο θα μπείτε και στις πλατφόρμες, θα δείτε και τις τιμές. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κάρτες φιλάθλου, γηπεδικά, παπαμίκος. Πάμε στα αγωνιστικά σιγά-σιγά.
1: Πάμε να δούμε μεταγραφές.
0: Και μεταγραφές και αγωνιστικά και για όλες τις ομάδες. Καταρχάς.
1: Καλά, πάμε στον ΠΑΟΚ πρώτα.
0: Καταρχάς να πούμε ότι είναι η μέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν αντιπάλους. Θα πούμε και αυτό.
1: Τι θα μάθουν, πρέπει να περάσουν πρώτα.
0: Ναι. Όπου ο ΠΑΟΚ περάσει, δεν περάσει, πάλι θα έχει.
1: Θα έχει, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, αν δεν περάσει, την πάξει, αποχαιρετά.
1: Δεν νομίζω ότι την περάσει.
0: Αλλά θα μάθει, κοίτα να δεις τώρα πόσο κακό έκανε στον ΠΑΟΚ αυτή η ισοπαλία στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ασχολιόταν καν ακόμα με παιχνίδι. Δεν θα περίμενε, θα είχε άνεση χρόνου. Θα έπαιζε για το Champions League, θα είχε ήδη προκριθεί σε ομίλους. Πόσο κακό έκανε εκείνο το 0-2 που έγινε 2-2.
1: Ο Γκαγκάτσης φταίει.
0: Δεν ξέρω ποιος φταίει.
1: Ε?
0: Ένα πρόσωπο δεν είναι φταίει. Λοιπόν,
1: πώς δεν φταίει?
0: Στον τρίτο θα μάθει τον
1: Τι πληρώνετε τις ενώσεις, σουβλάκι και σουζουκάκι?
0: Δεν κερδίζει τίποτα, ναι. Τον αντίπαλο στον τρίτο προγραμματικό του Champions League θα μάθει σήμερα ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα μάθουν
1: στον τρίτο προγραμματικό,
0: Τον Europa και Conference League αντίστοιχα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη.
1: Τι ώρα παίζει?
0: Βρήκα πάμφινο εισιτήριο από Σόφια.
1: Τι ώρα παίζει?
0: 8.30. Θα τα δώσουμε. Καλά έκανες και το ανέφερες. Αλλά βρήκα πάμφινο εισιτήριο από Σόφια.
1: 3 εκατοστάρικα δεν μου πες.
0: Από εδώ 3-3,5 μετά να πας.
1: Θα πας από εδώ στη Σόφια.
0: Από εδώ στη Σόφια βγαίνει φτηνό το εισιτήριο, αλλά
1: θα κάνεις τόσο ταξίδι.
0: Ταλέπα έχει, έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Έχει κουραστεί, κουραστεί.
0: Έχω κουραστεί πάρα πολύ αυτό το διάστημα με την πανέλα.
1: Καβαλάς αεροπλάνα.
0: Ναι, πήγαμε Ολλανδίες, Γερμανίες, όρι. Πάλι, ναι. 8 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Καλή ώρα.
0: Στο Λιούμπλιν. Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Μπουκ. Και για την νίκη.
1: Και για την πρόκριση.
0: Στην πρόκριση δίνει ένα 60 ΠΑΟΚ, 2-40 Δυναμό.
1: Καλά λέει.
0: Εντάξει, Δυναμό και εγώ, η οποία είναι μια πολύ κολοπετσωμένη ομάδα.
1: Βάζει γκολ κάθε 6 χρόνια.
0: Μακάρι να πουλήσει τον Πανοραμέγκο, νομίζω τον θέλανε τώρα.
1: Κάθε 6 χρόνια γκολ βάζει, τι ομάδα είναι.
0: Εντάξει, όχι.
1: Σου κάτσε ένα γκολ εκεί.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, μία η ώρα θα μάθουμε να δώσω λίγο τι κληρώσει για όλε τι ομάδε και μετά να πάμε ειδικά μεταγραφέ, να ξέρει ο κόσμο τι. Μία η ώρα ο Ολυμπιακός είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Αποφεύγει Λιόν, Μπότο Γκλιμ και Φενέρμπαχτσε και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιόν Σεγγιλουάζ.
1: Καλή. Καλή κλήρωση.
0: Σπάρτα Πράγας.
1: Τέλεια.
0: Ή Ναϊμέγγεν.
1: Τρίχες.
0: Και την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς Χαρτς.
1: Τρίχες. Πέρασε.
0: Αν ήταν ο ΠΑΟΚ θα είχε Μπενφίκα, Άγιαξ. Κάτι τέτοια θα είχε ο ΠΑΟΚ.
1: Είπε Μπενφίκα.
0: Ναι.
1: Κάπου πήρε τα αυτή μου ότι το κουλιαράκι το θέλει η Μπενφίκα. Ξέρεις κάτι?
0: Μακάρι, δεν. Θα ρωτήσω.
1: Ρώτα και κανένα μάνατζερ φίλο σου να πούμε.
0: Ναι, θα ρωτήσω.
1: Έκλεισε τα αυτή μου να πούμε.
0: Ναι, ναι. Θα ρωτήσω. Εντάξει, ο κουλιαράκι ήταν κρίμα και άδικο. Δεν νομίζω τον αφήσει εκεί ο Πασχάλης.
1: Ποιο?
0: Του Ντούρις. Δεν νομίζω τον αφήσει.
1: Καλά, έθαψε το Μίτογλου Πασχάλης.
0: Εντάξει, άσο αυτό για το Μίτογλου, αλλά δεν νομίζω τον αφήσει εκεί.
1: Μπενφίκα.
0: Αν παίξει Τσβάιντε Λίγκα 2 δεύτερη κατηγορία, θα χάσει από την αξία του παίξει.
1: Θα χάσει. Και ο άλλο θα χάσει λεφτά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μία η ώρα επομένω θα μάθουμε Ολυμπιακός ή Γκυλουάζ ή Σπάρτα Πράγας ή Ναϊμέγγεν ή τον νικητή Στουρμ Χαρτς. Πάει αυτό. Ο ΠΑΟΚ στις 2.
1: ΠΑΟΚ 2.
0: Για το Europa League. Αν προκριθεί από τη Δυναμό Κιέβου. Δες τώρα πάλι τι έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή γίνονται αυτά, ρε φίλε.
1: Τι έγινε πάλι, γιατί γκρινιάζεις?
0: Τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ ισχυρός. Είμαι Μπενφίκα με Άγιαξ απ' έξω. Δες τώρα τι έχω.
1: Για πες.
0: Πέφτω κατευθείαν με Δυναμό Κιέβου.
1: Έχει Δυναμό Κιέβου.
0: Εντάξει.
1: Προοδευτική τούμπα. Έλα, ρε, πια Δυναμό Κιέβου.
0: Σαν ομάδα και σαν οντότητα.
1: Ιστορία. Ιστορία τώρα. Αγωνιστικά τίποτα.
0: Και μετά έχω.
1: Ναι.
0: Μακάμπι Τελ Αβίβ λογικά. Που με έχει κάνει χουνέρι. Άντερλεχτ λογικά. Πάφο ή Χάιντουκ λογικά και το ζευγάρι της Χράντες Κράλοβε με την Τρόμψο. Και θα περιμένω και από τα ζευγάρια Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ τον ιτημένο και στον Γκρατς Χάρτς. Αδείς και στον επόμενο γύρο ο αντίπαλος θα είναι πάλι δύσκολος για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα παίξει ένα ΠΑΟΚ Κάτεβελ, θα είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, ΠΑΟΚ Κάτεβελ θέλει να έχει και μεταγραφές, να έχει έτοιμη ομάδα.
0: Άμα παίξει ΠΑΟΚ Μακάβι Τελαβίβ ή ΠΑΟΚ καμιά Στουρμ Γκρατς, θα είναι δύσκολο. Χάρτς.
1: Χάρτς. Εντάξει, είναι.
0: Εν τω μεταξύ με τη Χάρτς παίζει να παίζουμε το διάστημα που θα είμαι και εγώ εκεί πέρα. Γιατί θα ανέβω εγώ Σκωτία τώρα μετά. Θέλω να πάω στα Highlands.
1: Τι τα Highlands?
0: Αυτά που τα βουνά του.
1: Και θα είναι... βάλεις κολοκάτω, ρε.
0: Όχι, γι' αυτό τώρα
1: σκέφτομαι. Να σχεδόν... πας στη Σκωτία να πας στα Highlands.
0: Ναι.
1: Θα σαρπάξει κανένα σκορπιό, θα σαρπάξει.
0: Θα πάω το τέρας του Λοχνές. Θέλω να τα δω αυτά, δεν τα είχα δει. Λοιπόν, και τρεις η ώρα.
1: Ποιο τέρας του Λοχνές, το Σαρόπουλο κάθε μέρα που μπήκαν.
0: Και τρεις η ώρα έχουμε και το Conference League. Εκεί όπου θα μπει συγκλήρωση και ο ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που αποκλειστεί.
1: Κάτσε αυτό, πότε είναι να πας?
0: Αυτό είναι στην άδειά μου.
1: Ποια άδεια, τώρα?
0: 1 Αυγούστου. 1 Αυγούστου θα φύγω, θα πάω εκεί.
1: Και θα πάνε στο τέρας του Λοχνές.
0: Στο τέρας του Λοχνές, να το δω. Εντάξει, θα πάω να δω τις παραλίες, Χαλκιδικής, Καβάλας, νησιά, τα έχω δει όλα. Θα πάω λίγο έξω, λίγο να ξελαμπικάρω.
1: Πού θα το δεις το τέρας του Λοχνές?
0: Στις Λίμνες μέσα.
1: Δεν υπάρχει, είναι ψεύτικο είναι.
0: Ναι.
1: Χαζόσαι.
0: Α, ξέρεις ποιο δεν βάλαμε με τη ζωγραφική για τους πίνακες?
1: Τους βάλαμε όλους.
0: Δεν βάλαμε έναν. Και θα έχει και το στυλ να τις παρουσιάζει. Ο Βαρδάκης. Βάλε το φουλάρι γύρω γύρω το Βαρδάκη.
1: Αγαπητή μου κυρία, αυτός είναι ένας πίνακας, ο οποίος τον ζωγράφησε. Από τη δόνια βλέπω ένα προπονητή πεθαμένο. Αυτά τα πέδιλα είναι με φόρμα inflation.
0: Δεν υπάρχει, Βαρδάκης.
1: Χθες τον άκουγα το βράδυ. Με το Τσεμεντερίδη.
0: Τσεμεντερίδη μαζί.
1: Τα αργά, τι κάνουν αυτοί οι δυο?
0: Τι Τσεμεντερίδη? Η Σκεντερίδη.
1: Ούτε η Σκεντερίδη.
0: Τσεμεντερίδη,
1: διδυτή. Ναι, ναι, ναι.
0: Για να δούμε τι έχει πει ο Βαρδάκης ο μάγος.
2: Από ό,τι καταλάβατε, κάνουμε ένα αφιέρωμα για το Μανώλη το Μητσιά που σαν αύριο μας άφησε. Και επειδή
0: σαν αύριο.
3: Όχι εγώ.
2: Εσείς λέω, κάνουμε αφιέρωμα λέω με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και εσείς ο Μανώλης ο Μητσιάς, αυτό ήθελα να καταλάβετε.
0: Βάτε λίγο ξανά στο ξεκίνημα, δεν τ' άκουσε ο Ντίνος.
2: Από ό,τι καταλάβατε, κάνουμε ένα αφιέρωμα για το Μανώλη το Μητσιά που σαν αύριο μας άφησε. Και επειδή γνωρίζω.
3: Όχι εγώ.
2: Εσείς λέω, κάνουμε αφιέρωμα λέω.
1: Τον πέθανε το Μητσιά. Σαν αύριο μας άφησε ο Μητσιάς.
0: Σαν αύριο μας άφησε.
1: Φαντάζω τι κατάπιε, τι ρετσίνα έχει βγει το μεσημέρι να πούμε. Φαντά, βράδυ.
0: Να παρουσιάζει πίνακες σε Σαμήτρας όμως.
1: Εν τω μεταξύ ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ ξέρεις, ακούς, Το Μητσιά γιατί το βγάζουν εδώ.
0: Ναι, ρε,
1: το Μητσιά γιατί το βγάζουν εδώ. Επειδή είναι παοξής. Μας έχουν πρίξει ότι είναι μεγάλος τραγουδιστής. Ενώ είναι μέτριος.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και έτσι ο Μητσιάς και να ο Κλεάνθης ο Βαλαρούτσας και είναι καλός ο Μητσιάς. Είναι και δεξιός. Τι δεξιός, όλα τα αριστερά τραγούδια τραγούδισε να πούμε.
0: Την στις 3 ο Μητσιάς.
1: Ο Σιαμήτρας.
0: Σιαμήτρας, πίνακα.
1: Αυτό είναι το στήθος της Πεταλούδας. με τα ρίκια της άνοιξης. Και
0: πόσα φτερουγίσματα κάνει τα δευτερόλεπτα.
1: Τα χελιδόνια ήρθαν πάλι και κάνει 800 ευρώ με την έκπτωση 730.
0: χωρίς πιστωτική.
1: Χωρίς ΦΠΑ μαύρα. 620. Αυτός ο πίνακας είναι η αρκούδα της Τούμπας. Μπορεί να είναι ο τίτλος πάρα πολύ βαρύς, αλλά γιφτοπούλα στο χαμάμ και εγώ πληρώνω τη γδαμάν.
0: Έχουμε Βαρδάκη Τσερβίνη και πέρασε τον Τσερβίνη ο Βαρδάκης για τον καπετάνιο από τα καράβια. Για να ακούσουμε.
4: Βάλε. Θεωρώ ότι είναι μια υπέροχη μέρα, είναι μια καταπληκτική. Έλα, έλα, ο Γιάννης είναι ο Γιάννης.
5: Έλα Γιάννη.
4: Πάμε.
5: Να πούμε στον κόσμο, πάμε στα καραβάκια να δούμε τι γίνεται από πλευρά θερμοκρασίας.
4: Ναι.
5: Πολύ ωραία μέρα, καλοκαιρινή. Πες μας λίγο, Γιάννη, τι γίνεται στο Δρομαϊκό.
4: Κοίταξε.
5: Γιάννη, μ' ακούς?
4: Ναι, σ' ακούω.
5: Πες μου.
4: Κοίταξε, η μέρα σήμερα επειδή είναι υπέροχη, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πάρα πολλά καραβάκια στο θερμαϊκό. Μπορούν οι φίλοι κιόλας να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή, να κάνουν μια βόλτα, ο καιρός είναι ακόμα πάρα πολύ καλός. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια υπέροχη μέρα, είναι μια καταπληκτική μέρα και για τις οικογένειες να πάρουν τα παιδιά τους. Και να
5: εσείς θα είστε.
4: Ορίστε.
5: Όλο το Σεπτέμβριο.
4: Ναι.
5: Θα είστε όλο το Σεπτέμβριο.
4: Ορίστε.
0: Το πέρασε για τον καπετάνιο από τα καράβια ο Βαρδάκης.
1: Ρε μπάς και έχει πάθει Αλσχάιμερ.
0: Κλαίω ρε φίλε. Τα κρατημένα ο άλλος. Τώρα. Τρεις η ώρα κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
1: Ισχυρός δεν είναι αυτός?
0: Πάντοτε ισχυρή. Και ο Πάουκ ισχυρός είναι, αλλά έχει να παίξει με αυτούς. Εκεί υπάρχουν δύσκολες ομάδες, όπως η Νόρτσελαντ.
1: Ποια Νόρτσελαντ, μωρέ τώρα.
0: Ο Απόλλωνας Λεμεσού, η Χάιντουκ, η Πάφος, η Σιόν. Έχει ομάδες που η Μπάτε Μπόρισοφ. Εντάξει. Εντάξει, είναι φαβορή. Αυτά με τις κληρώσεις.
1: Ωραία.
0: Τελειώσαμε και με κληρώσεις. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Ας αρχίσουμε του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε πολλά και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Να δούμε πώς θα αντικαταστήσουν τις απολύες τους.
1: Ρε, πες μας για τον Χωσέ τώρα, τι γίνεται.
0: Χωσέλου.
1: Χωσέλου.
0: Είναι ένα όνομα το οποίο εμφανίστηκε χθες.
1: Τι παίζει αυτός.
0: Center for. Oh. Τώρα, αυτός έχει όλο το πακέτο εκτός από ένα που θα σε μουρλάνει. Εκτός από ένα. Θα τα πούμε όλα για τον Χωσέλου. Είπα,
1: Δεν είναι ο Κουλούρης.
0: Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ. Ο Κουλούρης δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ο Κουλούρης παίρνει περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο εκεί που είναι τώρα. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας. Τώρα προφανώς νομίζω.
1: Καλά,
0: μπορεί να παίρνει και πιο πολλά τον Τζόλι.
1: Κάνει ο Κουλούρης 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα παίρνει ο Τζόλι στην Άρσενα.
1: Είναι σαν να παίρνει ο κόκκινος 5.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, ακριβώς. Άμα σ' ακούει ο Βαρδάκης.
1: Ναι.
0: Νόμιζε ότι ήταν, λέει. Ναι. Το Βαρδάκι. Τέλος πάντων.
1: Εδώ πέθανε στο Μητσιά, νόμιζες ότι άλλος είναι καπετάνιος. Ναι. Πάει κάνε κανένα εγκεφαλογράφημα εκεί πέρα. Είμαστε σε ηλικία που να τα κοιτάμε όλα.
0: Ο Κουλούρης παίρνει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί παίρνει. Στην ομάδα που φέτος ανέβηκε.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Θεσσαλονίκη και κάνει αποθεραπεία μασάζ και τέτοια.
0: Υπέροχο παιδί.
1: Δεν με νοιάζει να μένει υπέροχο
0: δουλευτάρα. Πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τον ήθελα με τρέλα, το είπα από πέρσι. Αλλά...
1: Ήθελες τον Κουλούρη.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, Έλληνα εκεί.
1: Επειδή κάνει 3 εκατομμύρια, το βλέπεις ωραίο.
0: Επειδή ξέρω τι θα μου προσφέρει.
1: Τι θα σου προσφέρει.
0: Πολλά γκολ. Πολύ ένταση.
1: Ναι.
0: Πολύ ταχυδύναμη. Μαρκαρίσματα, ρηπρές και ουσία.
1: Το θες,
0: Μοιάζει πάρα πολύ με τον τέτοιο για μένα πλέον.
1: Με ποιον.
0: Τον, Γιακουμάκι που είχαμε.
1: Το Γιακουμάκι μοιάζει.
0: Μη σου πω ότι είναι πιο αποτελεσματικός κιόλας από τον.
1: Άρα δεν μπορεί να τον πάρεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Και πού θα πάει.
0: Το Κουλούρης.
1: Ναι.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Θα μείνει εκεί 3
0: εκατομμύρια. Πέρσι πήγε από τους Πολωνούς, πέρσι πήγε εκεί. Νομίζω τριετές, τετραετές.
1: Στους Πολωνούς πώς έπαιρνε.
0: Πολωνούς έπαιρνε κάτω από εκατομμύριο. Ήταν και εκεί ο πιο ακριβοπληρωμένος.
1: Ναι.
0: Τον πούλησαν οι Πολωνοί και έχει πάει το συμβόλαιο του πλέον στα ύψη.
1: Και άμα θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, να πούμε.
0: Θα πρέπει να τελειώσει το συμβόλαιο του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι για να γυρίζει.
1: Δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι στον ΠΑΟΚ, σε κανένα. Σου λέω αυτή τη στιγμή ο Κουλούρης πρέπει να παίρνει πάνω από 3 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Ή κάπου εκεί πρέπει να παίρνει το παιδί.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Άμα δεν έχει τραυματισμό, τα 36 του χρόνια δεν με πειράζουν καθόλου.
0: Λοιπόν. Όχι, τίποτα. Τελευταίος. Γενικώς δεν έχει τραυματισμό το παιδί. Τελευταίος τραυματισμός που κάτσε πάρα πολύ έξω, 10 χρόνια πίσω. Φαντάσου, τελευταίος τραυματισμός που είχε ήταν πριν 2 χρόνια στο μαχική διαταραχή. Ούτε καν.
1: Τα είπα και κατά τίποτα γύρω που ήταν
0: από εκεί. Ρεάλ, έλειψε 6 μέρες. Όχι, δεν έχει καθόλου τραυματισμό όχι.
1: Δεν έχει.
0: Όχι.
1: Και αυτός αν ελεύθερος θα έρθει.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθει.
1: Όχι, αν
0: έρθει. Βλέπω εδώ τον ενδιαφέρεται η Σεβίλη και η Λακορούνια να τον πάρει.
1: Πώς θα τον πάρουμε εμείς εδώ, αν το φέρει η Σεβίλη και η Λακορούνια.
0: Έκανε ποστάρισμα, στο ξαναλέω, ούτε διαψεύδεται, ούτε.
1: Ποιος έκανε ποστάρισμα.
0: Ένας ξένος. Και λέει ο ΠΑΟΚ λέει πολύ δυνατά για τον Χωσέλου. Και από χθες παίζει στα.
1: Ρεπόρτερ ξένος.
0: Θα πρέπει να το ψάξουμε, γιατί ήταν αργά το βράδυ την ώρα που έβλεπα εγώ το μάτς. Α, πάρουμε λίγο να μάθουμε τι και πώς παίζει, αν ισχύει κάτι. Αλλά εγώ δεν το βλέπω να είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο του Χωσέλου. Να ξέρεις, με μια πρώτη ματιά.
1: Ανήκει πουθενά αυτό?
0: Όχι, είναι ελεύθερος.
1: Άμα είναι ελεύθερος, γιατί να μην τον πάρεις?
0: Προτάθηκε, να το, προτάθηκε στον πάγκο. Ο Ιταλός δημοσιογράφος το έχει γράψει.
1: Ωραία.
0: Έτσι, το θήριο. Ένας Ιταλός δημοσιογράφος έγραψε ότι προτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Τώρα το προτάθηκε μέχρι το ενδιαφέρει, απασχολεί και κλείνει, είναι χαοτική διαφορά.
1: Σε πειράζει να τον κάνεις δύο χρόνια αυτόν συμβόλαιο, να πούμε, μέχρι τα 38?
0: Κοίταξε, εγώ θέλω φέτος.
1: Άμα δεν τραυματίζεται και είναι κτίνος.
0: Εγώ θέλω φέτος να πάρει περισσότερο χρόνο ο Μύθο.
1: Καλά, ο Μύθο θα πάρει ούτως ή άλλως.
0: Για να πάρει περισσότερο χρόνο πρέπει να έχει ένα Γερεμέγεφ ο οποίος δεν τον πειράζει καν περισσότερο.
1: Εντάξει.
0: Και ένα σεντερφόρ, ο οποίος,
1: αυτό
0: το τύπου αυτού. Να μπαίνει, να το μαθαίνει, να βγαίνει στο 60, να μπαίνει ο Μύθου, να ξεκινάει αυτός, να μπαίνει αυτός.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Είναι δυνατόν 36 χρονών και να μην τον πειράζει, λέει, τι έπαθε σήμερα, λέει. Αλλά είναι
1: ρώτησα αν τραυματίστηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Μου λέει ο άλλος, πριν 10 χρόνια τον έπιασε στο στομάχι του διάρρεια. Και τι να τον πάρω, δεν τον θέλω αυτόν.
0: Και τον Μοργέντες, λέει, τον Ραούλ στα 55
1: λεπτά. Έλα, βρε τώρα,
0: λέει,
1: βρε τώρα.
0: Λέει ο Αεξής,
1: ναι,
0: ο οποίος πούλησε με ανοιχτές αγκάλες τον καλύτερο του παίχτη.
1: Ναι.
0: Τον πούλησε.
1: Και μου έχει το μάνταλο κοιμήσει ένα, ναι, και τώρα. Πρωί θέλω να ανοίξει το στόμα τώρα. Μου τώρα, Αεξή, να πούμε. Και στις αναρτήσεις κι άλλοι περάσαν σαν και εσένα, ΑΕΚ μόνο. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ο Χωσάκης λέει, όχι απλά θα μας βάλει γκολ δύναμο, ξέρουμε και ποιος θα μας το βάλει. Υπονοεί τον Κεντζόρα. Έτσι, υπονοεί τον Κεντζόρα.
1: Τι θα κάνει ο Κεντζόρα, ρε φίλε? Θα ανέβει μπακ δεξί 80 μέτρα.
0: Στο προηγούμενο μάτς με την Κλουζ, ο Κεντζόρα δεν πέρασε το κέντρο.
1: Ποιος Κεντζόρα τώρα?
0: Δεν το πέρασε το κέντρο.
1: Ο Σνάουτσερ, ο σύγχρονος Σνάουτσερ, να πούμε.
0: Ούτε στα κόρνερ δεν ανέβαινε.
1: Ποιος Κεντζόρα? Τον έβαλε στόπερ γιατί δεν μπορεί να παίξει δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας μέτριος στόπερ. Σιγά τα αυγά.
0: Σια Μήτρας να παρουσιάζει πίνακα στο Γρηγόρη με θέμα ένα σκοτεινό τραπέζι με ένα μπουκάλι κρασί και ο Κόκκινος να κάνει ερωτήσεις. Αυτό είναι, λέει, πίνακας. Το ψοφάνε αυτοί.
1: Και αυτοί εδώ τώρα, ναι.
0: Παρέα τιμές διαρκείας θα μάθουμε. Τώρα 10 η ώρα θα βγούνε. Σας είπα, είχα μια ενημέρωση ότι θα είναι οι μισές τιμές από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έτσι για αρχή. 7 η ώρα Πολωνίας παίζει Νίκο. Σε είπα, συμφέρει να έρθεις μέσω Αθήνα, Βαρσοβία και από εδώ μετά με τρένο πάμε παρεούλα.
1: Μόνο που το διάβασε, κουράστηκα.
0: Αρτέμπι μου, αδερφούλη,
1: ναι, αδερφούλη.
0: Θα δώσει την κατάσταση γιατί έχω μπαϊλτήσει. Να με το Μουντιάλ Άϊπνος, να Ολλανδίες Γερμανίες, να πάω καβάλες ιστορίες. Έχω κουραστεί και εγώ, μην νομίζεις. Έχω κουραστεί, είμαι λίγο στα κόκκινα. Θα δούμε τώρα αν θα πάω.
1: Οι δρόμοι.
0: Εντάξει, πάλι τα λέπα, ρε φίλε. Εντάξει, okay.
1: Βάλε βαλίτσα. Φίλε, μόνο τη βαλίτσα που θα κάνεις.
0: Ας πάω μια διακοπές, ας γυρίσω και εγώ, να πάω όσο όλα. Εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω κάνει καυγά με τη Τζέννη ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πότε εκνευρίζομαι?
0: Πότε?
1: Όταν γεμίζει βαλίτσα και χάνει τη. Βάλει αυτό, ξέχασε εκείνο.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Δεν με αποσυντονίζει αυτό το πράγμα.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Λέω, φεύγω κατά μόνη σου.
0: Κι εγώ. Φεύγω
1: κατά μόνη
0: σου. Μη με ζαλίζει.
1: Πάρε ό,τι θες και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, αυτά για το ποδοσφαιρικό πάω.
1: Και το κουβάλιμα. Από το σπίτι μέχρι τα μάξι, σαν να κάνω 3 ώρες προπόνηση.
0: Έχουμε και την ανανέωση του Μιχαλίδη σε Κρεμότα. Νομίζω ότι θα γίνει κουβέντα τέλη Αυγούστου. Έχει γίνει ήδη μια πρώτη.
1: Κάτσε. Ναι. Ο του Μιχαλίδη το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου.
0: Του χρόνου.
1: Αυτός παίρνει 400.000
0: ευρώ. 600. Κοντά στα 600.
1: Και θέλει τώρα.
0: Θέλει και αυτός να γίνει το εκατομμύριο.
1: Θέλει και αυτός το εκατομμύριο.
0: Όπως είναι σχεδόν οι περισσότεροι περσού.
1: Άμα θέλει το εκατομμύριο, θα το κριτικάνουμε για εκατομμύριο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι του Μιχαηλίδη και του Ζήφκοβιτς τα δύο συμβόλαια που τελειώνουν του χρόνου και ο ΠΑΟΚ δεν το συζητάει ότι θα του
1: κάνει. Το θέλουν ομάδες, ο Μιχαηλίδη, τον πουλήστε.
0: Το θέλουν, ναι.
1: Ποιος το θέλει?
0: Το θέλουν.
1: Κάποιος το θέλει, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ο Παναθηναϊκός από Ελλάδα λένε ότι ενδιαφέρεται.
1: Ωραίος.
0: Η Μπέτις επίσης. Γράφτηκε ότι ενδιαφέρει και η Πόρτσμουθ, μια ομάδα στην Αγγλία.
1: Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Μιχαλής είναι καλός παίκτης, φίλε.
1: Μια χαρά είναι.
0: Αριστεροπόδαρος, έχει δυναμώσει και το κορμί του για προσωπικές μονομαγίες.
1: Ναι, γιατί ήταν λίγο αδύναμος.
0: Ήτανε, αλλά
1: ναι,
0: πλέον είναι μια χαρά. Γόμαρος είναι.
1: Ναι.
0: Άμα το δεις και από κοντά, έχει κορμί.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που πρέπει και για τον Μιχαλίδη και για τον Ζήφκοβιτς.
1: Ναι, μοιάζει το Σιδηρόπουλο λίγο.
0: Έστω ότι κράζει, ότι το με κράζει, λέει. Με θαυμάζει, λέει ο Βαρδάκης, ακούει εδώ πέρα.
1: Σε θαυμάζει, πέθανε. Πέθανε στο Μητσιά.
0: Τον καθάρισε.
1: Αν μα έχετε πρίξει με αυτό το Μητσιά, είναι ΠΑΟΚ ο Μητσιάς και είναι ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί και με ρωτούσε τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ρε τραγουδιστής πρώτος είναι.
0: Με ΠΑΟΚ. Ρωτάνε αν θα βγει καρτελάκι για εφήμιο πέρσι σε 100. Δεν ξέρω, παιδιά, για το διαρκείας.
1: Τι 100, 100 ναι, ναι είναι. Τι 100,
0: ναι,
1: πάντα
0: ναι,
1: 100.
0: Για φέτος που
1: 100, 100 ναι, ναι.
0: Τελευταίο.
1: Πάει, τι 100, 100.
0: Τελευταία
1: 100, ναι,
0: σεζόν του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έτσι. Όσο για τα διαρκείας, εμένα μου ήρθε μέλο ότι στις 2 θα μπορώ να ανανεώσω. Ωραία η καβάλα, σ' άρεσε. Πολύ ωραία η καβάλα. Καταπληκτική.
1: Στην καβάλα.
0: Ωραίες θάλασσες.
1: Αν είσαι καβαλιώτης, κάνεις διακοπές στην πόλη σου. Ναι. Όπου θες πας και κάνεις μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πας στην παραλία των φτωχών εκεί επάνω στη στροφή για Καλαμίτσα, πας Παλιό, πας Ηρακλίτσα, πας Πέραμο, πας εκεί που πήγες εσύ που δεν μ' αρέσει. Εντάξει.
0: Πέραμο ήμουν και εγώ.
1: Όχι Πέραμο, Πέραμο έμεινες.
0: Εντάξει, θάλασσα είναι 2 χιλιόμετρα από εκεί.
1: Και εκεί που πήγες, πώς τα λένε,
0: στα Μπιτσόμπαρα.
1: Στα Μπιτσόμπαρα, δεν μ' αρέσει.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, όχι. Κορδονούρης φουλ έπαιζε. Αμός γινόταν. Εσύ που πας. Η θάλασσα ήταν κρύσταλλο, σου λέω. Ήταν επίπεδου Χαλκιδικής.
1: Παλιό πάω.
0: Πιο ωραία από το παλιό είναι η θάλασσα εκεί. Ναι. Να ξέρεις. Το παλιό που πας εσύ δεν είναι τόσο καλό όσο είναι εκεί που πάω εγώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με ΠΑΟΚ. Τα είπαμε όλα. Νομίζω δεν αφήσαμε κάτι.
1: Γιανούλη είπες.
0: Α, με το Γιανούλη έχω μία φωνή, μία ενημέρωση. Χθεσινό βραδινή ότι σιγά σιγά πλησιάζει προς τα λιμέρια μας. Έχω μια ενημέρωση ότι αρχίζουν οι Γερμανοί, κάμπτονται τσουκουτσούκου, θα δουν και τον Ολυμπιακό να πάει να πάρει. Βέβαια ο Μεντιλίμπαρ έκοψε τον όσο, ένα αριστερό μπακ που ήθελε.
1: Θα πουλήσει τον Ορτέγκα αυτή ρε.
0: Ορτέγκα θα πουλήσει.
1: Θα τον πουλήσει τον Ορτέγκα αυτή.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει Κωστίνια. Ορτέγκα θα πουλήσει. Ζολάκη θα πουλήσει.
1: Όλη την άμυνά του.
0: 40 εκατομμύρια πήρε. Μόνο
1: ναι, πήρε 40 εκατομμύρια. Και ακούω και γκρίνιες έχω μάθει.
0: Και φαντάζομαι γκρινιάζουν οι δικοί μας εδώ. Ναι. Αχ, δεν κάναμε μεταγραφή με αγορά.
1: Γκρινιάζουν και κάτω, ναι. Γκρινιάζουν. Απλά οι κάτω δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν στα λαδιόμα.
0: Γιατί δεν μπορούν, ούτε δεν πήρε ποτέ άθμο Ολυμπιακός. Οι μόνοι που δεν μπορούν να γκρινιάξουν είναι τη ΑΕΚ. Παρότι πουλιέται ο. Θα δούμε τώρα τον παίκτη που ενδιαφέρει η ΑΕΚ να πάρει ω αντι.
1: Αργό θα πάρει.
0: Όχι, δεν είναι αργό, ένα κοντό θέλει να πάρει, τον Κίνγκ.
1: Θα πάρει, μετά. Θα πάρει τον Κίνγκ που λες που είναι κοντός, ναι, δίπλα στο Μάριν.
0: Ναι.
1: Θα πάρει δεύτερο Μάριν, ίδιο χαρακτηριστικό, σφίξαμε.
0: Σφίξαμε, σφίξαμε, ναι. Συμφωνώ.
1: Γιατί άμα παίξει 4-4-2 με δύο αργούς τον άξονα, οι δύο πλαϊνοί πρέπει να κάνουν 40 δουλειές.
0: Αλήθεια λες. Λοιπόν, πάμε. Break.
1: Break.
0: Και επιστρέφουμε για να δούμε τα μεταγραφικά και των άλλων ομάδων.
8: Πάμε. Η καρδιά μου σε μία, πρέπει να έχω σημεία.
6: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
6: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ εγκαινιάζουν μια νέα γεμάτη προσδοκίες εποχή με την επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Ο 31χρονος πρώην NBA αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στη σύγχρονη ιστορία του Δικεφάλου. Μια πραγματική βόμβα που πυροδοτεί ένα φιλόδοξο project για την επιστροφή της ομάδας στην ευρωπαϊκή και ελληνική ελίτ. Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επαφή του Τούρκου Forward με το κοινό έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι, όπου χιλιάδες οπαδοί αναμένεται να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα αποθέωσης. Παράλληλα, κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕΠ ΠΑΟΚ για την τελευταία σεζόν στην Τούμπα με τη σημερινή της μορφή, πριν την ανέργεση του νέου γηπέδου. Γνωστό έγινε το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ στο Europa League εν ώψη τη σημερινή κλήρωση, αποφεύγοντας τους δύο ηττημένους από το Champions League. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσελού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα και προτάθηκε στο σύλλογο. Εκκρεμότητα αποτελεί η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη, που λήγει το 2027, με την πλευρά του να ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ, εν μέσω ενδιαφέροντος από Μπέτι Σπόρτσμουθ, Δυναμό Μόσχας και Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Αρής ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 36χρονου Σέρβου Γκάρντ Στέφαν Γιώβιτς για 1+1 χρόνια. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου επισημοποιήθηκε ο μονοετής δανεισμός του Βραζιλιάνου εξτρέμ Ντουντού Ροντρίγκε στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγοράς. Στην Ιταλία αναχωρεί ο Ηρακλής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, όπου θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ισπανία, κερδίζοντας την Αργεντινή με 1-0 στο Νιου Τζέρσεϊ, χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό της παράτασης. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
9: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Τη άμμου, τη πούδρα, τη βανίλια.
8: Τη Βέχρο φυσικά.
9: Μπερδεύτηκα.
8: Αν μπερδεύτηκε, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
9: Φύγαμε.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Mm-hmm.

0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στην μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτα turbo καμικάζ νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και η δίχρωμη Joyride έρχονται να σας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αντρεναλίνα. Good morning και στην Μπέτη μας που είναι εδώ παρεούλα σήμερα. Πανηγυρίζει γιατί είναι η καταγωγή της από την Ισπανία.
1: Ποια είναι η Μπέτη?
0: Η Μπέτη που είχα διαχρονικά κάτω στα αρχητικά. Ισπανίδα ήταν.
1: Δεν κατάλαβα, ποια είναι η Μπέτη?
0: Αυτή που ακούγεται από κάτω, Νίκο Κουλιανό, Τεκέρο Μούτσο.
1: Α, νόμιζα υπαρτό πρόξιμο.
0: Όχι, όχι. Υπαρτή είναι, αλλά
1: δεν σε ξέρει.
0: Εγώ
1: νόμιζα Μπέτη κανονική. Πού να το πει όμω.
0: Βγήκανε τα υπογκρουπ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Τι σημαίνει υπογκρουπ, πες στον κόσμο?
0: Με μία από αυτές τις ομάδες θα παίξει πλέον, γιατί είναι μεγάλη κλήρωση και τα κάνει πλέον πιο τα λιράκια η διαδικασία του υπογκρουπ. Λοιπόν, έχουμε πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ για το Europa, έχουμε πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού για το Conference.
1: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά για να δώσουμε λίγο τα υπογκρουπ. Σχετικά δύσκολο μου φαίνεται εμένα το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως κληρώνει, αποφεύγει τα του Champions League. Θα κληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, μάλλον Άντερλεχτ. Τον νικητή του ζευγαριού Χάιντουκ Πάφος. Εδώ είναι ανοιχτό και είναι δύσκολο το ζευγάρι. Τι Γιαγκελόνια.
1: Τι
0: Γιαγκελόνια από την Πολωνία, η οποία πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν. Και τον νικητή του ζευγαριού Τρόμσο Χράλετς Κράλοβε. Έτσι.
1: Κράλοβε.
0: Ναι, από την Τσεχία.
1: Τι είναι αυτές ομάδες.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ τον βλέπω.
1: Τι δυσκολία έχει.
0: Πώς είναι
1: η Γιαγκελόνια της Πολωνίας.
0: Είναι καλή Γιαγκελόνια, μην την τρως.
1: Με τον Μπράμπερς εκεί.
0: Μην την τρως. Γιατί αν παίξει με την Πάφο που πήρε πέρσι Champions League.
1: Η Πάφος.
0: Ναι,
1: η Πάφος.
0: Λοιπόν, απάει Τρόμψο πάνω στο Βορρά εκεί τώρα, πλάκα με κάνει.
1: Άμα είστε 120 εκατομμύρια ομάδα, χάσετε από την Πάφο.
0: Τι να σε πω τώρα.
1: Τι Πάφο τώρα.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι και πώς. Τώρα,
1: εντάξει.
0: Υπάρχει και το υπογκρουπ, για λίγο να δώσουμε. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Υπάρχει και το υπογκρουπ του Conference. Μισό λίγο για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Να δώσουμε λίγο το υπογκρουπ λίγο του Παναθηναϊκού πρώτα, που το έχω εδώ εύκαιρο. Ο Παναθηναϊκός θα πέσει με τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα Βουλγαρίας, Λεπάγια ή Αύστρια Βιέννης. Μια χαρά, ο Παναθηναϊκός έκατσε σε Λουκούμι πάλι.
1: Τι είναι αυτές εδώ?
0: Ρούναβικ ή Κόπερ.
1: Τι είναι αυτές οι καφετέρειες?
0: Νεύση Μπακού ή Δυναμό Μίνσκ.
1: Πετίτ Παλέρι Μπέμπερ, καφετέρειες. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει.
1: Τι είναι αυτά, ρε.
0: Ζάχαρη μπροστά, εντάξει.
1: Θα περάσει από την Ουγγαρία τώρα δύο μάτς. Ποια Ουγγαρία τώρα?
0: Ναι, είναι αρκετά βατό το πρόγραμμα του
1: Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός την Πέμπτη τι ώρα παίζει, την ίδια ώρα παίζει?
0: Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει την ίδια ώρα. Ο ΠΑΟΚ είπαμε παίζει στις 8. Ο Παναθηναϊκός τι ώρα παίζει την Πέμπτη? Μισό λίγο να το δούμε. Με την Πάξη το παίζει 9.
1: 9.
0: 1.55 το διπλό για τον Παναθηναϊκό.
1: Και εκείνα, έρθα να τους καθαρίζει εδώ.
0: Ναι. Όχι, Παναθηναϊκός θα περάσει, ρε. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Λογικά.
0: Όλα. Και ο ΠΑΟΚ, αν περάσει αυτά τα δύο τώρα τα εμπόδια που είναι ζόρικα για το γκρουπ που βρισκόμαστε, για τον γύρο που βρισκόμαστε, αυτά υποτίθεται.
1: Έχει δεκάδα πάνω κάτω.
0: Έχουμε. Δεκάδα, ναι, πάνω κάτω, όπως είπε, την έχουμε.
1: Πάνω κάτω. Δηλαδή, τερματοφύλακα
0: ο Παβλέκα.
1: Η Παρτάλο. Δεξί, Μπάγκο Κένι.
0: Ο Κένι.
1: Αριστερά ο
0: Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης.
1: Ωραίος.
0: Αριστερά ο Τέιλορ, μάλλον.
1: Πολύ καλά.
0: Ο Μπάμπα ακόμα δεν έχει γυρίσει, πάμε. Ο Γιαννούλης δεν έχει αποκτηθεί.
1: Δίπλα στο Ζαφίρι, ποιο παίζει, ο Καμαρά.
0: Δεν νομίζω, ο Σάντα Μαρία θα παίξει.
1: Ο Σάντα Μαρία.
0: Είπαμε ο ναι. Λύση, δεν ναι. Έχει πρόβλημα. Άμα είναι έτοιμοι οι άνθρωποι φυσικής κατάστασης, τους βάζει μέσα.
1: Δεξιά.
0: Κωνσταντέλιας.
1: Ζίβκοβιτς.
0: Ζίβκοβιτς Τάισον και στην κορυφή ο Μύθο.
1: Τάισον.
0: Ο 90%, 80% έτσι θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Είπαμε, μπαίνουμε.
1: Και έχεις μετά αλλαγές. Καμαρά, Πέλκα.
0: Έχεις Καμαρά, Πέλκα. Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ. Ο Μύθο ξεκινήσει.
1: Ο Μύθο ξεκινάει. Γερεμέγεφ, ναι.
0: Ναι. Δεξιά έχει Χατζίδι, άμα χρειαστεί.
1: Χατζίδι έχει.
0: Ο Ντεσπότο
1: Χαφ, τι έχει Χαφ. Καμαρά είπα.
0: Χαφ με Καμαρά.
1: Εντάξει.
0: Βγαίνει, εντάξει, οκ, βγαίνει.
1: Βγαίνει.
0: Στα μπακ, τα στόπερ έχει και τον Ελιστότο, ο οποίο λογικά θα είναι κομπλέ. Δεξιμπάκ δεν έχει.
1: Δεξιμπάκ δεν έχει.
0: Ολίρατζι θα έχει για αρχή.
1: Γιατί τι είναι ολίρατζι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Στον πηγάδι κατούρισε. Μια χαρά είναι.
0: Ο Πάουκ θα κάνει κίνηση εκεί στα δεξιά.
1: Θα κάνει, θα κάνει. Αλλά ολίρατζι γιατί. Πα στην βγάλει.
0: Θα κάνει, θα κάνει.
1: Γιατί να μην στην βγάλει.
0: Τώρα, τελειώσαμε.
1: Καλό πρωτάθλημα έβγαλε μαζί με το.
0: Στι αιρέ μαζί με το Τσαούσι.
1: Ο καημένο ο Τσαούσι. Ανέβαινε, έκανε ποδάρε αυτά σου, έμεινε έξω φουγά.
0: Μια χαρά, μια χαρά πρωτάθλημα έκανε. Λοιπόν, αυτά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό, ο οποίο πήρε και τον στόπερ του Βαμπρόγκελεν.
1: Είναι να μην λέμε καλή κουβέντα για παίχτη, ρε παιδί. Πάει, τραυματίζεται μετά.
0: Του στερήμαξε.
1: Μην λέμε καλή κουβέντα για τον παίχτη.
0: Τώρα, είδαμε τον Σκαλόνι, ο οποίο είπε πονάει ψυχή μου, τον έπιασαν τα κλάματα.
1: Εκεί πονάει ψυχή σου, ρε φίλε. Τα έχει δύο δοκάρια, δύο τεταρτέτα, να πονέσει ψυχή σου. Τη σέντρα δεν κατέβηκε.
0: Τίποτα, μηδέν τελικέ, παιδιά. Μηδέν τελικέ.
1: Με συγχωρείτε, δηλαδή τι πονάει ψυχή. Πήγε τελικό, το έχασε ένα μηδέν, μια χαρά είσαι.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Τη σέντρα δεν κατέβηκε, να πούμε. 20-0 τελικέ, 23, 22-3, πόσε ήταν
0: οι τελικέ τη Ισπανία, οι 11-12 ήταν ο target.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν το συζητάνε. Χθε το καλό bet ήταν ένα. Να κάνει over 4,5-5,5 αποκρούσεις
1: ο Σιμών.
0: Όχι ο Σιμών, ο Μιλιάνο Μαρτίνεθ. Ναι, ναι. Σιμών δεν ακούσει την μπάλα. Δες εδώ, σαραντάρια έρχονται ρε φίλε. Μήπως να πάμε Πολωνία. Δες εδώ, να φάμε τα σαραντάρια.
1: Τώρα αυτούς τους αυγιακιλιάδες εκεί. Ναι. Τους λογίζεις τώρα.
0: Τρομοκρατούν
1: τον κόσμο.
0: 40-41, 39.
1: Τι είσαι, καρδιοπαθής, τι
0: είσαι. Δεν είμαι, αλλά εντάξει.
1: Θα προσέξουν τους καρδιοπαθείς.
0: Στη λίστα Β θα επηρεάζει κάπου αυτό. Όχι, ρε παιδιά.
1: Τι είναι, λέει, στη λίστα.
0: Στη λίστα Β. Όχι, φυσικά δεν. Όλοι έχουν δικαίωμα να παίξουν. Εν τω μεταξύ, στο τέλος έγιναν μανούρες, δεν ξέρω αν το είδες. Έγιναν φασαρίες στο τέλος.
1: Ψιλοπράγματα, κάτι
0: σπουδαίο. Ψιλοπράγματα. Ξυλί και έπεσε. Καθόλου ψιλοπράγματα. Κλωτσιές. Καθόλου ψηλοπράγματα και πέρασε τον Ντούκου.
1: Αλυταράδε.
0: Δε εδώ, δε εδώ. Εντάξει, Αργεντίνη, ο Παρέδε αυτό πιστεύω ότι δε εδώ. Τι ψηλοπράγματα, έτσι είναι τα ψηλοπράγματα. Απλά δεν τα έδειξε κάμερα. Έπεσαν μπουκετίδια, έπεσαν μανουριέ.
1: Αλυταράδε, Αργεντίνη, καλά να πάθουν.
0: Ο Παρέδε αυτό πιστεύω ότι μαλώνει και όταν κοιμάται, φίλε. Δεν υπάρχει.
1: Καλά να πάθουνε. Δολοφονήσαν το ποδόσφαιρο.
0: Έλα
1: ρε τώρα, φύγε τα ποδόσφαιρα.
0: Λοιπόν, Πινέδα, τέλο.
1: Περιμένουν από να μπέχ την μπάλα. Άσε τώρα που μας πήγαν 80 χρόνια πίσω να πούμε.
0: Ο Ρομέρο πάντως προσπέρασε τον Τραμπ χωρίς να του δώσει καν το χέρι. Δεν
1: καλά του εξηγήθηκε. Καλά του εξηγήθηκε.
0: Πέρασε από μπροστά του σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή.
1: Καλά του εξηγήθηκε.
0: Το να αγνοήσει τον πλανητάρχη είναι μεγάλη μαγιά.
1: Γιατί τι τον κάνει ο πλανητάρχη.
0: Κοχώνες, κοχώνες.
1: Καλά του εξηγήθηκε. Θες να τα πάρει οι άλλοι, δεν μας γουστάρεις. Και σαν πατριώτης, άμα θέλεις, αυτό τώρα εκεί μπορεί να βάλει. Υποψηφιότητα βγει είναι η πρωθυπουργός.
0: Δες εδώ. Περίμενε, δες εδώ. Πάνε όλοι, δίπλα είναι ο Τραμπ, ένα Αργεντίνη. Οκ, okay, ψιλοτζούφιο πανηγυρισμό. Λοιπόν, ο Ρομέρο δέσον, έφυγε. Ούτε καν χέρι, ο άλλος έμεινε έτσι. Έφυγε, του σήκω στο χέρι και τον προσπέρασε.
1: Εγώ άμα ήμουν να μπορώ τόσο είχα του τόσο παγά, άμα ήμουν τόσο δυνατός έτσι, αυτό, ναι.
0: Σαν τον Ρομέρο. Τώρα πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Πινέδα ήταν και τέλειωσε. 8 εκατομμυριάκια κολαριστά. Νομίζω τα 4 παίρνει μπραφ και τα άλλα 4 με δόσεις, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, όλοι με δόσεις τα παίρνουν.
0: Όλοι έτσι, τα δένουν, τα παίρνουν όλα στις μεταφέσεις
1: που γίνονται. Κοτσόβολος, εντάξει, ωραία. Απώλεια μεγάλη.
0: Απώλεια μεγάλη.
1: Κινητήριος μοχλός, ο εγκέφαλος. Χωρίς να είναι θεαματικός, χωρίς να είναι φουριόζος, χωρίς να είναι.
0: Παρότι εμείς εδώ σαν εκπομπή.
1: Κάθε το πασάκια δεν είναι.
0: Πιστεύαμε ότι μπορεί να βγάζει κόπωση φέτος, το είπαμε, το συζητήσαμε.
1: Χαλαγή η κατεύθυνση στην ομάδα του.
0: Μαέστρος,
1: χωρίς να είναι Κούδας, χωρίς να είναι Δωμάζος, χωρίς να είναι Χατζηπαραγής. Αλλαγή κατεύθυνση, παίρνει ψημομπάλα, κάθε το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίος παιχτάρας.
0: Τώρα η ΑΕΚ πήρε τα 8 αυτά, βγήκε στην αγορά με φράγκα και πάει να δώσει 4 για να φέρει έναν ισοϊψή του Πινέδα.
1: 1,67 πόσο ήταν.
0: 1,70 σχεδόν.
1: Κοντός. 1,69. Εντάξει, ωραίος.
0: Kings Gawa, Kangua. Πώς το λέμε αυτό, Kings Kangua, κάπως έτσι θα το λέμε.
1: Ξέρεις τι με τρομάζει αυτό να.
0: Τι.
1: Μην τρέχει. Μην είναι τρέξιμο μόνο.
0: Αυτό έχει πολύ τρέξιμο πράγματι.
1: Ναι, αλλά.
0: Kings Kangua είναι από την Ζάμπια.
1: Ζιμπάμπουε, ρατσιστικό δραστό.
0: Ζάμπια, όχι Ζιμπάμπουε.
1: Ζιμπάμπουε.
0: Κάτσε, αφού Ζάμπια είναι άλλη χώρα. Άλλη Ζάμπια, άλλη
1: χώρα. Η ίδια ήταν. Παλιά Ζιμπάμπουε έγινε Ζάμπια.
0: Τώρα δεν είναι όμως.
1: Ο Κρόμπελαρ ήταν από εκεί.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ήταν λογαγό στο ρατσιστικό στρατό τη Ροδεσία. Έχει σκοτώσει κόσμο.
0: Ξέρω, είχε. Να, ο Μέση κλαίει κι αυτό. Πολύ κλάμα.
1: Α είχα τα 3 εκατομμύρια του και σε έκλαιγα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν το λυπάμαι καθόλου.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Όχι.
0: Ούτε κι εγώ, παιδιά. Τώρα, αχ, ψυχούλα μου, ράγισε η καρδιά μου.
1: Ράγισε η καρδιά μου, ναι.
0: Αχ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δε στον πώ κλαίει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, όχι.
1: Ξέρει τι κάνει τώρα.
0: Να το λυπηθούν.
1: Όχι. Ναι. Μιμείτε το Μαραντόνα που έκλαιγε το 90.
0: Εντάξει, θα τον πιάνει. Το σου λέει τελευταίο μου μάτς.
1: Και τι έγινε.
0: Πήγα τελικό, δεν το πήρα, έμεινα με τον Άσο.
1: Α κάτσει και με τη γυναίκα του, την κερνάει από αυτόν τον ρόλο. Στον πυρήνα του
0: Άιφερ. Δεν είχε κάνει τίποτα εντωμεταξύ σε αυτό το Μουντιάλ. Πρώτος μάγκας έγινε. Δεν έχει κάνει τίποτα για μαλάκα.
1: Ένα γκολ ωραίο έβαλε και το ακυρώσανε να πούμε.
0: Φάει τα γούστα αυτό να πονορίζει, να ξέρει. 19 χρόνια κι άλλον έμαθα ρεπορτάζ. Λέω τραβάει.
1: Δεν μπορεί να τρέξει.
0: Τι να τραβήξει. Άμα πάει 10 φορές με γυναίκα την ημέρα, πώς θα τραβήξει, μου λέει. Λέει καλό είναι, αλλά λέει, έρχεται τεντωμένο εδώ.
1: Δεν μπορεί να τριπλάρει. Δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε. Ούτε τον Άιντο μπορεί να τριπλάρει.
0: Λοιπόν, Kings Kagwa.
1: Τι να κάνει. Το Ταλιαφίκο του πήρε την ταυτότητα χθες.
0: Τον διέλυσε, ναι, τον διέλυσε. Λογικά θα είναι ο Ντιπινέδα, από ό,τι μαθαίνω. Χρηματιστηριακή του αξία 3,8.
1: Γκολ βάζει.
0: Όχι, δεν είναι το γκολ του, το φόρτι του, αλλά βάζει. Εντάξει,
1: τι πήρατε τώρα.
0: 1,70, 27χρονο. Ναι, πήρατε.
1: Από τη Ζάμπια. Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε
1: τώρα. Πήρανε το μαύρο σιόπι τώρα. Αυτή η αγάπη σου πω τι πήρανε.
0: Πάντως στο πρώτο μάτς που έκανε φέτος.
1: Ναι.
0: Έβαλε
1: γκολ. Ναι.
0: Έβαλε γκολ στο 90 λεπτό.
1: Εντάξει.
0: Για να μην τον τρώμε. Τον είχε ο Ερυθρός Αστέρας ένα διάστημα τον συγκεκριμένο. Τον αγόρασε η Τούλα.
1: Η Τούλα.
0: Η Άρσενα Τούλα, ναι.
1: Ποια Τούλα.
0: Η Άρσενα Τούλα τον βρήκε, η Ρώσικη. Τον βρήκε στην Αφρική, στη Ζάμπια. Από την Build.com τον αγόρασε. Μετά το αγοράζει ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Πόσο?
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Καλά.
0: Το 22. Αλλά δεν τραβάει στον Ερυθρό Αστέρα και τον δίνει δανεικό στην Gor Trik. Ξανά μαναγυρίζει και τελικά πριν 2 χρόνια τον αγοράζει 800 χιλιάρικα εμπερσεβά.
1: Ξέρεις τώρα τι
0: και με... εκεί έκανε καριέρα.
1: Ξέρεις τι με θυμίζει αυτός τώρα. Το σιώπησε μαύρο χρώμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή...
0: είναι πιο δημιουργικός. Είναι πιο δημιουργικός. Ναι. Δεν είναι μόνο κόφτης αυτός. Όχι. Όχι, όχι. Τον τρως τώρα. Επειδή τον παίχτη έκατσα λίγο να τον.
2: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Με τρομάς. Μην κοιτάς τώρα σαν εμάς που εθνική χάσει και τι δεν μας νοιάζει. Αυτή τώρα είναι άρρωστη.
1: Όσο όπως... πιο αγράμματη είναι, τόσο περισσότερο. Να τη Σακύρα.
0: Ό,τι και να πάρω.
1: Έλα, λέει... βλέπε.
0: Σ' αρέσει, Σακύρα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Στεγνώνει κι αυτή.
1: Τι είναι, λέει.
0: Στεγνώνει, σαν να την έχει βάλει στον ήλιο και έχει στεγνώσει τώρα. 50 πάει, Σακύρα. Μην την κοιτάς τώρα εδώ που την έχουν.
1: 50 ξε 50.
0: Α, σ' αρέσει.
1: Τι στεγνώνει, δεν βλέπει κορμί.
0: Πέρσι λέει κουλ, καλά θυμάσαι.
1: Τι είναι, ρε, η Ελληνίδα.
0: Γιατί μόνο οι Ελληνίδες
1: Ελληνίδα τώρα
0: παθαίνουνε.
1: Που είναι, ξέρω εγώ, σαν τα. Γερνάνε εύκολα. Άσε τώρα, οι άλλοι γυμνάζεται, κάνει ράνι.
0: Λοιπόν.
1: Τι ίδιο είναι τώρα μια πενιντάρα τώρα με τη Σακύρα να πούμε.
0: Να και ο τέτοιο.
1: Τι σχέση
0: ο
1: έχει.
0: Justin Bieber.
1: Τι σχέση έχει μια μέση πενιντάρα Ελληνίδα με τη Σακύρα τώρα.
0: Θα ήθελε να πα και εσύ εκεί μαζί με τη Μαντόνα, τον Justin Bieber, τον Tom Cruise. Πάρει κανένα 200, 300. Οι άλλοι του μεταξύ ντάλα ήλιο το κάνανε 3 ώρα το μεσημέρι. Ούτε μπόρεσαν να δουν. Πλήρωσαν 40.000 ευρώ εισιτήριο για να μην το δουν ούτε
1: καν. Το κάνανε NBA, εντάξει, το κάνανε NBA.
0: Το κάνανε NBA,
1: κάνα NBA και με τρομάζει αυτό εμένα.
0: Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι. Λοιπόν, για να τελειώσω με τον Κάγκουα.
1: Ο Κάγκουρα τι γίνεται.
0: Ο Μελίδαρο μου λέει ότι και να πάρουν Πινέδα δεν πρόκειται να είναι.
1: Καλά, λέει ο Μελίδαρο.
0: Ναι. Ό,τι και να πάρουν Πινέδα δεν θα είναι ο παίκτη.
1: Όχι.
0: 7,5 κατοστάρικα θα παίρνει ο ποδοσφαιριστής. 2 συν 1.
1: 7,5 κατοστάρικα.
0: Ναι.
1: Είναι, ξέρω εγώ, ξέρεις τι είναι.
0: Ναι.
1: Πάνε τράβα μου τις ελιές στο κτήμα και πάρε το λάδι και κράτα και ένα μπουκάλι εσύ. 7,5 κατοστάρικα. Είναι σιώπη, ρε, δεν σε λέω.
0: Ο Πινέδα πρέπει να πει κανένα 2 εκατομμύρια.
1: Τι δεν πάρει 2 εκατομμύρια.
0: Α, τσέπη ο Λιόπουλος τώρα εδώ. Και λιγότερα χρήματα το σάλαρι και άλλα 4 παντελόνια.
1: Πίσω θα πάρει δεξιμπάκ με τον Γεωργίου Βδαμίνη. Στόπερ θα πάρει.
0: Η Χάπολ Περσεβά να πούμε ότι παίζει την Τρίτη με τη Βίγκικουρ για το δεύτερο προγραμματικό του Champions League. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Κάγκουα. 27 χρονών, πάντως καλή ηλικία, ο παίκτης είναι καλός.
1: Ηλικία, ναι, εντάξει.
0: Και σαν παίκτης είναι καλός. Θα το δεις ότι.
1: Τον έπαιρνε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε ποια θέση θα τον έβαζες?
0: Έχω καλύτερο εγώ σε αυτή τη θέση.
1: Αυτό σε ρωτάει.
0: Έχω τον Ζαφύρι.
1: Ναι.
0: Έχω τον Ζαφύρι.
1: Ποιο θα βγάλεις? Βγάλει τον
0: Ζαφύρι τώρα, ναι. Γιατί θες να τριγκάρουμε λίγο.
1: Ναι, να τριγκάρουμε.
0: Μεταγραφή του Ζαφύρι,
1: ναι.
0: Δεν ήταν 12 εκατομμύρια.
1: Πώς ήταν?
0: 18.
1: Γιατί ήταν 18?
0: Δεν λένε για το Οσμάν. 2 εκατομμύρια είναι η μεταγραφή και τα άλλα 9 είναι αυτά που θα παίρνει. Έτσι, με το ίδιο σκεπτικό λέει μου Σλαμίν, μα είναι 18 λέει και του Ζαφύρι. Μου λέει εδώ ο Μίτσος. Μου λέει κουλ, εντάξει, γουστάραμε ο Σμαν, αλλά λέει μεταγραφή ήταν 2 εκατομμύρια. Λέει. Άμα να βάζουμε και τα σάλαρι, του Ζαφύρι λέει κάνει 18. Άκου να δει τον πονηρό. Άκου να δει τον πονηρό εδώ ο Μιτσάκος. Λέει άμα να βάζουμε λέει και τα σάλαρι που πληρώνουμε.
1: Τον Κάγκουα το θες?
0: Όχι, έχω Ζαφύρι εκεί.
1: Άρα τι μα λε, τον Πινέδα τον είδε λες?
0: Όχι, έχω Ζαφύρι εκεί.
1: Άχι τον Ζαφύρι. Καλύτερο ο Ζαφύρι από τον Πινέδα.
0: Πολύ πιο εξελίξιμος, ναι.
1: Τι εξελίξιμος?
0: Πιστεύω ότι φέτος ο Ζαφύρης θα κάνει παπάτες.
1: Και οι δύο μαζί δεν μπορούν να παίξουν.
0: Δύσκολα. Μοιάζουν πολύ.
1: Ναι.
0: Μοιάζουν πολύ και οι δύο. Δεν θα τον. Ένα παίξει εκεί φτάνει.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω και ένα κορμί τώρα να αισθάνεται ο Ζαφύρης από πίσω ότι έχει μια σιγουριά. Να καλύπτει τα όποια κενά δεν προλαβαίνει.
1: Δεν είχε σιγουριά με τον Οσδόεφ ο Ζαφύρης.
0: Δεν είχε. Γιατί ο Οσδόεφ.
1: Θα έρχεται με τον Μάρκο Αντώνιο τώρα.
0: Συνέχεια γίνα πίσω. Ναι. Για να βγαίνει ο Οσδόεφ.
1: Και θα αφήσει τον Μάρκο Αντώνιο πίσω και θα πάει
0: στο
1: Μάρκο Αντώνιο.
0: Ο Ζαφύρης θέλει να μπορέσει να κάνει και δημιουργικά πράγματα γιατί είναι κρίμα να μην τον αξιοποιήσει.
1: Και θα μείνει με τον αργό τον Σάντα Μαρία. Μήπως το λέει και ο Σάντα Μαρία, μην ανεβαίνει απάνω.
0: Λες.
1: Σίγουρος είμαι.
0: Και γι' αυτό πάω θα πάρει ένα 2 χαφ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με Πινέδα. Πεχτάρα, περιμένουμε Κάγκουα.
1: Ξέρεις ποιος φταίει? Ξέρεις ποιος
0: φταίει? Ναι, για να κλείσουμε και να πάμε πριν.
1: Που δεν αφήνουν το Ζαφύρι να πάει απάνω.
0: Ποιος?
1: Ο Κωνσταντέλια φταίει που δεν μαρκάρει.
0: Εντάξει, εκεί να μαρκάρουν όλοι εκεί.
1: Και άμα χαθεί η μπάλα, έχει ένα αργό και τον Κωνσταντέλια,
0: κάηκες. Κάηκες, ναι, κάηκες. Κάηκες. Λοιπόν, Ερμάνος μου, τώρα πριν πάμε στο break για να επιστρέψουμε λίγο με Τζολάκι και μπασκετικά. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Δίνει το Τζολάκι και θα πάρει το γέρο από την Νότιχα Μαρινάκη, θα πούμε.
0: Τσάπα πράγμα. Την Νότιχα μου όλους παίρνει. Πήρε και Κάρμο. Γκρινιάζουν κάτω, να ξέρεις.
1: Πού να τους αφήσουν να γκρινιάζουν.
0: Έχουμε εδώ τους δικούς μας που γκρινιάζουν.
1: Μόλις πάρει τηλέφωνο τον κλείνουνε, να πούμε, έμαθα.
0: Γκρινιάζουν κάτω, να ξέρεις.
1: Πού να τους αφήσουν να γκρινιάζουν.

0: Εγώ θα πέσουμε πάλι σε καμιά Μπενφίκα και στο Κόμφερντς.
1: Γιατί να πέσουμε την Αλουμίνιο.
0: Και Καραμπάχ Τσεσεκά Σόφιας. Πάλι δύσκολο είμαστε.
1: Τσεσεκά Σόφιας.
0: Φίλε, τι γίνεται με τις κληρώσεις.
1: Τσεσεκά Σόφιας, ρε.
0: Καραμπάχ όμως.
1: Καραμπάχ.
0: Κάποιος λέει και ήταν πέρσι.
1: Παραμύθιο παράδεισο του παιδιού. Τσάμπια Καραμπάχ να πούμε. Και σε σεκασόφια και η αλουμίνιο.
0: Ναι, ναι. Okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις. Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσει 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνει τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνει τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψό θα είναι. Και επιστρέφουμε με μπασκετικά, με Γιώργο Πετρίδη, με Τζολάκη. Με γραμμές παρεούλα μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την οικονομία της χώρας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, σημείωσε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στο περιφερειακό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 αναμένεται να εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε επιφυλακή βρίσκονται από σήμερα οι αρχές και η πολιτική προστασία, αφού μέχρι την Τετάρτη θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή.

0: μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
3: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχεις τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Χθες έκατσα να δω Premier.
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το compact SUV Lexus LBX, το premium SUV NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX, και μια επίσκεψη εκεί θα σας πείσει όλους. Καλημεράρες σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Δευτέρα 20 του Ιούλη. Τσούκου τσούκου. Τέλειωσε το Μουντιάλ. Μαθαίνουμε πλέον υπογκρουπ, μεταγραφές. Τον Κάγκουα πάντως, που η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει.
1: Μου λένε να σε αξίζει ένα γκολ που έχει βάλει.
0: Ναι,
1: τρίπλα με ανάποδο πόδι, σούτερ στο γάμα, εντάξει.
0: Η ΑΕΚ τον παίρνει ως αντιπερέιρα και αντιζωάο Μάριο, περισσότερο μου λένε οι ειδικοί και που
1: θέλει,
0: ασχολούνται.
1: Τι θέλει να μας
0: πει. Για αντιπινέδα θα πάρει άλλο. Θα το κοιτάξει πιο μετά, ναι.
1: Αυτό
0: όπως θα πάρει και άλλο, ακόμα ένα στόπερ σίγουρα.
1: Αντί Ζωάο Μάριο, ναι.
0: Και αντί Περέιρα που έφυγαν αυτοί.
1: Το Ζωάο Μάριο θα μπορούσε το. Παλεμαχίζει.
0: Είναι λίγο μεγάλο σε ηλικία.
1: Παλεμαχίζει, παλεμαχίζει. Ναι. Θέλει,
0: τώρα για τον,
1: θέλει εκρηκτικούς παίκτες.
0: Θέλει, θέλει, θέλει. Εντάξει, θέλει. Και καλά κάνει. Για μένα αυτός, ο Πάουκ πρέπει να κοιτάξει ταχυδύναμη. Είναι ταχυδυναμικός αυτός.
1: Ο Πάουκ δεν έχει ταχυδύναμη από τον Σάντα Μαρία.
0: Όχι.
1: Δεν έχει ταχυδύναμη.
0: Έχει από τον Ζαφίρι.
1: Από τον Ζαφίρι έχει.
0: Έχει από τον Καμαρά μόνο στο τελευταίο τρίτο. Δεν έχει πίσω. Καμαρά δεν
1: έχει. Όχι, δεν έχει ταχυδύναμη. Στόπερ δεν έχει μεγάλη ταχυδύναμη.
0: Ποιο? Χατζηδιάκος είναι ένας εγκεφαλικός στόπερ.
1: Δεν είναι δηλαδή ο εκρηκτικός.
0: Όχι,
1: είναι... όχι, όχι.
0: Διαβάζει παιχνίδι άριστα, ναι. Έτσι, κατεβάζει την μπάλα άριστα, μελετάει τις φάσεις. Είναι μια κίνηση που εγώ ξέρω ότι θα μου δώσει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Θα σου βγει μπροστά.
0: Εντάξει, ναι. Okay. Λοιπόν, ήθελα να πιάσουμε τα τουτσολάκια, αλλά θα τα δούμε και μετά, διότι έχουμε.
1: Τζολάκι φωνάζουν οι Ολυμπιακοί.
0: Αφού τέλειωσε το
1: συμβόλαιο. Όχι τόσο για τον Τζολάκι, όσο για τον αντικαταστάτη του Τζολάκι.
0: Τέλος πάντων. Τον Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Θέλουν και Κοτάρσκι, λέει. Ψάχνονται και για τον Κοτάρσκι.
1: Καλός ο Κοτάρσκι.
0: Θα το δούμε.
1: Τζολάκι δεν είναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ό,τι και να πάρουν Τζολάκι δεν βρίσκουν.
1: Η άλλη Πινέδα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Σωστά λέει ο Μελίδης.
0: Αλλά τώρα πάμε στα μπασκετικά. Γιατί σήμερα έχουμε. Καταρχάς, Γιώργο, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Έφυγε σε μια εβδομάδα καυτή μπασκετικά. Δηλαδή σε ψάχναμε εδώ.
1: Καλύτερα που έφυγε.
0: Σε αναζητούσα.
2: Καλά, να σου πω κάτι.
1: Φάγατε κεφαλιά με τον Τολιόπουλο. Καλύτερα που έλειπε.
2: Τι κεφαλιά. Καταρχήν βγήκα κανονικά και στις εκπομπές
0: ενωτικές. Εγώ δεν ήθελα να το πω.
2: Και εκπομπή κάναμε στο YouTube. Κάναμε εκπομπή.
0: Έβγαινε κανονικά.
2: Την Παρασκευή το βράδυ που βγήκε ήδη στο Όσμα κάναμε live 12 το βράδυ.
1: Αριστερός δεν είσαι με τίποτα. Για να βγαίνει την άδειά σου.
0: Εγώ τον άκουγα τον.
2: Δηλαδή, ένας αριστερός δεν μπορεί να είναι επαγγελματίας, ας πούμε, και να αισθάνεται την.
1: Αριστερός, στην άδεια του να βγει ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Έχει μείνει λίγο πίσω σε αντιλήψεις περί.
1: Μια χαρά είναι σε αντιλήψεις, ξέρω, μια χαρά από
0: μένα. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Είναι η μέρα Οσμάν.
1: Το μισό Μερσεντές του Ανδρώνη θα ζητήσει ο αριστερός, άμα βγει στην άδεια εδώ πέρα.
0: Έλα εσύ τώρα, έλα μωρέ.
1: Πρέπει να σε λέω τώρα.
2: Έλα,
0: λοιπόν, είναι μέρα Οσμάν, 6.30 ώρα στο Παλατάκι.
1: Δεν θέλω να συμμετάχω στην κουβέντα, γιατί υποσχέθηκα κάπου ότι δεν θα μιλήσω για αθλητικιστικά, θα το έκανα εδώ μπάχαλο.
0: Ναι, αλλά είπες δεν θα μιλήσεις.
1: Η τρίτη ώρα είναι λίγο και πιο. Μην έχει διαχρωματικότητα. Εγώ ήξερα να τη φτιάξω εγώ τώρα τη μέρα. Δεν πειράζει, κάθομαι απ' έξω.
2: Μην
1: με διαμαρτύρεστε μετά, άμα για
2: να βλέπει ένα δάσο μπροστά σου και να λες: Κοιτάξτε, το βάθο θερμά υπάρχει ένα θάμνο.
0: Κρυμμένο πίσω. Έρχεται αυτό ο παίχτη και να πιάσει τώρα τέτοια θέματα.
1: Δεν το πιάνω, ρε παιδί μου.
0: Και μόνο που έρχεται είναι είδηση.
1: Μπορώ να το κάνω κόλαση, αλλά δεν το κάνω.
0: Λοιπόν, 6.30 ώρα.
1: Υπεσχέθη.
2: Επίστεψε με, δεν αγγίζει.
0: Δεν θα αγγίζει
2: κανέναν. Για
0: αυτό το θέμα δεν πραγματικά κανένα. Δεν θα αγγίσει. Η ίντρικα δεν θα πιάσει κανένα.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Θα το κάνω αλλού το θέμα. Εντάξει,
0: Σήμερα ο Σεσκά θα γίνει παρουσίαση.
2: Ναι, θα είναι μια. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τώρα αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος θα βρεθεί στο Παλατάκι. Από αυτό που εισπράττω εγώ, που νομίζω εισπράττουμε όλοι μας και από τα social media, την περίοδο ατμόσφαιρα. Βέβαια, με το δεδομένο ότι είμαστε στο.
0: Κατά καλό
2: καιρό. Κατά καλό καιρό, ακριβώς έτσι.
0: Μπήκαμε full season, παιδιά. 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου είναι το δυνατό.
2: Θα έχει αρκετό κόσμο.
1: Πήγαν 40 άτομα στο αεροδρόμιο,
2: Κοιτάξτε, στο αεροδρόμιο δεν πήγε πολλοί κόσμος, γιατί αυτή ήταν η πρόθεση της ΚΑΕ.
1: Α, τα πρόβατα.
2: να μην πάει κανένα. Από τη στιγμή που διοργανώνεται κάτι.
1: Και,
2: από τη στιγμή που διοργανώνεται το σημερινό, τι νόημα θα είχε να πάει κόσμο στο αεροδρόμιο. Ή πιστεύεις ότι αν δεν γινόταν το σημερινό και έλεγε κάποια παιδιά. 3,5-4 πότε ήρθε, 4 και έρχεται ο Όσμαν.
1: Αρέσει, δεν πήγαινε, αρέσει που τηρούν το πρωτόκολλο οι οπαδοί. Μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: ο Αχιλλέας πάντως με ζάλισε να τον πάω σήμερα. Αλλά έχουμε τη V100 μετά. Θα προλάβω. 6,5. Πόσο θα πάρει
2: πες και τον Αχιλλέα να κρατήσει την όρεξή του, αν ναι, δεν μπορέσει. Ναι. Η σεζόν μπροστά είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη.
2: Μεγάλη και σε διάρκεια και σε.
0: Όσμαν 6,5 ώρα πάντως. Ναι, δεν το συζητάμε. Πολλά μάτσα έχει φέτος. Πες μας λίγο τι γίνεται με τα διαρκείας.
2: Βέβαια, να πούμε ότι θα είναι παρόν ο Τέλης Μιστακίδης.
0: Μπράβο.
2: Κάτι που δείχνει έτσι και την πρόθεσή του να, και με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι είναι εδώ.
1: Πάρτε κανένα που
2: να δείξει και στον Όσμαν έτσι τι σημασία
0: τον
2: δίνει στην κίνηση.
0: Τον
2: έκανε
0: το τραπέζι λένε χθες.
2: Ναι, το
1: ότι... Πού τον πήγε.
2: Πού να το πάει, στο ξενοδοχείο...
1: Στο ξενοδοχείο δεν έχω τραπέζι.
2: Λοιπόν, και το χθεσινό, αλλά πολύ περισσότερο και το σημερινό, η παρουσία του...
1: Ιδιώτης δηλαδή ήταν.
2: Πώς?
1: Ιδιώτης ήταν.
2: Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.
1: Το γεύμα που έγινε.
2: Σήμερα, είπαμε στο ξενοδοχείο. Αν ήταν άλλοι δεν ξέρω.
1: Πού μένει?
2: Ο Όσμαν.
1: Ναι.
2: Στο Σεπτέμβριο υποθέτω.
1: Το Σεπτέμβριο, μάλιστα.
2: Η παρουσία του πάντως θα δείχνει και στον ίδιο το παίχτη το πόσο, ποια σημασία δίνει ο οργανισμός στη συγκεκριμένη μεταγραφή. Λοιπόν, θα το δείξει και η παρουσία του κόσμου. Νομίζω πήρε μια πρώτη γεύση χθες ο Τούρκος και η σύζυγός του, η οποία είναι γνωστή ηθοποιός και έκανε και μια ανάτηση έτσι, σαν ικανοποιημένη από την υποδοχή.
1: Πού παίζει, σε ποιο σύριαλ, πού είναι.
2: Τώρα ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τα τουρκικά, αρέσει. Τουρκικά σύριαλ, πού να τα ξέρω.
1: Ναι, παιδί μου, είναι, ξέρω εγώ, η Τεντίκα Στασινοπούλου, είναι Βουγιουκλάκη εκεί πέρα. Είναι, δεν ξέρω εγώ τι είναι, η Σαφόκα Νοταρά, τι είναι. Ναι.
2: Η Σαφόκα Νοταρά δεν μπορεί να είναι.
1: Παίζει θέατρο.
2: Είναι όμορφη η γυναίκα του. Ναι, και, εντάξει. Λοιπόν, αυτά για τον Όσμαν περισσότερα. Θα έχουμε live στο Μετρόπολης TV το απόγευμα από τις 6 σύνδεση ζωντανά. Για, με εικόνα δηλαδή από το.
1: Τα συνδέεται ζωντανά εδώ για τον.
2: Βέβαια, στο κανάλι του Μετρόπολη στο YouTube.
1: Α, όχι το ράδιο. Στο YouTube.
2: Ναι, και στο ραδιόφωνο φυσικά, γιατί θα είναι σε εξέλιξη η εκπομπή ενημερωτική, το τρίτο ημίχρονο, αλλά και με ζωντανή εκπομπή στο YouTube.
0: Τώρα.
2: Από τις 6. Λοιπόν.
0: Δύο τινά. Ο Οσμάν σήμερα θα αποθεωθεί. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον 3.000 είναι στο παρατά, για να μην πω και παραπάνω. Κρατάω. Μικρή.
2: Ας είναι αυτή που πρέπει στα παιχνίδια, σε κάθε παιχνίδι.
0: Θα είναι.
2: Σε αριθμό.
0: Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Πού είμαστε στα διαρκείας.
2: Εντάξει, δεν μπορώ, σ' άκουγα που το λες νωρίτερα. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση γιατί αυτό μπορεί να το δώσει μόνο η ΚΑΕ. Όπως έδωσε μετά.
1: ΚΑΕ δεν είναι ενημερώνει.
0: Το πρώτο τρίμηνο είχε πει 1500.
1: Δεν είχε γραφεί ότι.
2: Παιδιά, θα σα πω.
0: Στην ΚΑΕ. Ο
2: Χορόζογλου. Ο Χορόζογλου. Εδώ ο Παναγιώτης.
1: Μα πήρε παιδί μου. Οι άνθρωποι
2: τη ΚΑΕ κρίνουν ότι πρέπει να δοθεί αριθμό, τον δίνει.
1: Δεν μπορεί μόνο να πάρει η πρωτοβουλία.
2: Άρχισε προχθές η διάθεση, μάλλον η διάθεση προς τους κατόχους διαρκείας να αλλάξουν θέση. Λοιπόν,
0: πότε
2: αυτό είναι μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα από την Κυριακή ανοίγει
0: για όλους.
2: Για όλους. Θα σας πω κάτι για να
1: καταλάβετε. Πλαφόν 5.500.
2: Αυτό δεν έχει βγει επίσημα. Δεν έχει πει ΚΑΕ, παιδιά, θα βάλω τα πάνη εκεί. Αλλά εκεί, 5-5.5 το πολύ.
1: Δηλαδή, αν έχει μεγάλη όρεξη ο κόσμος, θα μπορούσε να γεμίσει όλο.
2: Πιστεύω
1: αλλά δεν
2: ναι.
1: το θέλουν αυτό.
2: Πιστεύω πως ναι και δεν έχει καμία υπερβολή αυτό που λέμε. Αν έλεγε ΚΑΕ, παιδιά, όλα είναι σε διάθεσή σας για διαρκείας, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιθανό
1: γιατί
2: να
1: δεν
2: τα
1: ανοίγει.
0: Θα είχε 8.000 διαρκείας.
1: Σήμερα, άμα ήταν ο Οσμάν εκεί πέρα,
2: ναι.
1: δίπλα σε ένα αυτό, να βγάζαν τα διαρκείας.
0: Θα βγάλουν, θα φύγουν.
2: Κοιτάξτε, αφού έχουν ορίσει εξ αρχής ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι για τους περσινούς κατόχους. Στη διάθεσή του να αλλάξουν θέση, δεν μπορεί να πει ότι είναι
1: κυκλοφορία. Γιατί τώρα φέρνει τον Οσμάν τώρα η ΚΑΕ, ανοίγει διαρκείας.
2: Είναι μεγάλο θέμα το πώς θα τον εκμεταλλευτεί και όχι μόνο επικοινωνιακά, αλλά και στο επίπεδο του marketing ο ΠΑΟΚ τον Όσμαν. Νομίζω είναι ένα στοίχημα εδώ για τον ΠΑΟΚ.
1: Πουλή φανέλα.
0: Βέβαια. Όλοι θα θέλουν μια φανέλα Όσμαν. Όλοι θα θέλουν μια φανέλα Όσμαν. Και μετά τον Όσμαν, τι. Γιατί υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να αποκτηθεί ακόμα ένα παίκτη. Υψηλού επίπεδου. Εγώ δεν θα πω Οσμάν,
2: ναι.
0: αλλά να είναι από υψηλό ρόλο.
2: Εγώ έχω ακούσει ακόμη και για το επίπεδο του Οσμάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά επειδή δεν θέλω, ούτε με φήμες να λειτουργούμε, ούτε να φουσκώνουμε κατά μυαλά του κόσμου να περιμένει έναν ακόμη Οσμάν, γιατί θα ήταν και άδικο και για τον ίδιο τον Τούρκο και για την ΚΑΕ για την προσπάθεια που έκανε. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να μην ασχολούμαστε μετά, μια-δύο μέρες μετά την είδηση του Οσμάν, να μην ασχολούμαστε με τον Οσμάν, σαν να ήταν μια κίνηση που έγινε σαν όλες τις άλλες. Λοιπόν, αν μου έλεγες τώρα τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, αν χρειάζεται κάτι ο ΠΑΟΚ, θα ήταν συζητήσιμο. Δηλαδή μπορεί κανείς να πει ότι δεν χρειάζεται και τίποτα. Αλλά αν χρειάζεται κάτι, ναι.
1: Έκλεισε το ρόστερ δηλαδή.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν μπορεί να το πει αυτό. Ότι έκλεισε. Ναι, δεν μπορώ να το πεις ότι έκλεισε. Και τώρα, εντάξει, ακούγονται πολλά. Δεν θα το ανακυκλώσουμε.
0: Θα πάρει και μπορεί κάποιος από αυτούς που έχει να, είτε να δοθεί, θα
2: και,
0: δούμε.
2: Και πρόσεχε τι γίνεται.
0: Όπως και ο Άρης
2: από τη στιγμή
0: αναγκάζει...
2: που έβγαλε τον Όσμαν από το συμβόλαιο.
1: Μαζί να τον πήρατε.
2: Τον έχω, ήταν η πρώτη κίνηση.
1: Για να έχετε καλή διαιτησία.
2: Από τη στιγμή που έβγαλε τον Όσμαν από το συμβόλαιο του. Μα προσπαθώ να ολοκληρώσω μια πρόταση.
0: Ναι, ναι, εδώ η πρόταση για να ολοκληρωθεί, φίλε.
2: Εσένα ποιο θα έχει πει αυτά.
1: Όχι, ισχύει αυτό.
2: Ξέρω τώρα ποιο θα γίνει.
1: Από πού τον πήρατε τον Μπαζίνα?
2: Από εκεί που πήρε ο Ολυμπιακός τον Καραγιαννίδη.
1: Μάλιστα. Και τι τον πήρε τον Καραγιαννίδη?
2: Δεν ξέρω, χρειαζόταν ένα ψηλό.
0: Μα. Η γυναίκα του Οσμόνα έχει πρωταγωνιστεί στη σειρά Χερκάη. Έτσι, είναι διάσημη πολύ.
2: Χερκάη, δεν το ξέρω.
0: Είναι διάσημη ηθοποιός η γυναίκα του.
2: Ναι, ότι ξέρουν είναι διάσημη, ναι, αλλά δεν είναι σίγουρα.
1: Δεν την ξέρω.
0: Είναι πολύ διάσημη, πολύ γνωστή στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι πάντως.
0: Άρα, όχι, Γιώργο, να περιμένουμε ακόμα ένα χτύπημα μεταγραφικό του Πάου.
2: Ναι, δεν το αποκλεί και ο Πάου.
1: Τον Μπαζίνα τον πήρατε για διαιτησία, δεν είναι.
2: Το Μπαζίνα τον πήρε γιατί είναι 21 χρονών διεθνής παίκτης.
0: Είναι καλύτερο, next big thing είναι ο Μπαζίνας, ρε φίλε.
1: Περάστε το παραμύθι, πείτε την αλήθεια.
0: Άμα ο Άρης γιατί πήρε τον Τολιόπουλο του Παναθηναϊκού, ας πούμε.
1: Και πήρε τον.
0: Στον Τολιόπουλο του Παναθηναϊκού. Γιατί πήρε τον Αντετοκούμπο από τον Ολυμπιακό. Ας το κάνω έτσι. Άμα θες να ιντριγκάρω κι εγώ να κάνω λίγο ζάφτι όπως κάνεις εσύ.
1: Πού έπαιζε ο Μπαζίνας?
0: Στον Προμηθέα.
1: Ποιος είναι πρόεδρος στον Προμηθέα?
0: Ο Λιόλιος.
1: Ο Λιόλιος τι είναι?
0: Πρόεδρος, αλλά να είχαμε να λέγαμε.
1: Τι πρόεδρος είναι?
0: Τι πρόεδρος? Του ΕΣΑΚΕ.
2: Ξέρεις πότε ανακοινώθηκε?
1: Ρε, πείτε τώρα.
2: Ο Μπαζίνας ξέρεις πότε ανακοινώθηκε?
0: Τον Μάρτιο.
1: Ναι.
2: Τρεις μήνες μετά, ναι. Τι.
0: Τώρα το θυμίζει.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: Τώρα του το είπανε.
2: Τώρα, λίγο αργά φτάνουν τα νέα.
1: Μεγάλος παίκτης.
2: Λίγο αργά φτάνουν τα νέα.
0: Ο Μπαζίνας είναι next big thing.
2: Λοιπόν, έχει και ο Άρης, έτσι.
0: Πάμε
2: γρήγορα γιατί ανακοίνωσε τον Στέφαν Γιώβιτς. 36 χρονών, πολύ έμπειρος, πολύ ποιοτικός γκάρτ. Διεθνής με μια από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες στον κόσμο, τη Σερβία. Για λίγο πέρασε από την Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό το 21-22. Φέτος έπαιζε στην Μπάγερν Μονάχου. Ευρωλυγκάτος παίκτης. Είναι η τέταρτη κίνηση του Άρη από απευθείας από ομάδα Ευρωλυγκάς.
0: Πήρε βασικά τα γκάρ της Μπάγερν.
2: Ναι, τον Δημητρίεβιτς και τον Γιώβιτς.
0: Ναι.
2: Ναι, πήρε τον
0: Μόργαν από την
2: Βολόνια. Τον Μόργαν από τη Βίρτους και τον Μπίρτς από την Φενέρ. Ναι.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Για τον άλλον να φέρει ένα τέτοιο παίχτη. Δηλαδή δεν είναι ο Όσμαν που πήρε ο ΠΑΟΚ σε μια θέση που χρειαζόταν ένα παίχτη.
1: Παρηγοριέστε εσύ δύο τώρα.
0: Όχι.
2: Όχι, ρε, μιλάμε πασχετικά τώρα. Τι ανάγκες έχουν οι ομάδες.
0: Λοιπόν... Τι ανάγκες έχουν οι ομάδες, πραγματικά. Ναι. Να δεις αν έχεις τρία center for, ναι. Δεν παίρνω ακόμα ένα τέταρτο, ναι. Να είμαι ακόμα πιο γεμάτος. Αλλά ο ένας
2: βέβαια,
0: αν
2: είναι πολύ ποιοτικός, ναι. Αυτός που βρίσκεται, που βγαίνει στο δρόμο σου, βέβαια τον αγνοείς, μπορεί να το πάρεις και να κάνεις την άκρη ένα ακόμα.
0: Για τη μεταγραφή, γιατί με έχουν ζαλίσει, να την περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του Ιούλη.
2: Αλλά εντάξει, μπορεί.
0: Είναι από Ισπανία, ρωτάνε. Μπορεί.
2: Αυτό από την Ισπανία ακούγεται καιρό.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μείνει και από την Ισπανία,
0: μπορεί
2: να είναι πιο κοντά,
0: ναι.
2: Από την Ισπανία.
0: Σωστά. Μπορεί, ναι. Να είναι και πιο δίπλα, ακριβώς.
2: Μπορεί.
0: Έχουμε κάτι άλλο εκτός από Όσμαν, 6 ώρα συνδέσεις.
1: Παλαστάνε τα έργα.
2: Δεν έχω ιδέα. Στο προπονητικό.
1: Στο προπονητικό.
2: Δεν ξέρω. Εσύ ήμουν και άδεια τώρα, δεν έχω εικόνα τώρα.
0: Τι γίνεται εκεί. Έχουν μπει θεμέλια, έχουν.
1: Εσύ που το είδες.
0: Σε φωτογραφίες.
1: Τι
0: φωτογραφίες στο ίντερνετ κάποιοι που ανέβασαν. Έχουν προχωρήσει αρκετά.
1: Δηλαδή Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου λογικά θα είναι έτοιμο, ναι.
1: Εγγένεια.
0: Εγγένεια μπορεί να γίνει Οκτώβριο, Νοέμβριο. Πού να ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είμαι.
0: Εμείς
2: προχωράει. Δεν
0: προχωράει. Όπως προχωράνε όλα. Γιατί αν
2: μην έχει αμφιβολία, από τη στιγμή που έχει αρχίσει θα τελειώσει το έργο.
0: Τέλεια. Ωραία, Γιώργο, θα σε έχουμε αυτή η εβδομάδα. Αύριο βέβαια δεν θα είσαι. Έχει τρίτη ρεπό, αλλά θα σε έχουμε.
2: Και Τετάρτη θα με έρχεται, γιατί υπάρχει λόγω των αδειών σε μια προσαρμογή στο πρόγραμμα.
0: Φίλε, τι γίνεται.
2: Ναι, ρε, φίλε, θα δουλέψω Σαββατοκύριακο. Θα δουλέψω Σαββατοκύριακο. Και Σάββατο και Κυριακή εδώ θα
0: είμαι. Έχει δίκιο, αδερφέ, έχει δίκιο. Σαββατοκύριακο
1: σε χώσανε.
0: Έτσι. Χωσέ που κουλίνε. Χωσέ Τσεμπερία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι μέρα Οσμάν. Στην πόλη μας.
1: Χαρούμενη μέρα.
0: Με τα γραφάρα.
1: Βέβαια.
0: Με τα γραφάρα. Φίλε, σου είπα, ποδοσφαιρικά για να σου κάνω να το βάλεις στο μυαλό σου, είναι σαν να παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα ποδοσφαιριστή από την Ρεάλ να παίρνει τον Ρόδρι. Κάπως έτσι. Ένα από τα καλύτερα αμυντικά χαφ στην Ευρώπη που έπαιζε Champions League και έρχεται στον ΠΑΟΚ να παίξει Europa League. Κάπως έτσι είναι με τα γραφάρα.
1: Θέλω να πας να μου πεις τα συνθήματα που θα.
0: Θα σου τα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ουλελε. Οσμάν. Ουλελε. Οσμάν. Είναι διασκευή του ουλελέ αμαναμάν που κάναμε παλιά.
1: Στο αεροδρόμιο άλλα είχαν.
0: Εντάξει, είναι το μπαμπά σας. Ο μπαμπάς και τέτοιο. Λοιπόν, σμαράγδα και επιστρέφουμε μπαμπάς. Να πιάσουμε λίγο τζολάκι και γραμμές.
1: Ναι.
0: Θα πάω μάλλον τον Αχιλέα Γυαλίου και θα φύγω. Θα δούμε.
1: Ναι, τζολάκι και γραμμές.
0: Τζολάκι και γραμμές.
1: Άμα πας τζολάκι δεν θα έχει γραμμές.
0: Πάμε γραμμές κατευθείαν.
1: Πάμε γραμμές κατευθείαν. Άς τον τζολάκι, έφυγε ο τζολάκης. Φωνάζουν οι άλλοι για τον γέρο Νότιχαμ.
0: Θα το πούμε αύριο το θέμα. Εντάξει, πάμε.

0: ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ εγκαινιάζουν μια νέα γεμάτη προσδοκίες εποχή με την επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Ο 31χρονος πρώην NBA αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στη σύγχρονη ιστορία του Δικεφάλου. Μια πραγματική βόμβα που πυροδοτεί ένα φιλόδοξο project για την επιστροφή της ομάδας στην ευρωπαϊκή και ελληνική ελίτ. Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επαφή του Τούρκου Φόργουρτ με το κοινό έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6:30 το απόγευμα στο Παλατάκι, όπου χιλιάδες οπαδοί αναμένεται να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα αποθέωσης. Παράλληλα, κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την τελευταία σεζόν στην Τούμπα, με τη σημερινή της μορφή πριν την ανέγερση του νέου γηπέδου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσελού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα και προτάθηκε στο σύλλογο. Εκκρεμότητα αποτελεί η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη, που λήγει το 27 με την πλευρά του να ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ εν μέσω ενδιαφέροντος από Μπέτις, Πόρτσμουθ, Δυναμό Μόσχας και Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 36χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς για 1+1 χρόνια. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου επισημοποιήθηκε ο μονοετής δανεισμός του Βραζιλιάνου εξτρέμ Ντουντού Ροντρίγκες στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγοράς. Στην Ιταλία αναχωρεί ο Ηρακλής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, όπου θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ισπανία, κερδίζοντας την Αργεντινή με 1-0 στο Νιου Τζέρσεϊ, χάρη σε γκολ του Φεραν Τόρες στο 106ο λεπτό της παράτασης. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr.
0: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Η Waterland, φίλες και φίλοι, είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και μεγάλη πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ανοίξουμε και τα 90'ρια, 90-90-90, να σας ακούσουμε για μεταγραφές, για μουντιάλ, για κληρώσεις, για υπογκρουπ, για πωλήσεις. Να πούμε ότι η ΑΕΚ μάλλον, δεν ξέρω, μπορεί να δώσει και το Λιούμπισιτς.
1: Καλά θα κάνει.
2: Καλά θα κάνει, λες. Ανέκρηκτος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Το θέλει Λάσ Κλίντσερ.
2: Να πάρει τη Λάσ Κλίντσερ.
0: Λοιπόν, καλή πάμε
2: μπάλα,
0: να ακούσουμε.
2: Ναι, καλή μπάλα,
0: ναι.
2: Πίεση ένταση 0.
0: Ναι, όντως, συμφωνώ μαζί σου.
2: Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο τώρα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τύχοι στείνονται, πρέσιν γίνονται.
0: Μέσιδες
2: και γιαμάλιδες, δεν ακούμπησαν την μπάλα χθες.
0: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μάτζιο τα νέα του καζίνο και ανοίγουμε γραμμές στα 90 για να σας ακούσουμε μέχρι και τις 11.
3: Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 188.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 126.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 425.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να ακούσαμε και τα μαντάτα. Πάμε γρήγορα στις γραμμές, στα 90'ρια. Έτσι και για το Μουντιάλ θέλω να ακούσουμε σχόλια που ολοκληρώθηκε.
2: Ποιος σας επισκολεύρε για το Μουντιάλ?
0: Είχε πολύ πράγμα το Μουντιάλ.
2: Όλοι με την Αργεντινή.
0: Όλοι
2: με τους άμπαλους στην προοδευτική τούμπας, να πούμε.
0: Τι να κάνουμε, αγαπάμε το Μέση.
2: Τι αγαπάς το Μέση, δηλαδή.
0: Μία-δύο-τρεις έχουμε κληρώσει σήμερα με τα γραφές.
2: Μπάλα ήταν αυτή, ξύλο. Κλωτσιές.
0: Μα χθες δεν προλάβαν ούτε ξύλο να
2: τι δώσουν. Τι να παίξουν τα
0: ψωφίδια. Πάμε να δούμε, πάμε να κάνουμε ποδαρικό αυτήν την εβδομάδα. Καλημέρες.
2: Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, θέλω ερώτηση για το μπάσκετ.
0: Ναι.
5: Έχω κάνει ανανέωση, χρειάζεται να βγάλω απαραίτητα και κάρτα φιλάθλου. Γιατί πέρσι δεν ήταν αναγκαίο. Φέτος είναι αναγκαίο.
0: Φέτος είναι απαραίτητο, ναι, είναι αναγκαίο.
2: 20 ευρώ.
5: Άρα τώρα. Άστα τα λεφτά, δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι με το διαρκείας απλά θα πάω και τι θα με δίνει άκυρο το τουρνικέ.
0: Προφανώς θα σου λέει, φίλε, δεν έχεις κάνει την ανανέωση με την κάρτα φιλάθλου.
5: Ωραία, ανοίξαν αυτά για να το δρομολογήσω.
0: Ναι, βέβαια, μπαίνεις κανονικά. Ticket services κανονικά. Μπαίνεις και το αγοράζεις.
5: Ωραία. Και για το Μουντιάλ που είπες,
0: ναι.
5: Εντάξει, τι να πούμε. Χθες έπαιζε Μπαρσελόνα στα Prime Λεβαδιακός τώρα. Τι να σου
0: πει. Ήταν μεγάλη διαφορά, ρε παιδιά.
5: Ήταν τρομακτική αδικία άμα δεν το έπαιρνε αυτή η Ισπανία.
2: Άμα πήγαινε στα πέναλτι.
0: Ναι, άμα πήγαινε στα πέναλτι.
2: Το έπαιρνε η Αργεντινή.
5: Ο άλλο θα το γκολτε με αίτηση. Προφανώς και δεν θα τα πιάνε όλα. Αλλά εντάξει, τώρα εκεί τεράστιο κενό. Φάνηκε δεν είχαν τρεξίματα. Του κρέμασε και ο Ερνάντες, μου το λένε το χάπι.
0: Ο Έντσο, ναι. Ο Έντσο ήταν κομβική εκεί.
2: Εντάξει, φάουλ κούρασης είναι αυτό.
0: Ήταν φάουλ κούρασης, δεν υπήρχε λόγο.
2: Δεν ήταν τώρα ο λόγος στο κέντρο του γηπέδου να πάει με δυο πόδια να φάει την κάρτα. Είχε μια κάρτα, δηλαδή πήγαινε σαν να έλεγε να απαλλαγώ, δεν μπορώ άλλο.
5: Ο Παρέδες ήταν υπότροπος, πώς τη γλίτωσε, ας το
0: ξέρει. Ο Παρέδες έπρεπε να είχε απολυθεί τρεις φορές. Μέχρι και στο τέλος πλακωνότανε.
5: Πραγματικά, άντε να μπούμε, καλή συνέχεια.
0: Θα πας το απόγευμα στο Νοσμάν.
5: Δουλεύω, δεν μπορώ.
0: Δουλεύεις, εντάξει.
5: Δουλεύω.
2: Γιατί, πάρε άδεια, πώς.
0: Η κάρτα φυλάδου και το εισιτήριο συγχωνεύονται.
5: Δύο εβδομάδες, κοστί, αλλιώς θα πήγαινε.
0: Να ξέρεις, θα φανεί στον μπαρκό όταν έχεις βγάλει κάρτα φυλάθλου. Να ξέρεις, αυτά συγχωνεύονται μετά, γι' αυτό σου λέω.
5: Θα μπω να βγάλω.
0: Ναι. Εντάξει. Εντάξει, αδερφούλη μου, να είσαι καλά. Πάμε, καλημέρες.
6: Καλημέρα τα παιδιά.
0: Καλώς το να. Πάμε. Μάλιστα. Τα 90'ρια δικά σας. Έλα γκροπ.
6: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω χρόνια.
2: Από ποιο χωριό μας παίρνεις?
6: Από ποιο χωριό? Από το χωριό που με έλεγε ο Ραγκάτσης, το χρησιμοποιούσε προοδευτικά παλιά για να κοροϊδέψει την μπάλα του Σμυρναϊκού Βαθύλακου.
2: Από το Βαθύλακο.
0: Βαθύλακο.
2: Ναι.
0: Ποδοσφαιρομάνα ο Βαθύλακος.
2: Βέβαια.
6: Ναι, ποδοσφαιρομάνα.
2: Τσουτζουκομάνα είναι, ρε, όλα
0: έχει,
2: τα κρέατα
0: εκεί. Κρεατικά καλά έχει.
6: Παλιά, ραπ. Τώρα πια δεν έχει.
2: Πάει τίποτα. Τώρα, πάλι ταβέρνες.
6: Παλιά έχει 7-8 ταβέρνες. Εργόταν όλη η Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα.
2: Γιατί.
6: Γιατί μείναν στάσιμοι, ήταν οι γονείς κρατούσαν τις. Γιατί δύσκολη δουλειά είναι η εστίαση, ρε παιδί.
2: Η εστίαση είναι δύσκολη.
6: Τα παιδιά δεν ακολούθησαν και μείναν στάσιμοι και πήγε η μεριά, από εκεί μεριά απορρεδεστούσε, μετά από θέρμες.
2: Μάλιστα.
6: Γύρισε το έργο. Ναι, ερχόμουν παλιά από εδώ μεριά.
2: Γιατί για τη φήμη τη κρεατομάνα.
0: Και από εκεί και τα άλλα τα σουβλάκια που είναι στο. Και εκεί έχουν.
2: Και η Χαλκιδόνα κάνει. Τελείωσε και η Χαλκιδόνα από τα σουβλάκια. Πάει και αυτό.
6: Ναι, και εκεί λίγα
2: πράγματα. Πάει, τελείωσε. Ναι.
6: Να πούμε για την ποδοσφαιρική αδικία που πήγε να γίνει παραλίγο. Ευτυχώς υπάρχει ποδοσφαιρικός θεός καμιά φορά.
2: Mm-hmm.
6: Και αποκαθίστανται οι αδικίες. Ευτυχώς το πήραν οι Ισπανοί δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, πάντως λίγο ήθελα. Αν κρατούσε λίγο ακόμα. Η Αργεντινή.
6: Μας τα κάνανε φιουρέκια.
2: Τον γκολ γιατί ήταν κύρωσε, στον τερματοφύλακα.
0: Όχι, στο στόπερ.
2: Ο στόπερ.
0: Τον πατάει το πόδι.
2: Άντε, μόνος του κάτω.
0: Τον πατάει το πόδι.
6: 39 χρονών και κοιτάτε τι κάνει και έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες. Αυτή δεν ήταν ομάδα. Κλωτσά μπουνιά δεν είναι. Δηλαδή. Και που τους δώσαμε το δικαίωμα εμείς γιατί υποστηρίζω Αγγλία.
2: Αμαρτία ήταν, όχι για το ποδόσφαιρο.
6: Τους δώσαμε εμείς το δικαίωμα και μας κάνανε τρεις φάσεις τα 30 λεπτά. Άμα δεν τους έδινε δικαίωμα που είχε. Δεν θα κάνανε ούτε Κίνα.
0: Δεν έβγαλε αντίδραση η Αργεντινή.
6: Μέχρι τον γκολ του Γκόρντον ήταν ανύπαρκτη.
0: Τίποτα. Πήγαινε σβηστό.
6: Δεν υπήρχε στο γήπεδο.
0: Αλήθεια λες.
6: Ραπ, μια αποκλειστική είδηση για σένα, ραπ.
2: Μάλιστα.
6: Ναι. Τετάρτη ανεβαίνουν οι πίνακες στην πόλη.
0: Α, Τετάρτη θα έρθουν οι πίνακες, λέει. Θα έρθουν, τις φέρνεις από τέτοιο για να τις δώσουν, να τις πουλήσουν.
2: Ναι. Εντάξει. Είσαι φίλος με τον. Είσαι φίλος με τον Ανδριάδη, ναι.
6: Κάνει ο φίλος να είναι αφεντικό μου.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Άρα θα έχουμε δουλειές με φούντες τώρα από τέτοια.
2: Είναι πολλοί πίνακες, να ξέρεις.
0: Έλα ρε.
6: Και πάει ο οδηγός μας αύριο και τους κατεβάει και τους φέρνει από το νησί.
0: Μάλιστα.
2: Να, γιατί μου είπε σήμερα θα.
0: Έλα τώρα θα γίνει business τρελή εδώ με τους πίνακες.
6: Αύριο
0: εδώ,
6: το πρωί θα
0: κολεξιόν μεγάλη θα έχουμε.
2: Ό,τι πουλάς κέρδος είναι.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Πλάκα
6: ναι, να ναι. Καλή business.
0: Τηλιά Βαθύλακε.
6: Να
0: σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Χαιρετίζουμε και τον Βαθύλο. Ξεκινάει business με το. Ναι, ξεκινάει business. Δεν έχει γραμμές. Ηρεμία.
2: Τι γραμμές να έχει, ρε. Θα σε πούνε τώρα για τον Πέδρη και τον Ρόντρι να πούμε.
0: Τώρα θέλουμε τις μεταγραφές.
2: Για τον Σάντα Μαρία να πούμε που είναι πιο αργός από τον Πούλμαν.
0: Πες μας, πάμε.
2: Τον Ντόιτς να πούμε. Τι να σε
0: πούνε. Καλημέρα.
2: Τι να σε πούνε.
0: Είναι σε
2: φάση που δεν κάνει μεταγραφή καμία να πούμε.
0: Αυτό μου είσαι ένα φίλο Ερακλειδέα. Μου λέει ρε κούλ. Τι γίνεται στον Άρη. Εγώ Ηρακλειδέα είμαι, λέει. Αλλά. Τίποτα. Ο Άρης ο οποίος θέλει καμιά δεκαπενταριά παίχτες και είναι και σε 20 μήνες ο
2: Καρυπίδης λέει με βρίζουν, με κάνουν μία ή άλλη. Θα κατεβάσω το μπάτζετ, θα πάρω το Γρηγορίου και ό,τι βγάλω.
0: Καλημέρα.
2: Για κάνουμε.
7: Καλημέρα.
0: Έλα Μανώ, για πάμε.
2: Έλα Γκρομπ.
7: Ξαναμιλήσαμε και πριν με την κάρτα φιλάθλου. Τώρα μίλησα
0: ναι.
7: Λίγο με τα γραφεία εκεί και μου είπαν ότι προς τη στιγμή μόνο για το ποδόσφαιρο είναι υποχρεωτική.
0: Α, ναι. Εντάξει.
7: Ναι, δηλαδή γιατί μπήκα να αγοράσω, λέει 31 ευρώ και την άκουσα πριν που είπατε για 20. Πήρα κατευθείαν.
0: Άρα είναι μόνο για το ποδόσφαιρο που σε λίγο θα βγάλει και την ανακοίνωση από ό,τι ξέρω. Τώρα 11 η ώρα θα βγει ανακοίνωση.
7: Κάτω ξαναενημέρωση για τον κόσμο να ξέρει ότι προς τη στιγμή για τον μπάσκετ όποιος πήρε δεν χρειάζεται.
0: Ναι, οκ. Εντάξει, ωραία, τέλεια, αδερφέ μου. Να το σοκάρι μου, στο Instagram τώρα είναι φωτογραφία. Ανέμελος.
2: Πού είναι εδώ?
0: Κάπου πίνει τα κρασιά του σε ένα νησί. Ναι. Για την ΚΑΕ δεν θέλει κάρτα φιλάθλου. Ναι, τώρα με ενημερώνουν τα παιδιά από το μπάσκετ. Ο Κώστας εδώ το φιλαράκι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θα τα πούμε Κώστα εκεί το απογευματάκι. Πάμε, ο Κώστας είναι χαλαρός. Δεν θέλει.
2: Δεν θέλετε εθνικιστικά, δεν θέλετε. Τι να σας κάνω.
0: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλετε εθνικιστικά.
0: Γενικώς τώρα. Λοιπόν,
2: θα σας περιλάβαινα εγώ εδώ πέρα, δεν θέλετε.
0: Τι να μας περιλάβαινε.
2: Πάμε την τρίτη ώρα κάτω να πούμε.
0: Ήταν ο Καρυπίδης παρόν στην κλήρωση του πρωταθλήματος.
2: Ήταν με ρούχα.
0: Με πιτζάμες.
2: Δεν είναι πιτζάμες, βγήκε, έβγαλε ο Μπούζος μια κυρία εδώ και είπε. Κάνεις λάθος. Είπε στιλιστικά, άντε ρε χωριάτικε, εσύ σαν και εμένα από την επανομή και εγώ.
0: Δεν είναι πιτζάμες αυτές.
2: Τι πιτζάμες. Έβγαλε μια κυρία ο Μπούζος.
0: Ναι.
2: Στιλιστικά.
0: Α, ναι.
2: Τον έβαλε 9 με άριστα το 10.
0: 9 με τις πιτζάμες.
2: Γιατί ήθελε και ένα φουλαράκι, λέει, απάνω να, να καλύπτει το λαιμό.
0: Είναι δυνατό, όντως, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, πράγματι. Είναι πάρα πολύ
2: ήρθες
0: ωραίο.
2: Ήρθες εσύ με την μπλούζα της Πορτογαλίας.
0: Α, το λοιπόν, πάω, τώρα πήρε, τα εισιτήρια βγήκανε μόλις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε να τα δούμε τώρα. Θα δούμε και τις τιμές. Λοιπόν, μόλις βγήκαν στο site της ΠΑΕ τα εισιτήρια, πάμε να τα δούμε λίγο. Νέα εποχή.
2: Από πέρσι, από πέρσι.
0: Κάθε τούμπα έχει τη δική της αξία.
2: Καλά, καλά, στα παραμύθια. Τιμές.
0: Λοιπόν, μισό. Καταρχάς έχει και τα παιδικά. Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν τα παιχνίδια πρωταθλήματος στοίχημαν, κυπέλου, φιλικά, προκριματικά UEFA, League Phase UEFA, συν προνόμια εκτός από ό,τι βλέπω 10% σε μπουτί και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, στη θύρα 1.
2: Μάλιστα.
0: Αν θέλουν να δώσουν 10 ευρώ η ΚΑΕ και δεν συμφωνεί ο ερασιτέχνης. Για το
2: αφού τσακωμένοι είστε, ρε φίλοι, έχετε ρε φίλοι.
0: Τώρα μου τα στέλνουν, ναι. Λοιπόν, 910 ευρώ η ανανέωση στη θύρα 1.
2: Ναι.
0: 650 ευρώ και θα πάμε σε λίγο, παιδιά, γραμμές.
2: Καλά.
0: Στη 2-3. 190 ευρώ στην 4.
2: Ναι.
0: Και στην 4α. 210 στην θύρα 7 και 7α. Τώρα 200 ευρώ για καμιά 25αριά, πόσα μάτσα είναι, νομίζω βγαίνει γύρω στο 7-8 ευρώ το παιχνίδι. Φίλοι.
2: Εντάξει, είναι 4 τα καλά μαζί τους.
0: 5-6, 440 και μετά είναι τα VIP. Υπάρχουν και εισιτήρια για τα ΜΕΑ κανονικά και τα παιδικά, τα οποία είναι 100 ευρώ όποιος θέλει να πάρει για τα παιδάκια. Έτσι, που είναι μέχρι 13, 12, 14 εκεί για τα παιδάκια. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
2: Καλά, τα
0: στις τιμές περιλαμβάνονται και
2: τα ΜΕΑ τα βάζεις και πληρώνεται, ρε.
0: Έχεις 160 ευρώ από ό,τι βλέπω.
2: Τα ΜΕΑ 160 ευρώ.
0: Ναι, έχεις συγκεκριμένες θύρες που μπορούν να κάτσουν. Λοιπόν, πάμε στο φύλλο και θα το σχολιάσουμε. Τώρα μόλις βγήκαν
2: καλά,
0: παιδιά.
2: Τα ΜΕΑ σχεδόν ίδια με τη θύρα 4 τα βάλατε. Τι πράγμα είστε, ρε. Τι πράγμα είστε. Ρε, τι πράγμα είσαι.
0: Αυτό έτσι γίνεται πάντα.
2: Έτσι γίνεται πάντα, ρε, σοβαρά.
0: Ναι, αυτά τα εισιτήρια είναι σε πάρα πολύ λογικές τιμές.
2: Ναι, εντάξει, δεν λέω.
0: Πάρα πολύ λογικές. Τώρα 190 ευρώ, ρε φίλε, συν 4-4 ανανέωση για παιχνίδια που πάω, θα έχει πάνω από 20
2: και
0: κάτι.
2: Και 160 ευρώ τα αμαία. Ακριβά τα
0: 160 συν 7. 300 είναι συν 5 και την 6.
2: Για τα αμαία.
0: Ναι.
2: Και, 300.
0: Και 100 ευρώ το παιδικό. 100 ευρώ συν παιδικό, όπου και αν πας. Δηλαδή παίρνει ένας μπαμπάς ένα εισιτήριο
2: διαρκείας. Αυτό καλό είναι, αυτό καλό είναι.
0: Και το παιδάκι θα είναι κάτω. Λοιπόν, αυτό... πάμε γραμμές, έλα, εντάξει, okay. Βγήκαν τα εισιτήρια, μπείτε να τα δείτε, παιδιά, και τσαλακώστε τα. Είναι τελευταία χρονιά στην Τούμπα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Μπορεί και πρώτα τελευταία, άμα έχουμε καθυστερήσεις.
0: Δεν νομίζω. Ναι. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Έλα.
8: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε. Εσύ, είναι, φίλε. Εσύ, ναι. Πάμε.
8: Εγώ, λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώ σου, να χαιρόμαστε.
8: Νίκος από Αυστρία.
0: Από Αυστρία.
8: Ναι, ναι, από Αυστρία.
0: Πού είσαι, Νικόλα μου. Αυστρία.
8: Είμαι καμιά 40 χιλιόμετρα από το Λίντς.
0: Από το Λίντς.
8: Ναι, ναι, μέσα στα βουνά.
0: Στα βουνά, ωραία είναι.
2: Η Αυστρία, Λίντς.
8: Τώρα ήρθα λίγο γυμναστήρια και σας ακούω και λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο.
2: Τι γυμναστική κάνεις, φίλε, για πες μας.
0: Εγώ δώσα λέει 600 λες, ο μόνο βασικό τηλεπλάκα, με κάνετε 190, λέει εδώ Ερακλειδέας. Τι γυμναστική κάνεις, φίλε.
8: Τι γυμναστική, νορμάλ, απ' όλα, εντάξει. Λίγα απ' όλα κάνω. Περπάτημα κάνω, κολύμπι κάνω.
0: Ωραίος, ωραίος, μια χαρά.
8: Εντάξει. Στην ηλικία που είμαι, 44 χρονών.
0: Ω, μια χαρά είσαι 44 ακόμα.
8: Ροχώ σαν τον δίπλα σου.
0: Ναι, αλλά οροσκόπους μετράει μετά τα 30.
8: Η διαχούγια.
0: Α, γιατί διαχούγια είσαι και εσύ τέτοιος.
8: 16 Φεβρουαρίου είμαι. Η διαχούγια έχουμε, άστα να πάνε.
2: Σ' αρέσουν τα ωραία
0: και
2: εσένα.
0: Και τι κάνεις πάνω στην Αυστρία τώρα, και ερωτικός μετανάστης ή εργασιακός.
8: Όχι, όχι, όχι, έφυγα με τη σύζυγο.
0: Α, φύγατε.
8: Έχει 6 χρόνια που ήρθαμε, ναι.
0: Περνάς καλά εκεί.
8: Αγανακτήσαμε στην Ελλάδα, ναι, ναι, φυσικά τώρα. Ναι.
0: Μια χαρά.
8: Έτσι δουλεύεις, άμα δεν είσαι, δεν παίρνεις και δουλεύεις, είσαι μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
8: Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει.
0: Ελλάδα.
8: Το ήταν Ελλάδα, ήμουν στρατικός ήμουν.
0: Ναι, πότε θα έρθεις τώρα Ελλάδα.
8: Ήρθα, ήρθα.
0: Α, εδώ είσαι τώρα, κάτσε διακοπές.
8: Ήρθα, όχι, και γύρισα ξανά. Ήρθα Ιούνιο, τέλη Ιουνίου ήρθα και ξαναγύρισα.
0: Α, τι έκανε, μπαμπά μου.
2: Τα παιδιά αυστριακάκια θα γίνουν.
0: Ναι.
2: Έτσι.
8: Ναι.
0: Last Clincher θα είναι, εντάξει.
8: Όχι μωρέ, τη Λάνσκρις.
0: Όχι, μάλιστα.
8: Πάκ, πάκ, πάκ.
0: Σούπερ, να είσαι καλά, γορίνα μου.
8: Να είσαι καλά και
0: εσύ. Εσύ να είσαι καλά, υγεία. Υγεία, υγεία να έχουμε όλοι. Για πάμε σε ακόμα ένα φίλο. Καλημέρα.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
9: Καλημέρα, μα ακούτε.
0: Σ' ακούμε, φίλε, ναι, σ' ακούμε.
9: Λοιπόν, σχετικά με τον Γκάγκουα.
0: Ναι,
9: το
0: ναι.
9: Πέρυσι βγήκε ο MVP του πρωταθλήματος.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης, ρε. Είναι πολύ καλός παίκτης.
9: Με 12 γκολ και 11 assist. Και την προηγούμενη χρονιά πάλι είχε τα ίδια ποσοστά σε γκολ.
0: Εντάξει, στο Ισραήλ έπαιζε βέβαια, δεν έπαιζε κανένα πρωτάθλημα man aman, αλλά είναι καλός παίκτης.
2: Τα βάλε τα γκολ όμως.
0: Τα βάζε, ναι, βέβαια. Ναι. Γι' αυτό σου είπα καμία σχέση με σιώπη. Τόσο και γκολ βάζει και προωθείται, μια χαρά είναι.
9: Αυτός μπορεί να καλύψει άνετα τη θέση που του Περέρα και του Ζωάο Μάριο.
0: Αυτό που σου
9: άνετα.
0: Είπα. Αυτό που σου είπα. Εκεί θα είναι αυτός και θα ψαχτεί η ΑΚ μετά να βρει και έναν Αντιπινέδα.
9: Ναι. Όχι μόνο έναν Αντιπινέδα, θέλει και αριστερό μπακ.
0: Αριστερό μπακ είσαι με τον Πίλιο τώρα και τον Πενράις.
2: Έλα, θέλει καλά λέει ο
0: Δεν είναι παίχτες για Champions League.
9: Ο Πενράις να φύγει, να πάει στη Rangers.
0: Θα το δώσει τον Πενράις.
9: Βέβαια.
0: Άντε,
2: ένα καλό αριστερό μπακ να είναι ο Πίλιος ρεζέρβα.
0: Πάντως.
9: Ρε Κώστα, γιατί ο.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
13: Σαν διόλε.
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Come from Carnage. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

we got

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
15: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
17: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
24: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
23: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
25: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
23: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα, το χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να σχολιάσετε, να ρωτήσετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η σωστή εξωτερική θερμόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμόνωση το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνολογία στα κατασκευάσματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Γιατί πολύ απλά στα κατασκευάσματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ τα είδαμε όλα, παίχτηκε φουλ επίθεση, για άλλους το χορτάρι, για άλλους τα σουβλάκια. Γι' αυτό ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπαίνεις στη φάση, κατεβάζεις το Σαβίκο app και βρίσκεις τις άπετρες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να βλέπεις τα παιχνίδια. Σαβίκο σε 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλου Ζαδάδικα 1 Σαλονίκα, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Τι κάνουμε?
1: Ησυχία Γρηγόρη.
0: Πανάξια πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία.
1: Τι με νοιάζει εμένα Γρηγόρη?
0: Παραλίγο να γίνει ένα σενάριο το οποίο το είχα σκεφτεί πριν το παιχνίδι. Κόντεψε να γίνει πραγματικότητα αλλά δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς με το σκεπτικό μου. Υπήρχε το ενδεχόμενο η εθνική ομάδα της Ισπανίας να είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ, και αν τελικά δεν έτρωγε το γκολ στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μικρόνου της παράτασης, να πήγαινε στα πέναλτι, που εκεί πιστεύω.
1: Δεν έφαγε γκολ.
0: Δεν έφαγε γκολ.
1: Δεν έφαγε. Άλλο. Αν δεν έτρωγε γκολ.
0: Άλλο λέω.
1: Τι άλλο λες?
0: Ένα-ένα. Να τελειώσει.
1: Μην μπερδεύει πάλι.
0: Εσύ πάντα να μπερδεύει.
1: Ναι.
0: Θα ακούσει. Πιστεύω ότι αν πήγαινε στα πέναλτι, εκεί είχε προβάδισμα η Αργεντινή.
1: Δεν το μάθουμε ποτέ αυτό.
0: Εννοείται ότι δεν το μάθουμε. Αλλά ήταν κοντά στο να γίνει. Δηλαδή, να λες ότι είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έφεγε μόνο ένα γκολ και τελικά δεν πήρε και τον τίτλο.
1: Και τι με νοιάζει εμένα? Τι στατιστικό είναι αυτό τώρα? Μπορεί να παίξει. Και η Ιταλία πήγε το 82-3 ισοπαλίες και πήρε το παγκόσμιο. Και τι είπα να πει αυτό?
0: Έμεινε στην ιστορία.
1: Έμεινε στην ιστορία. Ποιος θα θυμάται τις 3 ισοπαλίες?
0: Δεν μου λες.
1: Είναι σε πω.
0: Απορία.
1: Απορία.
0: Αν ήσουν εκεί συνέντευξη τύπου, τώρα θα μου πεις έχει γιορτή, έχει χαρά. Έχει.
1: Το κάνουμε στη συνέντευξη τύπου κόκκινη και ρωτούσα, δεν θα με απαντούσε κανένας.
0: Ερώτηση.
1: Γιατί αυτά που θα ρωτάω εγώ δεν μου τα απαντάνε.
0: Αυτό που θα σε ρωτήσω πιθανόν να το σκέφτηκες. Πιθανόν και να μην το σκέφτηκες. Θα ρωτούσε τον αρχιτέκτονα, τον προφέσορ, τον Τελαφουέντες. Πού οφείλεται αυτή η επιθετική δυστοκία της ομάδος του με τόσες ευκαιρίες?
1: Εκείνη την ώρα αν του το έλεγα κόκκινη, ξέρεις, θα μου απαντούσε.
0: Εσύ
1: πάσε με ρε άνθρωπε τώρα.
0: Προσέχω.
1: Τι με ρωτάς τώρα, θα με
0: ρωτήσεις? Εν μέσω γιορτής και αυτά. Είναι μια απορία πάντως.
1: Όχι.
0: Τώρα που έχουμε ηρεμήσει.
1: Όχι. Δεν είναι απορία. Είναι κλεισμένοι οι παίκτες του. Ο Σέντερφορ, ο Ρεγιαβάλη, πώς το λένε.
0: Ο Ραθάμπαλ.
1: Ο Ραθάμπαλ, να πούμε. Είναι μέτριος για μένα. Ο Γιαμάλ έχει πλακώσει εκεί τα ούζα.
0: Το Γιαμάλ το μάρκαραν.
1: Το Γιαμάλ, το έχει πλακώ στα ούζα. Στα πόβρε, στα άστο βρέω.
0: Ο Σκαλόνι, τον Ταλιαφίκο, ο οποίο το πήγε κατά.
1: Τον Καλιαφίκο έβαλε.
0: Καλιαφίκο.

0: πούζα και τα κονιάκ, να πούμε, ο Γιαμάλ, και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Και ο αριστερά δεν είναι κανένα παικτάρα να βάζει πολλά γκολ και τέτοια. Ωραία. Ο Μπουενά, τι είχε.
1: Μπουένα.
0: Ο Μπουένα. Η άμυνα το πήρε. Η άμυνα του το πήρε. Το πήρε η επίθεσή του.
1: Δεν διαφωνεί κανείς, αλλά όταν βλέπεις 12 τελικές στην εστία.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει κάνει μόνο αυτή τελικές στην αντίπαλη εστία και δεν έχει δεχθεί καμία. Δεν είναι θέμα του ότι δεν πετυχαίνει περισσότερο.
0: Αφού το καλό το στο center forward δεν έχει στον πάγκο. Αυτός που το έβαλε. Ξεκινάει με τον άλλον.
1: Δηλαδή λες ότι κάνει λάθος.
0: Κάνει λάθος. Το πήρα του πούμε να κάνει λάθος. Θεωρώ ότι ο άλλος είναι καλύτερος.
1: Ο Τόρες.
0: Ναι, πιστεύω αν και ήταν η λάμπα, όπως το λένε.
1: Ο
0: Ρεχάμπαλ στα πουλιά.
1: Ουραθάμπαλ.
0: Θα το έστελνε στα πουλιά, μα από το ερχόταν εκεί. Αυτό πιστεύω.
1: Δεν νομίζω, έχει κάνει άλλα κι άλλα.
0: Εντάξει.
1: Έχει βάλει γκολ και ο Μερίνο έχει καλή επαφή με τον γκολ. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη.
0: Πήγαινα τώρα να το ρωτήσω τον άλλον που πήρε παγκόσμιο κύπελλο γιατί χάνει τα γκολ η ομάδα του.
1: Ρε φιλέ.
0: Θα ρίξει και έχει αυτό ευθύνη. Αυτό θα σε πει, εγώ την ομάδα μου τη φτάνω στην περιοχή να βάλει τα γκολ. Τώρα, άμα τα χάνουν οι άλλοι, δεν δικό μου θέμα, θα σε πει. Αλλά εγώ έχω ομάδα η οποία φτάνει στην επίθεση και φτιάχνει 10-12 τελικές, 20 τελικές.
1: Και δεν αφήνει τον αντίπολο να κάνει τον πνίγι.
0: Τι με ρωτάς τώρα εμένα. Αν έβαλε φάλτσα καλά ή αν ο τερματοφύλακας είναι αράχνη και τα πιάνει, ξέρω εγώ, το στο γάμα.
1: Είναι,
0: και
1: είναι καλός.
0: Εντάξει, καλός είναι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά αυτό μπήκε δεν πιανόταν. Δεν μπορεί να τα πιάνει όλα. Ό,τι και να είναι, όταν σε βομβαρδίζει.
0: Οπότε δεν θα τον ρωτούσα τέτοιο πράγμα.
1: Ο διαιτητής πώς φάνηκε.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός, ε. Έχω δύο φάσεις που για μένα είναι κατακριτέως.
0: Εντάξει, δύο φάσεις μπορεί να έχεις.
1: Κάτσε ρε φίλε. Ξέρεις πόσα πήρε. Έχεις υπόψη πόσα πήρε για αυτό το παιχνίδι.
0: 250.000.
1: 260.000 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, μέσω όρο παίρνουν 10.000 και το Champions League.
0: Τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή, τον κομμουνιστή γιατί πήρε αυτός 250.000. Δεν κατάλαβα. Ναι.
1: Γιατί προτρέχεις.
0: Καλά έκανε και τα πήρε.
1: Άλλο πράγμα. Φυσικά και
0: πολύ καλό ήταν. Στο πειθαρχικό πολύ καλύτερο ήταν από τον προηγούμενο που του άφησε να δέρνουν εκεί πέρα. Οι φίλοι του Μέση εκεί για να δέρουν τον κόσμο. Θα έπρεπε να ρίξει πιο μπροστά τον Φερνάντες κάρτες, ήταν λίγο ελαστικός.
1: Αυτή η δεύτερη που έδωσε είναι λάθος. Θα έπρεπε να τον είχε άλλες κάρτες.
0: Δεν ήταν κίτρινη κάρτα αυτή.
1: Υπερβολική.
0: Υπερβολική είναι. Ναι. Ξέρεις τι η πουλα πήγε και του την έκατσε με τις τάπες εκεί χαμηλά. Δεν ξέρεις.
1: Έχουν γίνει άλλα και.
0: Έχεις φάει με τις τάπες. Του το έπαλα από το αυτό, κάρτα είναι. Τι έχουν γίνει οι άλλοι. Μποξ θα παίξουμε ή ποδόσφαιρο. Άμα θα παίξουμε μποξ.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Ο Παρέδες που έδινε τη μισή η Ισπανία με το μάτς.
0: Ναι.
1: Γιατί έκανε τόση ώρα να τον αποβάλει. Το γκολ το οποίο ακυρώνει του.
0: Φάουλ στον τερματοφύλακα είναι.
1: Ρε φίλε, είναι φάουλ.
0: Βέβαια. Και στον τερματοφύλακα είναι φάουλ. Και στον τερματοφύλακα είναι φάουλ.
1: Ποιο κάνει φάουλ.
0: Και πατάει τον στόπερ. Τον πάτησε τον στόπερ. Τον πάτησε.
1: Αλούις.
0: Τον πάτησε το στόπερ. Εγώ δεν είμαι καθόλου.
1: Πρέπει να το ξαναδεί.
0: Τι να το ξαναδεί εσύ. Τον πάτησε το στόπερ.
1: Ήταν μια 100 φορές.
0: Τον πάτησε το στόπερ.
1: Κανένα φάουλ δεν υπάρχει.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Τον πάτησε το στόπερ.
1: Δεν έχουμε διαφορετική γνώμη.
0: Και τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θα έρθω δευτεριάτικα τώρα να συγχυστώ με σένα να πούμε.
1: Γιατί πρέπει να συγχυστεί.
0: Επειδή εσύ δεν βλέπει μπάλα, τι να σε κάνω. Δε ό,τι θε.
1: Δηλαδή κάποιο που διαφωνεί με μια διαιτητική απόφαση δεν βλέπει.
0: Πρέπει ότι τον πάτησε το στόπερ.
1: Δεν τον πάτησε.
0: Πού το είδε ότι δεν τον πάτησε.
1: Καταρχήν τον κρατάει ο Ταμέντι.
0: Ναι.
1: Τον κρατάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το πιάνει ο Ισπανός, δεν κάνει κάτι με τα κύρια, ούτε με τα πόδια. Το τραβάει και σφυρίζει φάουλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δεν το έχει το πάτη μέσα.
1: Ρε φίλε, εγώ με την Αργεντινή ήμουνα.
0: Δεν με νοιάζει με ποιον ήσουν, φίλε. Τι με νοιάζει με
1: ποιον. Είναι κανονικό γκολ.
0: Μάλιστα. Λες εσύ.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί αυτή τη κλάση.
0: Και επειδή πήρε 260.000, ζήλεψε να πούμε.
1: Γιατί να
0: ζηλέψει. Που βρωμάει το χνότο σου να πούμε, ζήλεψε. Με εκείνη την κεφάλα, πώ να γίνει διαιτητή.
1: Γιατί να ζηλέψω.
0: Ζήλεψες, μετράτε πόσα λεφτά παίρνει ο ένας, τα διαιρείτε να πούμε με τον Μπούζο. Τα διαιρείτε πόσα είναι τα μεροκάματα, πόσα παίρνει το λεπτό, με το μάτζιο, πόσα παίρνει το δευτερόλεπτο. Άστε τους ανθρώπους να οικονομήσουν, ρε.
1: Ρε καλά κάνουν.
0: Τους κομμουνιστές θα κάνουμε εδώ γιατί πήρε 260 χιλιάρικα. Καλά έκανε και τα πήρε.
1: Εγώ τι είπα, ότι κακό πήρε τα
0: λεφτά. Άντε πάνε παρακάτω, είναι καλά.
1: Όταν όμως εσύ λες, όταν αμείβετε με ένα πακτολό χρημάτων ένα ποδοσφαιριστή, το κρίνουν άλλα.
0: Μια χαρά ήταν ο διαιτητής.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Δεν αδείξε καμιά ομάδα.
1: Εγώ λέω ότι ήταν από τις χειρότερες διαιτησίες σε Μουντιάλ.
0: Εσύ πες,
1: αυτή.
0: Εσύ πες ό,τι θες.
1: Δίκαια η Ισπανία είναι πρώτη. Αλλά ήταν από τις χειρότερες
0: διαιτησίες. Πες ό,τι θες εσύ.
1: Όπως είναι αυτή η Ισπανική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αντίδοτο έχεις.
0: Τι αντίδοτο να έχω.
1: Σε καλούν από κάποια άλλη ομοσπονδία. Διάλεξε. Εθνική Γαλλίας. κάποια ομάδα η οποία είναι η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τι θα συμβούλευε να κάνει ο προπονητής για να την αντιμετωπίσει?
0: Δώσε μου 50 χιλιάρια, σε πω.
1: Τόσο δύσκολο είναι.
0: Τι σε κάνω, ανάλυση τώρα, τι να τον πω τον άλλον.
1: Ανάλυση.
0: Τι σε κάνω, ανάλυση τώρα, τι να τον έλεγα τον άλλον.
1: Το λάθος που κάνουν ποιο είναι, πιστεύεις?
0: Δεν κάνουν κανένα λάθος, καλύτερη είναι η άλλη.
1: Φίλοι, δράση και αντίδραση. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τρόπος να την
0: αντιμετωπίσει. Έλα, όπως η Αργεντινή έπεσε την προοδευτική, να πούμε, το ίδιο θα κάνω κι εγώ.
1: Τι μπορούσε να κάνει η Αργεντινή?
0: Αυτό που μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε.
1: Η Αργεντινή καταρχήν ξέρουμε ότι όταν έχει τέτοιους αντιπάλους παίζει σκληρά.
0: Τι να παίξει, μωρέ. Μπάλα παίζει η Αργεντινή τώρα. Και την υποστηρίζετε κιόλα, δεν τρέπεστε λίγο?
1: Λόγω Μέση.
0: Τι λόγο Μέση, και τι είναι ο Μέση, γκόμενά σα είναι ο Μέση, να πούμε. 39 χρονών, τι.
1: Είναι ο κορυφαίο που.
0: Και επειδή είναι κορυφαίο, δηλαδή, πρέπει να πάρει η Αργεντινή που δεν το αξίζει, επειδή είναι όλο κορυφαίο. Α, έμπαινε με στα δίχτυα 2-3 φορέ.
1: Η Ελλάδα άξιζε να πάρει το Euro, ήταν καλύτερα από τι άλλε ομάδε.
0: Όχι.
1: Πιο ικανή ήταν.
0: Ναι.
1: Τότε. Και σου λέω εγώ ότι το σκεπτικό το δικό μου ήταν θα πάει στα πέρα.
0: Όσοι ήσασταν Αργεντινοί, είστε ηλίθιοι ποδοσφαιρικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλετε να πάρει μια ομάδα που παίζει ξύλο και όχι ποδόσφαιρο να πάρει το Μουντιάλ. Θα ήταν ντροπή για το ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Και υποστηρίζει η Αργεντινή, δεν συγκόμενο του Μέση. Αν δεν το πάρει ο Μέση, θα γίνει κάτι δηλαδή. Και καλά έκανε και δεν το πήρε.
1: Δικαίως το πήρε.
0: Δικαίως δεν το πήρε. Τι άγαλο. Με τη δικαιοσύνη μας
1: δεν. Να λέω εγώ κάτι άλλο. Να είμαι απλά σου λέω, επειδή το χαίρομαι για τον τρόπο και την όλη του στάση στο ποδόσφαιρο, θα ήθελα μπορεί να πάρει ένα τίτλο. Δεν το άξιζε, το πήρε.
0: Α, το άξιζε να το πάρει?
1: Όχι.
0: Τέλειες. Το πήρε.
1: Ο πρώτος το λέει είμαι. Δεν το άξιζε.
0: Γιατί να υποστηρίξω μια ομάδα που παίζει ξύλο και αντιποδόσφαιρο? Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν με συγκινεί κάτι από την Ισπανία. Δηλαδή το μόνο που θαυμάζω πολύ.
0: Και τι σε συγκινεί από την Αργεντινή δηλαδή? Το ξύλο του Παρέδες.
1: Καθόλου.
0: Τι σε
1: συγκινεί?
0: Λοιπόν.
1: Σε σημασμένο.
0: Το ξύλο του Σιμεώνε. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Σημειώνε,
0: αυτό ήταν δεκαετία 80, εθνική ερασιτεχνική, Φίνικας Πολύγρης που θα ανέβει τώρα κατηγορία στη Β' θα πάει.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Με τον Παύλο Μελά να πούμε. Τι είναι αυτό, μπάλα είναι αυτό τώρα?
1: Ό,τι μπορεί κάνει
0: ο καθένας. Εκεί τι είναι, να υποστηρίξουμε την Αργεντινή.
1: Δηλαδή, αν είσαι,
0: επειδή, ναι.
1: Πες του καλό ήταν φίλο σου και υπήρχε τη δυνατότητα για τις άκρες. Καθώς στον πάγκο, τι θα κάνεις δηλαδή? Κάτι άλλο?
0: Τι είμαι εγώ ρε, για να κάνω μάγος?
1: Θα έκανες κάτι άλλο?
0: Αυτό θα έκανα.
1: Τότε γιατί?
0: Όχι, να το υποστηρίξω κιόλας όμως.
1: Ρε φίλε, μα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Γιατί το υποστηρίζετε εσείς που είστε στην Αργεντινή, το 90% των Ελλήνων?
1: Υπάρχει ένας απλός λόγος.
0: Ποιος είναι?
1: Αυτός ο μάγος που λέγεται Μέση.
0: Τι έκανε χθες?
1: Ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Πότε λατρεύτηκε ο Μέση? Πότε λατρεύτηκε? Όταν έκανε την τεράστια καριέρα του με την Μπαρτσελόνα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τα ανάλογα στηρίγματα. Και έκανε επιθετικά όργια, όχι μπάλα, όργια έκανε.
0: Τώρα για αυτό μιλάμε, άσε την Παρσελόνα τώρα.
1: Ένα. Καλός ή κακός, παίζει με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Ωραία.
1: Όπου έχει κάποιους συμπαίκτες, όπου άλλοτε βλέπει Μουντιάλ του Κατάρ, μπορούσαν να τον υποστηρίξουν, τώρα δεν μπορούσαν να τον υποστηρίξουν.
0: Εσείς γιατί υποστηρίζατε την Αργεντινή, 90% οι Έλληνες? Γιατί υποστηρίζατε μια καρικατούρα? Όσοι που καθόμουν την Αργεντινή θέλανε.
1: Λίγη.
0: Κάποιοι που παίξαν είναι Ισπανία όπως εγώ, ισοπαλία και παράτηση και τα πήρα.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Το έδωσε και στο TikTok, πώς το λένε.
1: Μπράβο σου.
0: Μπράβο μου, μάβο μου.
1: TikTok λέγεται. TikTok,
0: ναι.
1: TikTok.
0: Κλείνω τη σεζόν, θριαμβευτής.
1: Σε καλή μεριά. Και δεν έφερε καφέ.
0: Γιατί με είπε να φέρω καφέ?
1: Κέρδισε και δεν έφερε καφέ, πράγμα.
0: Γιατί υποχρεούμε, τι είσαι, ο προποτζής.
1: Επειδή κέρδισε.
0: Επειδή κέρδισε, τι να το κάνω, να μοιράζετε κέρδη μου.
1: Με ένα καφέ.
0: Με ένα καφέ, γιατί.
1: Μοιράζετε κέρδη σου.
0: Φυσικά.
1: Πρετάλληλο παγίδα να πω ότι ήσουν. Είναι δυνατό για ένα καφέ να
0: συζητάει. Με πήρε να τηλεύω να πει.
1: Φυσικά και όχι.
0: Πήρες
1: αυτό δεν το... προλάβαινε, είχα πάρα πολύ τρέξιμο. Δεν προλάβαινε.
0: Ποια μέρα δεν έχει τρέξιμο εσύ?
1: Είναι ημέρε που καλοκαίρι που δεν έχει πολύ.
0: Μάλιστα. Πού πήγε Σαββατοκύριακο?
1: Πού πήγα Σαββατοκύριακο? Εδώ ήμουν.
0: Σάββατο σε άκουγα. Κυριακή.
1: Κυριακή τι εννοεί?
0: Πήγε κανένα μπάνιο να κάνει?
1: Όχι.
0: Εδώ ήσουν?
1: Όχι, πήγαμε κάναμε ψώνια το πρωί, πήγαμε για φαγητό.
0: Κυριακή.
1: Εκείνα, ήταν ανοιχτά.
0: Ανοιχτά ποια ήταν?
1: Καταστήματα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε περίοδο εκπτώσεων.
0: Η αγορά ήταν ανοιχτή?
1: Ναι.
0: Α, μα, σούπερ μάρκετ?
1: Όχι σούπερ μάρκετ.
0: Όχι σούπερ μάρκετ.
1: Καταστήματα.
0: Πήγες Κυριακή να ψωνίσεις?
1: Πήγα να πάρω δώρα.
0: Δώρα για ποιο να πάρεις?
1: Τι, εκτός αέρα θα σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Βόλευε, ήταν η μέρα που βόλευε.
0: Πήγα. Πας και δώρα στους ανθρώπους?
1: Ή όταν είναι δικοί μου άνθρωποι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι παράξενο αυτό, εσύ?
0: Παράξενο.
1: Εσύ δεν πας δώρα?
0: Ούτε παίρνω ούτε δίνω.
1: Άσε το παραμύθι τώρα, παπάτζι.
0: Ούτε παίρνω δώρα, ούτε θέλω να παίρνω
1: δώρα. Δίνεις δώρα.
0: Δώρα δεν δίνω, λεφτά δίνω, δώρα δεν δίνω.
1: Και αυτό δώρο δεν είναι.
0: Δώρο είναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν σε είναι κάποιοι άνθρωποι.
0: Τι να τον πω τον άλλο, σε πήρα ένα δώρο. Πάρε 50 ευρώ, 60
1: φίλε,
0: και πάρε ό,τι θέλεις.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που πάνε δώρα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε, σου δίνει αυτό το ποσό.
0: Πάρ το φάγγελο.
1: Πάρ το και κάνε το τι θέλει.
0: Και το πάρω δώρο.
1: Για μένα.
0: Πάω στο κεφάλι μου, εγώ τώρα. Τι θέλει ο άλλος.
1: Για μένα αυτό είναι πολύ καλό.
0: Αυτό
1: είναι πολύ ωραία κίνηση. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως.
0: Παντρεύεται ο άλλος, λέμε για παράδειγμα. Και του πάνε οι εικόνες, να πούμε. Οι γριές που είναι έτοιμες να πεθάνουν, φοβούνται εκεί, μην τις πάρει η κόλαση στον δρόμο. Και το πάνε τον άλλο κόρη. Εδώ δώσε 100 ευρώ εκεί
1: η
0: πέρα.
1: Η εικόνα σε πειράζει.
0: Φυσικά με πειράζει.
1: Το ότι έχει ένα ζευγάρι.
0: Ναι.
1: 100 σίδερα, α πούμε, που υπερβολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 100.
0: Δεν είναι βλακή αυτό.
1: Καπετιέρες.
0: Βάλε λίστα γάμου. Βάλε και τα λεφτά να πάρουν οι άνθρωποι ό,τι θέλουν.
1: 10 ευρώ.
0: Πάρει σίδερο, θα τον πάρει.
1: Και ό,τι θέλει.
0: Κρεμάστα θα τον πάρει.
1: Συμφωνούμε.
0: Και εικόνα τη Παναγία. Τι να την κάνω με την εικόνα τη Παναγία.
1: Ναι. Συμφωνώ. Άλλοι παίρνουν δώρα.
0: Είδες.
1: Είναι πώ μαθαίνουν. Δικαίωμά του.
0: Σωστό.
1: Άλλοι κάνουν κάτι πιο πονηρό.
0: Τι κάνουν.
1: Ό,τι όρθιε έχουν κάνει. Τώρα θα τα δώσω εγώ πίσω. Όπω είναι, βγάζουν.
0: Πάρ το μάτιο τώρα δικού στην κλήρωση και άσε τα ίδια.
1: Παράζουν καρτάκια και ολοκληρώθηκε η κλήρωση.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έχουν γίνει.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μάτζιο, ρε, πάρ' το Μάτζιο.
1: Εδώ είναι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
2: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Conference League. Είναι μια κλήρωση που προφανώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν θα ήθελαν να αποκλειστεί η ομάδα για να πάνε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, είναι δεδομένο. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η Καραμπάχ είναι η γνωστή ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, η οποία πέρυσι όχι μόνο έπαιξε Champions League, αλλά
1: και
2: στα play-off που εκεί αποκλείστηκε, ναι, από την Νιουκάσλ στα νοκάουτ. Είναι πολύ γνωστή ομάδα με τον ίδιο προπονητή, τον Γκρουμπάνοφ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αν έχει κάποιον γνώριμο, μια γνώριμη φιγούρα, είναι ο Κύπρος επιθετικός ο Ιωάννης ο Πίτας, ο οποίος κάνει όργια και πέρυσι και φέτος. Ξεκίνησε με 3 γκολ στα 2 πρώτα παιχνίδια και τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι είναι το outsider, οπότε προφανώς θα είναι και η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Τις ίδιες ημερομηνίες, 6 Αυγούστου και 13, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, επαναληπτικός ίσο Αζερμπαϊτζάν στη Βουλγαρία. Το λέω άλλη μια φορά, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Νωρίτερα θυμίζουμε ότι βγήκε και η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρ Μπιάντελεχτ, που παίζουν και αυτές μαζί με τον ΠΑΟΚ αυτή την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη.
0: Ωραία μάτς είναι αυτά.
2: Βάσει ονόματος. Αν μπορώ να πω κάτι, γιατί έγραψα και τα στοιχεία στο metrosport.gr των αντιπάλων των επόμενων του ΠΑΟΚ, είναι ότι και οι δύο ομάδες, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχουν νέους προπονητές. Άρα δηλαδή μπορούν να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό. Και η Άντερλεχτ άλλαξε προπονητή. Πήρε έναν πρώην συνεργάτη του Κονσεϊσάου, τον Βίτορ Μπρούνο. Και η Χάμαρμπι άλλαξε προπονητή. Επαναπατρίστηκε ένας Σουηδός τεχνικός, ο οποίος ήταν στο MLS τα τελευταία χρόνια. Με την υποσημείωση, παιδιά, ότι η Χάμαρμπι παίζει και στο σουηδικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι μετά από 13 αγωνιστικές στην δεύτερη θέση.
0: Α, έχει φόρμα.
2: Έχει κοστεί παιχνίδια στα πόδια του. Ναι,
0: έχει φόρμα, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι σημαντικό. Βατή και η κλήρωση, για να σας αφήσω, και του Παναθηναϊκού. Εφόσον περάσει το εμπόδιο της Πάξη, θα παίξει με τον νικητή Σπάρτακ Τρνάβα, ΤΣΚΑ 1948. Και οι Σλοβάκοι και οι Βούλγαροι.
0: Αυτές είναι καφετέρειες, που λες.
2: Αυτές είναι.
1: Καλά, και για την ΝΟΑ καφετέρια. Λέγαμε και είχε αποκλείσει.
0: Από καφετέρια αποκλείστηκε.
2: Θυμίζω και αυτό να το πω, ότι την Άντερλεχτ πέρυσι στα προκριματικά την απέκλεισε η ΑΕΚ. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο ίσως ο ΠΑΟΚ πρέπει να
0: εξητάρι,
2: το
0: δει. Ναι.
2: Την είχε αποκλείσει το καλοκαίρι την Άντερλεχτ η ΑΕΚ. Θυμίζουμε νωρίτερα για τους φίλους του Ολυμπιακού, η Ναϊμέγεν βατή κλήρωση.
1: Δεν μόνο για την Ναϊμέγεν δύο κουβέντες, μόνο αυτό. Δεν έχω εικόνα την Ναϊμέγεν.
2: Έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη πέρυσι. Μία ομάδα, εγώ θα την έβαζα. Πώς θα το πω τώρα, για να μην παρεξηγηθώ. Στα στημένα είναι η Arsenal των φτωχών. Είναι η ομάδα που πήρε τα περισσότερα γκολ από στημένα. Δηλαδή έχει έναν προπονητή.
0: Καλκουμπίνες, ναι.
1: Που τα δουλεύει.
2: Πήρε πάρα πολλά γκολ από στημένα. Ακόμα και από κοντούς παίκτες. Δηλαδή έβγαινε αυτός ο Γκάβα, ο Ιάπωνας, ο οποίος δεν είναι και πρωτομπόι, λίγο πιο ψηλός από μένα είναι, και έκανε πόσα γκολ με κεφαλιές. Είναι μια ομάδα που πήρε πολλά γκολ από στημένα. Μια ομάδα που είχε φοβερό transition, γιατί δεν ήταν το φαβορί για να βγει στο Champions League. Άφησε τώρα πίσω τον Άγιαξ, την Τβέντε. εντάξει, για να μην τα μεγαλοποιούμε, περισσότερο ήταν η κακή χρονιά των υπολείπων και όχι τόσο πολύ η δική της καλή χρονιά. Είναι μια ομάδα πάντως που θέλει προσοχή, αλλά σε σχέση με τις άλλες που είναι και λίγο πιο έπειρες, όπως είναι η Σπάρτα Πράγας που είχε ο Ολυμπιακός μπροστά τη, η Union Saint-Gilloise, νομίζω ότι είναι μια καλή και μια βατή κλήρωση.
1: Να υποθέσω,
2: και δεν ξέρω αν είναι, αν τον ρέθηκε και με τη Λίμπαρ, γιατί έχει παίξει τώρα με τη Λίμπαρ με Ολλανδικές ομάδες. Αν ήξερε δηλαδή ότι μπορεί να του πέσει ένα ημέρα.
1: Να υποθέσω για να τονίσει τα χαρακτηριστικά της Νεϊμέγκεν, προφανώς δεν έχει προχωρήσει και σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ.
2: Όχι, σε αρρωτικές αλλαγές δεν έχει κάνει, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια ομάδα που είναι, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί μιλάμε για αποκλειματικά τσάμπερ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Δροσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: υπηρεσίες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Μπότσορ γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, αγκαραζόπορτες, τριχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί εφόσον και αν σας χρειαστεί, τότε μπορείτε να το κάνετε χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ, να σου πούμε πως οι μπανάνες Dol είναι η ιδανική λύση. Ακούσαμε τον Γιώργο Μάζιο. Αυτό τώρα, επειδή το προβάλλει κιόλας, αυτό που έγινε στο ημίχρονο, το είδες καθόλου το σοου?
1: Το είδα, ναι.
0: Σου άρεσε?
1: Πολύ.
0: Και εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Μπράβο.
0: Τα άξιζε τα λεφτά, το πιστεύεις?
1: Βέβαια.
0: Κάτι υπερβολικό?
1: Η υπερβολή πάντα είναι υπέρ του θεάματος. Είδα, μ' αρέσει η Σακύρα έτσι πως κουνιότανε.
0: Εντάξει, γυναίκα.
1: Οι άλλες, οι Αφρικανές δεν μ' αρέσουν, γιατί οι Αφρικανές δεν μ' αρέσουν καθόλου. Θα προτιμούσα να εξανθιέσει εκεί αυτές που χορεύανε.
0: Εντάξει, κούστανε.
1: Το κάνω το ποδόσφαιρο σόου, το κάνω το ποδόσφαιρο άθλημα των πλουσίων.
0: 14 με 15 δις λέει τα έσοδα της FIFA από την όλη.
1: Δεν υπάρχει φασαρία. Χούλιγκανς θα πούμε. Ξύλο, τέτοια δεν υπάρχουν, αλητίες.
0: Παρέδες σε ζυμασμένους.
1: Παρέδες είναι επώνυμος. Πλακώνεται, καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι να τιμωρηθεί, να τιμωρηθεί, κάνει η ομοσπονδία. Δεν έχουμε αλητίες, δεν έχουμε οργανωμένους, δεν έχουμε. Πάνε πλούσιοι μόνο. Ωραία. Σ' αρέσει?
0: Πανάκριβα τα εισιτήρια.
1: Ωραία, πάνε πλούσιοι. Θα γίνει το ποδόσφαιρο των πλουσίων.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι όλοι αυτοί οι οποίοι
1: πήγαν. Κουμπιωτεροποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Πάει να ραγμπιοποιηθεί στην Αμερική, για να περάσει τη μόδα εδώ. Μπασκετοποιήθηκε, αν και βλέπω, αν και βλέπω ότι δεν εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί που όπως δεν εφαρμόσε. Κανένας δεν εφαρμόσε τους κανονισμούς εκεί. Οι διαιτητές φυρίζαν από τη δεκαετία του 80 το πειθαρχικό κομμάτι. Αυτό δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, εάν υπάρχει εντολή να αποφλωροποιηθεί το ποδόσφαιρο κτλ.
0: Να σου πω ότι άλλο FIFA και άλλο UEFA.
1: Δεν ξέρω FIFA, MIFA, UEFA. Θα δω τώρα εγώ τα πρώτα δύο αγωνιστικές στην Ευρώπη.
0: Είναι αντίπαλοι.
1: Θα δω στην Ευρώπη πώς θα παίξουν.
0: Ο Τσέφεριν,
1: ναι.
0: Δεν θέλει να βλέπει τον Ιφαντίνο και το αντίστροφο.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Εγώ ξέρω ότι είδα ένα ποδόσφαιρο που έμοιαζε δεκαετίας 80. Το πειθαρχικό κομμάτι. Και φυσικά ο τελικός μας δίδαξε, εμένα και πιστεύω πολλούς, ότι πρέπει να αλλάξουν και οι κανονισμοί.
0: Όπως.
1: Δεν ξέρω όπως.
0: Τι θα ήθελες να αλλάξεις?
1: Τώρα θα σου πω ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Πώς δεν ενδιαφέρει?
1: Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Τέλος πάντων, να μεγαλώσουν οι εστίες. Να μπει το δίγκολο. Από το δίγκολο και πίσω να μην υπάρχει. Να γυρίζει την μπάλα στο τερματοφύλακα.
0: Να μην μπορεί.
1: Να κατηργηθεί, να το γυρίζει πίσω από κάποιο σημείο και μετά να υπάρχει το δίγκολο, το δύο κόλπο στο τρίποντο. Να μεγαλώσει η αιστεία από 7.32 7.42 και από 7.32 7.42 να γίνει και από 2.44 να γίνει 2,5 μέτρα, 2.60, 2.55 ξέρω εγώ. Δεν μπορεί ο τερματοφύλακας 1.97 σήμερα 2 μέτρα να καλύπτει την ίδια απόσταση με το ένα που είναι 1.75 τη δεκαετία του 50. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξουν αυτά.
0: Ναι, δεν
1: να κατηγηθεί το offside στις στιμένες φάσεις. Να γίνουν πράγματα που το επιθετικό ποδόσφαιρο να βελτιωθεί. Να μην μαζεύεται η Αργεντίνη και να δέρνει και να παίρνει παγκόσμιο κύπελλο παρά λίγο που θα έπαιρνε. Να μην υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Πάλι θα βρουν τρόπο.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Πάλι θα βρουν τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, γενικότερα γίνανε πράγματα, αλλά στέκομαι σε αυτό με τα εστίρια που λες και με προβληματίζει για αυτό που σχολιάζεις, ότι είναι για τους πλουσίους. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν λάθος. Γιατί είδαμε πολλά γήπεδα να μην έχουν, να μην είναι sold out. Το ξεκίνημα κάποιων παιχνιδιών ή 5 λεπτά πριν την έναρξη. Πιστεύω επειδή στην Αμερική υπάρχει μια πολύ δυνατή οικονομία και πολύ μεγάλες εταιρείες πήραν εταιρείες στα εισιτήρια και για να μην δείχνουν ότι υπάρχει σε κάποιον, μοιράζαν εισιτήρια και γέμιζε το γήπεδο μετά.
1: Ας είναι και έτσι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που έγινε με τον τελικό και σε κάποια άλλα παιχνίδια νομίζω ότι είναι.
1: Εγώ δεν θα δίνω τόσα λεφτά.
0: Ασυδοσία.
1: Και πάμπου
0: δηλαδή, τόσο. Από 7.300 για να πας πέταλο τέρμα πάνω μέχρι 40.000 ευρώ δολάρια για να δεις ένα παιχνίδι.
1: Εφόσον δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι και στη Μύκονο κάνει ένα χάμπουργκερ 50 ευρώ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και το δίνουν. Άρα.
0: Αυτό τα έχει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό τα έχει. Εγώ δεν θα δώσω 50 ευρώ να φάω χάμπουργκερ. Θα πάω στο κουτούκι του γιαβρί να φάω.
0: Η αναλογία, η λογική σε έναν πληθυσμό τι λέει? Ότι πολλά λεφτά έχουν ένα 5%, 10% θες.
1: Απομονώνεις τους φτωχούς και πας.
0: Δεν μπορεί να το 90% να δώσει αυτά τα χρήματα και να.
1: Άλλο λέω εγώ. Στη Μύκονο πάω εγώ? Όχι. Όποιος πάει και λέει διαμαρτύρομαι, δεν το λυπάμαι. Να μην πήγαινες, αφού ξέρεις.
0: Εννοείται. Απ' την άλλη.
1: Ναι.
0: Κάποιος ο οποίος αγαπάει την ενδίκη ομάδα.
1: Πώς.
0: Είναι μόδα, ρε παιδί μου, πες το πώς θέλεις.
1: Ναι. Τι δεις στο σπίτι.
0: Ή την ομάδα της καρδιάς
1: σου. Στο σπίτι, τι δει. Του δίνει τη δυνατότητα.
0: Περίμενε. Η ερώτησή μου είναι απλή. Και λέμε ότι έχει 15.000 ευρώ. Δεν έχει υποχρεώσεις, αυτά εδώ είναι μόνο.
1: Πώς είναι, δηλαδή, πώς είναι, έχει 15.000 ευρώ. Ρε, στη μεσιά τάξη δεν έχει υποχρεώσεις.
0: Ένα σου λέω. Ένα.
1: Τι ρε μάλλον.
0: Και
1: αυτό.
0: Θα δώσει τα μισά για να δει ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι.
0: Καλός θα δίνει ή κακός.
1: Ο κακός θα δίνει.
0: Αυτό ήθελα.
1: Μετά θα φταίει ο κάστοτε Μητσοτάκης που δεν έχει λεφτά. Αν τα δώσει.
0: Κάποιοι τα δίνουν, ρε φίλε.
1: Άμα τα δίνουν, μη γκρινιάζουν μετά. Εγώ δεν τα δίνω.
0: Η Αργεντινή είναι φτωχόκρατος. Είναι μια οικονομία η οποία είναι δύσκολα. Κι όμως κάποιοι άνθρωποι.
1: Δεν έχει 5% που είναι πάμπλουτοι.
0: Πριτσί.
1: Άρα μπορεί να πάνε. Λοιπόν, αυτοί θα πάνε.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι πάμπλουτοι, αλλά είναι καλά οικονομικά.
1: Τι βλέπει την ομάδα του στην τηλεόραση. Μια χαρά είναι. Έχει και άμα έχει γιγαντό οθόνη, ακόμα καλύτερα. Μπορεί να τα δούμε όλοι τα μάτια εκεί.
0: Άλλο το live. Άλλο το live και τα ανάλογα με το παύλο μου απλώνει και τα πόδια.
1: Ωραία, ας πάνε οι πλούσιοι, τι να κάνουμε. Κάποτε το ποδόσφαιρο ήταν άθλημα των φτωχών. Για τις λαϊκές μάζες και τα λοιπά. Τώρα έγινε μόδα. Πάντα το κάνουν μόδα παγκοσμίως.
0: Των influencers.
1: Των influencers, ναι.
0: Αυτό που έκανε η FIFA.
1: Τι.
0: Και είχε πάρα πολλούς καλεσμένους παλιούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ναι.
0: Επώνυμους.
1: Ναι.
0: Έξυπνο.
1: Έξυπνο. Τραβάει τα βλέμματα.
0: Δηλαδή έβλεπε sportcaster.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή από τα τόσο πολλά πλάνα που δείχνανε, ρε φίλε ανθρώπινο, αν δεν παίρνει και ένα χαρτάκι, να σου πει θα είναι εδώ ο Ραπτόπουλος, ο Κουλιανός, ο Τάδε, ο έτσι, ο αλλιώς. Πού να θυμάσαι όλα τα ονόματα και παλιούς ποδοσφαιριστές, θα σου ξεφύγει κάποιος.
1: Και ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Άλλο ήθελα. Καλό.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Έχω ένσταση μόνο για ένα παίκτη.
1: Για ποιον?
0: Για το Ράμος.
1: Γιατί?
0: Τη Ισπανία.
1: Για ποιο λόγο?
0: Τι διαφορά έχει από τον Παρέδες?
1: Που τον φωνάξανε εκεί.
0: Ρε φίλε, έδερνε κόσμο.
1: Μπάκι ήταν.
0: Έκοψε την μπάλα από κόσμο.
1: Μπάκι ήταν, στόπερ ήταν.
0: Δεν μπορώ να τον αποθεώνω. Συγγνώμη, στα μάτια μου έχει πέσει. Δηλαδή, ειδικά με εκείνο που είχε κάνει στο Σαλάχ και του είχε σπάσει το χέρι. Δηλαδή,
1: υπάρχουν οπαδοί που τον θέλουν.
0: Μισόλεπτο. Έπρεπε να του έχουν κόψει την μπάλα.
1: Γιατί? Επειδή έσπασε το χέρι του Σαλάχ, του κόψει την μπάλα.
0: Μα το έκανε σκοπίμω.
1: Τον έβαλε κόκκινη.
0: Το
1: πήρε κόκκινη κάρτα. Και τον κάνουν. Να τον εκτελέσουν στο απόσπασμα να πούμε.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό λες.
0: Μπορούσε να του κόψει το ποδόσφαιρο.
1: Ποιος? Ποιο να κόψει το ποδόσφαιρο.
0: Μπορούσε να του κόψει το ποδόσφαιρο του άλλου. Του κάνει μια ανεπανότητα ζημιά. Η Λαβή δεν θυμάται πως και γίνει.
1: Λαβή, ο δικός ο Καραΐσκος τρεις έχει στείλει. Ο Παπαδόπουλος έστειλε άλλο ένα. Λοιπόν, τι έπρεπε να του κάνουμε. Και τι να κάνουμε. Και τι να του κάνουμε, δηλαδή τον Καραΐσκο.
0: Άλλα χρόνια τότε.
1: Τι άλλα χρόνια. Τα χρόνια ίδια είναι. Τι άλλα χρόνια. Σε πείραξε ο Ράμος εσένα. Ή στο το Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Καραΐσκο το σε πήραξε ο Ράμος εσένα.
0: Το παρέδεσμο.
1: Ναι, τον Καρσία έχουμε εδώ, σε πήραξε ο Ράμος εσένα. Το Κολτσίδα είχαμε, σε πήραξε ο Ράμος εσένα.
0: Κολτσίδα που τον τραβάτησε.
1: Ναι. Πράγματι τελείω να τραβάτησε.
0: Κολτσίδα απντάλη τον έλεγε. Ναι, ναι. Βρωμιάρη τον έλεγε.
1: Τι τον έλεγε. Καθαρό άνθρωπο. Στην μπάλα, ε.
0: Δεν μου έδινε την εντύπωση του βρώμικου. Ο Κολιτσιδάκης.
1: Ναι.
0: Ήταν παίκτη ο οποίο.
1: Κυριάκο Τάσο είχατε εδώ, είχατε μπόλικου. Ο Ράμος έχει, το μάτι στο Ράμο έμεινε. Ο Καραΐσκος που άλλαξε σαγόνι, ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος δεν σε πείραξε.
0: Έχει φαγωθεί με τον Γιώργο του Καραΐσκο. Ναι. Ο Θυμιάνος, το έχει πει 1, 2, 10.
1: Παπαδόπουλος έτσι σταμάτησε την μπάλα στο Ζάιτ, σε πείραξε, δεν σε πείραξε. Το Σέμο δεν σε πείραξε, το Τζιοβάνι δεν σε πείραξε. Ναι,
0: δεν είχε
1: σε πείραξε ο Ράμος εσένα. Άρα από εδώ πέρα.
0: Κάνεις λάθος.
1: Όταν είσαι στις ομάδες σας καλή είναι. Τον πείραξε ο Ράμος.
0: Ο Σέμος καταρχήν είχε γίνει κατά λάθος, ναι, και το είχε δεχτεί και ο Τζιοβάνι.
1: Ναι.
0: Και πήγε στο νοσοκομείο, αυτό είναι λάθος.
1: Εντάξει, και εγώ άμα σε πλακώ, σε πάω στο νοσοκομείο, σε πάω λουλούδια. Τι λες, μα τώρα σοβαρά μιλάς τώρα. Τον πήγε λουλούδια να πούμε, ναι.
0: Ρε φίλε, το είχαν δεχτεί από τον Ολυμπιακό, το έγινε κατά λάθος. Και βγαίνει σήμερα 26 χρόνια μετά και λέει ότι το έκανε επίτηδες.
1: Είπα εγώ ότι το έκανε επίτηδες.
0: Αυτό είπε τώρα.
1: Είπα εγώ ότι το έκανε επίτηδες.
0: Αναφέρει σε ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει δώσει δικαιώματα. Δηλαδή, επειδή ο Ανατολάκης δεν τραυμάτισε.
1: Τον Ανατολάκη είχατε εσείς.
0: Περίμενε.
1: Ναι, σε πήρε ο Ξοράμος.
0: Πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Επειδή ο Ανατολάκης δεν τραυμάτισε κάποιον σοβαρά, σημαίνει ότι έπαιζε.
1: Πάμε ρε στα θέματα τώρα.
0: Τότε...
1: Πέντε σύμβαση από την ομάδα σου δολοφόνους παίκτες.
0: Καλά, έλα. Η ομάδα των δολοφόνων για μπάλα δεν μιλάς ποτέ.
1: Μπορείς τι έκανε.
0: Κάτι καλό δεν είχε να πει για τον Ηρακλή, μόνο για δολοφόνους. Αυτά εδώ
1: τον Ηρακλή. Την ομάδα του Σέμπουε, του Επαλέ και
0: εκεί
1: του
0: έπαιζε ο Σέμος.
1: Κωνσταντίνου.
0: Εκεί έπαιζε.
1: Πιο μπροστά έπαιζε ο Σέμος.
0: Μαζί του έπαιζε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λάθος κάνει. Θυμάμαι πολύ καλά.
1: Έπαιζε και ο Σέμος, ο Λάζαρος είχε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίος.
0: Και κόλλη και βάλει με τον Πάουξ ήταν 0-99 και μια χαρά έπαιζε και καλό στόπερ ήταν.
1: Έχω να πω καλή κουβέντα για εκείνη την ομάδα του Ηρακλή.
0: Έκανε ρε φίλε σε μια φάση.
1: Άλλο που... λέμε ρε παιδί μου, δηλαδή δεν έχεις να πεις καλή
0: και
1: κουβέντα.
0: Εσύ τον ανέφερε και τον έφαγε.
1: Γιατί ανέφερε τον Ράμος δηλαδή.
0: Να μην αναφέρω. Ο Ράμος έχει χτυπήσει ούχο λίγους. Ο Παρέδες έχει χτυπήσει. Γιατί ανέφερε τον Παρέδες ότι είναι σε σημασμένο. Μπάλα είναι αυτό που.
1: Ενώ η δική σου δεν ήταν σε σημασμένη εκεί πέρα.
0: Του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Βρήκε ομάδα.
1: Ναι.
0: Καλή εκπομπή. Έχω δύο ερωτήματα για τον επαναστάτη του γλυκού νερού δίπλα σου.
1: Για μένα λέει.
0: Από την περασμένη Πέμπτη, ο κύριος Μαρινάκης έκανε επώνυμες καταγγελίες σε βάρος του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Καγκάτση και τώρα δεν υπάρχει απάντηση. Δεύτερον, χθες κατά την άφηξη του Οσμάν ακούστηκαν κάποια συνθήματα. Θα πει κάτι.
1: Για τον Οσμάν μου είπανε να μην μπλέξω εδώ πέρα.
0: Χθες και σήμερα.
1: Περίμενα ρε κόκκινε να σου απαντήσω. Για τον Σαββίδη το αναφέραμε, φίλη σαν είδηση. Το αναφέραμε και για τις καταγγελίες του και το πρωί. Αν δεν ήθελε ο Νίκος να το κάνει θέμα, δικό του θέμα είναι. Εγώ το ανέφερα, το ρώτησα. Εντάξει, εδώ υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τηρηθεί μια αυτή. Για το άλλο το κομμάτι, μου είπαν μην προκαλείς να πούμε. Πώς θα λένε. Εθνικιστικά θέματα. Θα έχω πει. Αν με παρακολουθείς, έχω πει. Μπορεί να μην το πω εδώ. Θα το πω σε ένα άλλο μέσο. Αλλά το ότι έχω πει, το έχω πει. Τώρα, αν θες εσύ εδώ και καλά να τα ακούσεις από εδώ, μπορεί από εδώ να μην τα ακούσεις. Να τα ακούσεις από αλλού. Σε ενδιαφέρει που θα το πω ή αν θα το πω. Το ρωτάω τον ακροατή.
0: Πιθανόν ο φίλος.
1: Ναι. Δεν ακούει και όλες τις εκπομπές.
0: Πιθανόν ο φίλος. Επειδή σήμερα είναι μια μέρα.
1: Μην με μπλέκεις, ρε κόκκινε.
0: Εγώ θα μιλήσω.
1: Μου είπανε μην με ανασχοληθώ. Θα ασχοληθώ αλλού.
0: Να μπορώ να μιλήσω εγώ.
1: Εσύ μίλα, κάνω ό,τι θες.
0: Μου απαντάω στο φίλο. Πιθανόν ο φίλος. Επειδή σήμερα είναι η μέρα που έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, το συγχαίει με τον Οσμάν, ο οποίος ήρθε χθες και θα παρουσιάσει σήμερα από τον ΠΑΟΚ.
1: Να πω και κάτι άλλο στο φίλο για να τελειώνω. Εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι πατρίδες, ούτε τα έθνη, ούτε οι θρησκείες. Είμαι πολύ ελεύθερος άνθρωπος, δεν με ενοχλεί. Τώρα, αν κάποιοι εθνικιστές, παύλα, εθνικιστές σε εισαγωγικά τους βάζω, θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν. Όπως λοιπόν όταν το ραδιόφωνο ανέβαζε με τον Μπούζο το, πώς το λένε, το αερόστατο για τη Μακεδονία, δεν ασχολήθηκα γιατί δεν πιστεύω σε Μακεδονίες και σε Σκόπια. Πιστεύω μόνο στο εμπόριο και στον καπιταλισμό. Ωραία, δεν ανακατεύομαι, δεν με ενοχλεί. Τώρα αν θέλετε εσείς να ενοχληθείτε, εμένα οι Τούρκοι δεν με πειράζουν. Όπως και εσείς, άμα έρθει ένας Τούρκος και σας πει
0: άμα
1: δίνω 230 χιλιάρικα ευρώ σου δίνω για το σπίτι σου να τα αγοράσω και ο Έλληνας το δίνει 200, στον Τούρκο θα το δώσεις. Και αυτό σταματάει η κουβέντα εδώ.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα, αν θέλεις να με μπλέξεις για εθνικιστικά, εγώ εθνικιστής δεν ήμουν ποτέ ούτε αριστερός. Συγχαίρομαι την αριστερά και τους εθνικιστές. Και τους χριστιανούς.
0: Τα δύο άκρα.
1: Χριστιανούς, εθνικιστές και αριστερούς δεν τους γουστάρω. Το καταλαβαίνετε. Δεν τους γουστάρω. Άρα μην με λες να μιλήσω εθνικιστικά για ένα θέμα που δεν το πιστεύω. Και για να σε προλάβω τον ακροατή και εσένα και όποιον θέλει να ακούσει. Μισό λεπτό. Και εγώ κατάγομαι από καθαρά οικογένεια προσφυγική. Σαψούντα, Τραπεζούντα και Μικρά Ασία. Θα μπορώ και εγώ να το παίξω εθνικιστής. Δεν γουστάρω όμως. Το κλείσαμε το θέμα.
0: Νομίζω ότι αυτά έχουν παρέλθει.
1: Ούτε αν αύριο σας πούν Βούλγαρους κάτω στην Αθήνα θα ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει. Good boys.
0: Νομίζω ότι
1: άμα μιλάς για επαναστάτης, επαναστάτης πρέπει να είσαι και ιδεολόγος. Εγώ έχω ιδεολογία τον καπιταλισμό. Όπως όλοι σας βέβαια. Αλλά δεν το ξέρετε. Στην πράξη τι λέτε και τι κάνετε. Μάλλον στην πράξη είναι τι κάνετε. Όχι τι δηλώνετε ότι είστε. Οπότε ας τα επαναστατηλίκια. Μόλις πάρει η γιαγιά σου το μισθό, πώς το λένε, το δώρο που θα δώσει ο Μητσοτάκης τώρα, θα ψηφίσει όλη η Νέα Δημοκρατία για να πάρει το καρτζιλίκι καλά. Ας την παραμύθα. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Μπορεί,
1: το ξέρω, μια χαρά το ξέρω.
0: Μπορεί άλλο να κάνει κάτι άλλο.
1: Βρεντάξει. Ποιο θα κάνει. Όποιο έχει δίνει.
0: Σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Με αυτά τα οποία βγάζουν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει και τι. 75 βουλευτές βγάζει για να πάρει 25%.
1: Ποιος ρε?
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Τι με νοιάζει εμένα ρε ο Μητσοτάκης θα κάνει?
0: Όχι, επειδή με ρώτησες. Λοιπόν, το 75% πιο εύκολα κάνει η κυβέρνηση από το 25%.
1: Έχω ένα ταλκά τώρα άμα κάνει ο Μητσοτάκης κυβέρνηση ή κάνει σιρουμπί στο γαμπ. Τι με νοιάζει?
0: Σε έβαλα χέρι. Εντάξει, λέω κάποια πράγματα.
1: Αν έχω κάποιο συμφέρον θα σου πω εγώ κόκκινε εδώ έχω συμφέρον. Μου κάνουν δουλειά,
0: βρε, καλά
1: μου δίνουν διαφήμιση, ναι, δεν με δίνει μέχρι
0: στιγμής. Λέω ότι ναι, με την υπάρουσα κατάσταση δεν δείχνει να βγει.
1: Ούτε με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει.
1: Πρόβλημά του είναι, αυτός έχει το πρόβλημα, δεν το έχω εγώ άμα δεν βγει.
0: Εγώ είπα ότι είναι πρόβλημά του ή δεν.
1: Πάμε, πάμε, άλλο, πάμε παρακάτω. Πάμε,
0: όσο παρακάτω για το άλλο που αναφέρεις φίλε.
1: Ποιο?
0: Για τον Οσμάν.
1: Δεν ανακατεύομαι εγώ.
0: Να απαντήσω εγώ.
1: Καπιταλιστής.
0: Πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν τελειώσει, έχουν ξεπεραστεί.
1: Αυτό λες.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεπερασμένα.
1: Αλλού μπορούμε να πούμε ότι θες. Εδώ δεν γουστάρω να μιλήσω. Είμαστε οκ. Okay.
0: Πάτε είμαστε.
1: Τελειώσαμε. Ειλικρινέστατα και καθαρότατα.
0: Γιατί εγώ απάντησε κάτι.
1: Όχι για τον ακροατή, λέω. Για τον ακροατή. Ειλικρινέστατα και καθαρότατα.
0: Εντάξει. Μπορεί να ενοχλεί, άλλο μπορεί να μην ενοχλεί, αλλά. Εντάξει.
1: Και εδώ σου είπα εγώ ότι είμαι επαναστάτης κανενός.
0: Κόκκινο Ράμο είναι από τα καλύτερα center back που έχουν πάρει ποτέ με αμέτρου τρίτλου και τρομερή καριέρα. Και το συγκρίνει με τον Παρέδε. Δεν συγκρίνω, Στάθη. Λέω ήταν πάρα πολύ βρώμικος. Να ακούς.
1: Ενώ οι δικοί του παίκτες που είναι βρώμικοι δεν έχει πει τίποτα για αυτούς.
0: Οι δικοί μου δεν είναι τα παγκόσμιοι πρωταθλητές.
1: Δεν πειράζει, τι σημασία έχει.
0: Ούτε παίζανε μετά το 2000, παίζανε η δεκαετία του 80.
1: Α, ναι, θέλουμε τον κόσμο πριν τη δεκαετία του 2000.
0: Ρε φίλε, είσαι ο μοναδικός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που λες στον Ηρακλή βρώμικη ομάδα.
1: Τι τον Ηρακλή?
0: Βρώμικη ομάδα.
1: Βρώμικη ομάδα δεν το λέω. Είχε παίκτες οι οποίοι παίζανε αντιαθλητικά. Δεν είπα κάτι άλλο. Ο Ζήφκας για παράδειγμα έπαιζε μια χαρά. Τιμιότατα, δυνατά, δυναμικά, αλλά όχι βρώμικα.
0: Ο Κολιτσιδάκης του ανέφερε ήταν βρώμικος ή σκληρός?
1: Και τα δύο ήταν.
0: Σκληρός ήταν.
1: Ναι.
0: Για μένα όχι βρώμικος.
1: Άσε τώρα να ξέρω εγώ καλύτερα.
0: Ο Μητρόπουλος ήταν βρώμικος ή σκληρός?
1: Και τα δύο ήταν.
0: Σκληρός ήταν.
1: Ο έδερνε και τον κόσμο. Αγωνιές αυτά που ίδια έδινε. Πώς? Λίγους ξάπλωσε κάτω.
0: Εγώ το θεωρώ βρώμικο.
1: Εγώ το θεωρώ.
0: Που είναι φίλο σου.
1: Καταρχήν ο Μητρόπουλος είναι προσωπικό μου φίλο. Και δυνατό.
0: Επειδή το ανέφερα. Ναι. Επειδή τον εκτιμώ.
1: Πολύ δυνατό.
0: Δεν θεωρώ ότι έπαιζε.
1: Έχει παίξει και βρώμικα. Πώς δεν θεωρεί, δεν
0: μπορώ, μπορώ να
1: τι μπορεί να μα τρελάνει τώρα επειδή είναι φίλο μου προσωπικό, δεν έπαιζε βρώμικα.
0: Δεν το θεωρώ.
1: Πάντε πάλι τα ίδια. Άσε με τώρα.
0: Έχει
1: φάει αγωνιά στα πλευρά, ρε.
0: Ποιο δεν έχει φάει.
1: Πού την έφαγε την αγωνιά στα πλευρά. Μάλωσε ποτέ στη ζωή σου φάει αγωνιά στα πλευρά.
0: Εσύ τι λε, δεν υπάρχει άλλο που δεν έχει μάλωση.
1: Σε κάνα μπουμπάρ θα μάλωσε με κάνα ποτήρι να πει.
0: Πού το κατάλαβε.
1: Ναι. Έπαιξε μπόξ με το ποτήρι. Πάμε παρακάτω.
0: Έχει εμπειρία σε ποτήρια.
1: Ναι.
0: Καλή λαβή στο ποτήρι.
1: Καλή.
0: Η λαβή στο ποτήρι.
1: Για πολλά τα έχει του φίλου του καλογέρου να σε πούνε. Και του παπάδε που είναι φίλοι σου. Θα σε απαντήσουν. Σε απαντάω όπως πρέπει. Πάμε στα άλλα.
0: Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Θέλει.
1: Ναι, όπως θέλω.
0: Να αρέσει να προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Εντάξει.
1: Γιατί λέω τίποτα ψέματα.
0: Ναι.
1: Όταν λες προκαλεί το δημόσιο θέμα, λες ψέματα. Είπα τίποτα ψέματα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πας να μου κολλήσει μια ταμπέλα, σου απαντάω και του γυρίζει στου παπάδε.
1: Φίλη σου δεν είναι.
0: Από πού προκύπτει ότι είναι φίλη μου.
1: Καλά, δεν νοικιάσετε το σπίτι στον πάτερ εκεί κάτω στο σπίτι.
0: Τον 25 χρόνια.
1: Γιατί δεν το δώσατε σε κανέναν άλλον, σε κανέναν αναρχικό να
0: πω. Εσύ γιατί λες ότι νοικιάστηκε? Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι η αδερφή μου που τον νοικιάζει ρωτάει πρώτα τι επαγγέλλεται αυτός?
1: Αυτά έχετε καλά ρε με την εκκλησία. Άσε με εσύ.
0: Πώς τα έχει καλά κάποιος, δηλαδή.
1: Τα έχετε κακά με την εκκλησία.
0: Δηλαδή, γιατί πρέπει να έχει ή το ένα ή το άλλο κάποιο.
1: Δεν υπάρχει για μένα γκρι στη ζωή. Ή άσπρο είναι ή μαύρο, το ξέρεις καλά.
0: Γιατί εσύ τα έχεις άσχημα με την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Και πώς έχεις φίλους ιερείς?
1: Τι σε νοιάζει, ρε.
0: Τι απάντηση είναι αυτή, ρε, και αυτέ.
1: Σαν εταιρεία τα έχω άσχημα, ναι.
0: Και εγώ δεν γουστάρω την εκκλησία ΑΕ.
1: Αλλά φίλους κληρικούς έχω. Στη Μητρόπολη.
0: Άρα είσαι μαζί με τη δική μου φιλοσοφία.
1: Φιλοσοφία.
0: Και τι κάνεις στο χάφτα.
1: Πουλάκι μου, καινούργιο το πουκάμισο.
0: Καθόλου καινούργιο.
1: Πότε το έχεις.
0: Δύο χρόνια το.
1: Ναι, εντάξει, το βρέω.
0: Δεν είναι πουκάμισο. Όλο είναι.
1: Δεν σου πάει.
0: Γνώμη σου. Ενώ πάει αυτό εδώ που έχεις εσύ. Το ζουρλωμαδί από τον έκανες μακουμπουτσάκι.
1: Αυτό βρήκα αυτό.
0: Για το να μην το πετάξεις.
1: Άυπνος ήμουν ό,τι βρήκα να μου με φόρεσε.
0: Λες την Ευγενία κάτω που λυσάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Την έβαλες εκεί. Το ζουρλωμάδι. Φόρεσε, πήρε καλό ποσό από το στίχημα γιατί να φόρεσε ένα πουλάκι της προκοπής. Φόρεσε αυτό.
1: Ας πάρω και εγώ από το στίχημα τίποτα.
0: Έχεις παράπονο.
1: Όχι ρε, πήρα. Εντάξει, καλά πήγα.
0: Σε κατηγόρησε κανείς γιατί τα πήρες. Μπράβο σου. Και τα και δημόσια, άρα πήραν κι άλλοι.
1: Ετάδος, αφού δεν έχω να γράψω κάπου και
0: δεν
1: να πω.
0: Φίλοι, όταν έχει ρέντα.
1: Στο tip top.
0: Όταν έχει ρέντα. Μια keep top. Μια big top. Μια TikTok λέγεται. Ρε.
1: Ναι, ρε, δεν γράφω σε καμιά στήλη να δίνω αυτά προγνωστικά.
0: Πόσους χιλιάδες κόσμο έχει εκεί.
1: Ξέρω, καμιά εκατοστή είναι.
0: Όχι εκατοστή, 100.000.
1: Ναι.
0: Όλοι για κάποιοι δεν ακολουθήσουν.
1: Ακολουθούν, ναι.
0: 5, 10, 100, 1000.
1: Πόσο. Εντάξει, έξε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία...
9: Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ατλακόλ!
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
13: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με Θανάση Πολίτη θα πορευτούμε από εδώ και στο εξή.
1: Θα τα ακούγαμε όλο το τραγούδι παραλίγο.
0: Τι υπονοείς?
1: Υπονοώ λα. Εσύ έδωσε εντολή να παίξει αυτό το τραγούδι?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν δίνω εντολές.
1: Καλό είναι, γι' αυτό σου λέω. Άρα είμαι σίγουρος.
0: Ποιος το λέει?
1: Πώς?
0: Πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Λα.
0: The Passenger.
1: Ναι.
0: Ο Iggy Pop.
1: Pop.
0: Iggy Pop.
1: Ναι. Αντί Iggy Pop.
0: Λοιπόν, με Θανάση Πολίτη πορευόμαστε και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κώστα.
1: Pop.
0: Iggy Pop.
1: Ναι. Αντί Iggy Pop.

0: σας Μετρόπολη 95 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή στη σελίδα μας στο Messenger. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σεϊφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαϊκές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας, αφού στον Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ έπαιζε στο Σαββίκο και συνεχίζουν να γίνονται άλλα πράγματα στο Σαββίκο. Ξεκινάμε πάντα από το πρωί με άπτυκτο μπραντς με την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε με τις άπτυκτες προσφέσεις του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου και από εδώ και πέρα ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο Σαββίκο. Απαιχτώ σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στην Πρεξέλου 43 στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, είχαμε την κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες. Είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος?
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για τις ελληνικές ομάδες.
1: Αισιόδοξος είμαι.
0: Για όλους?
1: Για όλους, ναι.
0: Θα προχωρήσουν, εκτιμάς?
1: Όχι μόνο το εκτιμάω, το επιθυμώ κιόλας. Το επιθυμώ γιατί είναι δουλειά μου.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν ήταν δουλειά μου, δεν θα με ενδιέφερε. Αλλά επειδή έχουμε κοινό συμφέρον με τις ομάδες, θέλω να περάσουν. Να. Δεν έχω κανένα ταλκά δηλαδή συναισθηματικό με καμιά ομάδα. Αλλά επειδή με συμφέρει να περάσουν, θέλω να περάσουν. Και είμαι και αισιόδοξος. Δηλαδή, και θέλω να περάσουν και είμαι αισιόδοξος ότι θα περάσουν. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αν μείνει κάποια ομάδα έξω, θα θεωρήσω έκπληξη.
0: Λόγω αντιπάλων ή.
1: Λόγω αντιπάλων. Λόγω αντιπάλων. Δυναμό Κιέβ τώρα εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, μέχρι τώρα οι κινήσεις τους είναι καλές.
1: Ποιες κινήσεις?
0: Των ομάδων.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, δεν θεωρώ τις άλλες ομάδες. Τις θεωρώ ανυπόληπτες.
0: Τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
1: Ναι, τις θεωρώ ανυπόληπτες. Τσεσεκά Σόβια, τσεσεκά Δυναμό, ξέρω εγώ, έχουν πόλεμο αυτοί 10 χρόνια.
0: Αυτά είναι που τρομάζουν.
1: Σε τρομάζουν γιατί?
0: Μήπως κάποια ομάδα,
1: ναι.
0: Δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Πιαστεί η απροετοίμαση.
1: Άμα πιαστεί η απροετοίμαση, θα είναι έκπληξη.
0: Καμιά φορά υποτιμάμε τον αντίπαλο.
1: Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο.
0: Μπορεί να. Για σένα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχεις δει. Δηλαδή, η ΑΕΚ γιατί αποκλείστηκε, ήταν χειρότερη ομάδα.
1: Γιατί έκανε άλλο βολέ, να πούμε. Έσκασε μπάλα, να πούμε.
0: Ήταν χειρότερη από την ΟΑ, την υποτίμησε.
1: Δεν είχε. Και στο Ερεβάνο δεν την υποτίμησε, δεν είχε σέντερφορ, μου φαίνεται. Έπεσε με τον Κατσίνοβι σέντερφορ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ ακριβώς, γιατί πέρασε ένα χρόνο.
0: Το πρώτο και βασικότερο είναι ότι υποτιμάει τον αντίπαλο. Επιστρέφω στο Μουντιάλ και θέλω να σα ρωτήσω ότι καταρχήν είχαμε κάτι το οποίο δεν μου άρεσε.
1: Τι δεν σου άρεσε?
0: Το θεωρώ κακόγουστο χιούμορ.
1: Ποιο?
0: Κάνανε ένα AI βίντεο οι Ισπανοί.
1: AI.
0: Με το Γιαμάλ να κάνει μπάνιο τον Μέση.
1: Και τι δεν σ' άρεσε?
0: Ρε φίλε.
1: Όταν έκαναν το Μέση να κάνει το Γιαμάλ, σ' άρεσε?
0: Μισόλετο. Τότε ήταν ούτε ενός έτους παιδί.
1: Όχι, άλλο σε λένε, ρε. Με το παιδί της UNICEF. Άλλο λένε.
0: Τότε ήταν μια κίνηση φιλανθρωπική.
1: Άλλο βρε σε λένε. Το ξέρω τι ήταν. Η UNICEF μπλέχτηκε εκεί, άλλο σε λένε.
0: Ωραία.
1: Δεν είδε το AI, IJ, πώς το λένε αυτό.
0: AI. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το Μέση να κάνει μπάνιο τον αυτόν και να του λέει μην παίρνει μικρέ, αυτό είναι δικό μου κτλ. Δεν το είδε?
0: Όχι.
1: Εγώ το είδα. Δεν σε πείραξε αυτό, σε πείραξε το άλλο.
0: Δεν το είδα.
1: Άμα δεν το είδε, εσύ το δαγώ.
0: Κάτι διαφεύγει, δεν μπορεί να τα
1: βλέπει. Δηλαδή έκαναν οι άλλοι για το Μέση, να μην κάνουν οι άλλοι για το Γιαμάλ.
0: Αν κάνανε, καλά κάνανε.
1: Και τι είναι, τι έπαθε, θα πάθει ψυχολογικό Μέση δηλαδή τώρα.
0: Ρε, είπα το θεωρούσα κακό κουστοχείο.
1: Καμιά χαρά είναι.
0: Εφόσον
1: μια χαρά.
0: Έγινε αυτό, αλλά.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Εφόσον έγινε αυτό που λες και δεν.
1: Μακάρι έτσι να γίνονται τα αστεία και να μην παίζουν ξύλο οι οπαδοί και οι φίλοι των ομάδων μεταξύ του. Μακάρι να γίνονται άι.
0: Θες να κάνεις κανένα σχόλιο για τον τροφλέκα της Αργεντινής που δεν χαιρέτησε τον Τραμπ? Εγώ το γουστάρω. Δηλαδή, εγώ ό,τι είχε να κάνει θα
1: ήταν
0: το.
1: Ήταν υποχρεωμένος να τον χαιρετήσει.
0: Φυσικά και όχι.
1: Λοιπόν,
0: το τυπικό είναι.
1: Η Κοντσάρβα δεν χαιρέτησε τον Λουτσέσκου. Ο Σαλαβάκος δεν χαιρέτησε τη Μερκούρη, πήγε τον φιλήσει με τη Μασέλα και συχάθηκε. Δεν το θυμάσαι αυτό?
0: Γι' αυτό το έκανε για άλλου λόγου.
1: Ποιο?
0: Συχάθηκε ή το έκανε για άλλου λόγου?
1: Άμα είναι μια. Να είμαι εγώ 25 χρονών και να έρθει μια 70.

0: Ήταν να με φιλήσει με τη μασέλα, δεν ασυχώθα, ρε κόκκινε. Σαν τις ακροάτρες τις δικές σου που είναι... Τι θαυμάστρες τις δικές σου, να πούμε.
1: Θα ρωτήσω ο Μανουέλ και θα μου πει.
0: Τι να σου πω. Καλά έκανε και δεν... Και ο άλλος το έδωσε τυπικά το χέρι μου φαίνεται. Κοιτούσε αλλού ένας παίκτης, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κοιτούσε το... Τον είχα ρωτήσει κιόλας και του λέει, άμα χρειαστεί να χαιρετήσεις, λέει, θα το κάνω τυπική διαδικασία, θα κοιτάω αλλού και μακάρι να είναι μετά από ευχάριστο γεγονός. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν, να με συγχωρεί ο παίκτης που δεν τον θυμάμαι. Αυτός πάντως το έκανε. Καλά κάνουνε, ρε κόκκινε. Τώρα μην δώσω το χέρι μου σε κάποιον, πάει να πει. Ο άλλος πήγε να φιλήσει το χέρι της γυναίκας του Ερντογάν και τραβήχθηκε. Ο, πώς το λένε, ο Μαρκόν.
1: Μακρόν, ρε.
0: Ο Μαρκόν, πώς το λένε.
1: Ρε.
0: Αυτός με,
1: Μακρόν.
0: Με τη γριά που έχει.
1: Με την Πριζίτ.
0: Ναι, πήγε να φιλήσει.
1: Μια γριά, ρε, με όρημη γυναίκα.
0: Πήγε να φιλήσει.
1: Όρημη γυναίκα.
0: Καλά, καλά, πες
1: το. Τι εκφράσεις να θες τώρα, γριά. Βρωμόγερε εσύ και εγώ τώρα θα πούμε τη γριά την Πριζίτ. Έχεις δει πολλά, δεν ξέρεις κάποιος στεκούμενη σαν την Πριζίτ.
0: Δεν μιλάω.
1: Όχι, πες.
0: Αλλού. Θα περάσω την κόκκινη γραμμή. Με βάζουνε φρένο, δεν μπορώ να μιλήσω. Σε τέτοια θέματα με τα αλλού. Πήγε να φιλήσει το χέρι λοιπόν της κυρίας του Ερντογάν. Η άλλη τραβήχθηκε. Το θεώρησε, δεν ξέρω και πώς το έχουν, ότι το χειροφίλημα ότι είναι... Δεν ήξερε. Δεν ήξερε το πρωτόκολλο σε ποιον
1: διάβασε.
0: Και προηγούμενη φωτογραφία πιάνει. Προηγούμενη φωτογραφία. Όχι αυτή.
1: Yeah.
0: Εδώ, ποιοι είναι αυτοί. Εδώ.
1: Ο νέος πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. Ο Μπέρναμ. Άντι Μπέρναμ.
0: Εγώ νόμιζα ο Σαρόπουλος ήταν.
1: Όχι, ρε.
0: Ίδιος είναι.
1: Έλα.
0: Αυτός είναι ο πρόεδρος.
1: Έλα.
0: Ίδιος ο Σαρόπουλος είναι. Αν πάει στην Αγγλία ο Σαρόπουλος θα του ζητάει αυτόγραφο. Είμαι σίγουρος.
1: Έλα.
0: Βάλτε να. Ίδιος είναι.
1: Έλα.
0: Έλα, ρε, λέει.
1: Δες το. Βλέπεις.
0: Την άλλη, ρε, την πάνω.
1: Γι' αυτό. Ενώ το έχεις, ενώ είσαι εύστοχος, επειδή τον έχω δει κάποιες φορές, δεν το. Εκείνη η φωτογραφία το δείχνει.
0: Μπορεί, εκεί είναι αδύνατος. Κάτω.
1: Μα και εδώ δεν έχει κιλά.
0: Εκεί απάνω έχει πιο πολλά κιλά.
1: Έχει βάλει κάτι λάθος.
0: Το μάγουλο είναι. Και η μύτη ίδια εκεί. Εκεί κάτω δεν μοιάζει όπως τον έχει.
1: Ε, αυτό σου λέει. Ναι.
0: Πάνω έμοιαζε όμως. Εδώ σε αυτή με την. Ποια είναι αυτή η κοπέλα. Η γυναίκα του είναι.
1: Ναι.
0: Με τη γυναίκα του βάλτε να τη δεις, είναι ίδιος. Βάλτε να
1: δει. Δεν ξέρω ότι δεν έχει κιλά. Δεν έχει κιλά. Τον αδική φωτογραφία.
0: Δεν ξέρω, το μάγουλο
1: το βλέπει. Δεν βλέπει, δεν έχει κιλά.
0: Ναι, ναι, δεν έχει. Δεν έχει,
1: δεν έχει. Και αυτό σου τον αδική φωτογραφία. Δεν σου να δω.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω η φωτογραφία πώς έγινε.
1: Είναι η πόζα, η στάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Η ίδια μέρα είναι αυτή. Βλέπει το ίδιο φόρουμ φοράει.
0: Πώς έχει μάγουλο σε μια φωτογραφία και στην άλλη δεν έχει μάγουλο.
1: Καλά, εσύ που είσαι χρόνια στα μέσα influencer, σε ξέρει όλο ο κόσμο, δεν έχει μάθει ότι οι γωνίες λείψουν από τον ρόλο.
0: Τα έχω μάθει αυτά.
1: Εγώ δεν τα ξέρω. Εσύ τα ξέρει. Βάζει και φίλτρα εκεί, κάνει. Μόνο make-up δεν βάζει.
0: Πότε έβαλα φίλτρο, ηλίθεια να πούμε.
1: Εγώ έτσι λένε. Με στέλνουν μηνύματα και σε
0: γυναίκα. Τι ανάγκη έχω να βάλω φίλτρα.
1: Βάζει φίλτρο από μόνο.
0: Τι είμαι, γυναίκα είμαι να βάλω φίλτρα.
1: Για να δείξει τζόφερο, έτσι μου λένε. Έτσι λένε.
0: Ποιο το λέει.
1: Κακόβουλοι ακροατές.
0: Βγήκα μια φωτογραφία με την αδερφή του Κουγιανού που είναι φιλτρού. Πάτησε το φίλτρο αυτή και βγήκα.
1: Οι γυναίκες δικαιούνται.
0: Γιατί δικαιούνται, τι είναι διαφορετικό η γυναίκα.
1: Γιατί οι γυναίκες όλα δείχνουν όμορφα.
0: Γιατί εμείς πρέπει να δείχνουμε άσχημοι. Τι ρατσιστικό είναι αυτό εναντίον των αντρών. Γιατί η γυναίκα να είναι. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι, για πες. Γιατί εγώ πρέπει να βγαίνω σαν γορίλας δηλαδή και άλλοι πρέπει να είναι περιποιημένοι.
1: Αυτό σου είπα.
0: Αυτό με λες τώρα. Και ποιο από τα προγράμματα τη γυναίκα θα βγαίνει.
1: Να γίνω σαφής.
0: Γιατί θύραμα είναι.
1: Να γίνω σαφής.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν. Το να κάνει μια γυναίκα επεμβάσεις αισθητικές.
0: Ναι.
1: Δεν το κατακρίνω και το θεωρώ λογικό.
0: Ναι, ενώ κάνει ο άντρας το κατακρίνεις. Ρατσιστικό είναι αυτό που λες.
1: Να τελειώσω.
0: Μου τελειώσει, ναι, ναι.
1: Τον άντρα το θεωρώ υπερβολή.
0: Γιατί? Αν...
1: Το θεωρώ υπερβολή.
0: Γιατί ίδια δικαιώματα δεν έχει.
1: Φυσικά. Το να κάνει κάποιος μπότοξ υπερβολή.
0: Γιατί να κάνει η γυναίκα, δηλαδή.
1: Γιατί η γυναίκα θέλει να βάζει τα αρώματά της, να κάνει τα λούσα της.
0: Γιατί
1: να
0: τα κάνει και ο άντρας.
1: Τις κρέμες.
0: Γιατί να βάλει και ο άντρας κρέμα. Τι διαφορά.
1: Ρε φίλε, το να είσαι καθαρός,
0: ναι,
1: είναι κάτι υγιές.
0: Να βάλεις κρέμα στη μάπα σου, δηλαδή, γιατί τη σε πειράζει.
1: Τι κρέμα να βάλω.
0: Δηλαδή. Η γυναίκα γιατί βάζει, δηλαδή.
1: Το ίδιο είμαστε.
0: Το ίδιο είμαστε. Γιατί δεν
1: είναι. Είμαστε.
0: Γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή. Γιατί άμα δείτε έναν άντρα περιποιημένο σαν τον πρόεδρο του Άρη. Το χλεβάζετε, ενώ αν δείτε μια γυναίκα λέτε τι ωραία που είναι. Γιατί?
1: Ποιο τον έχει κλεβάσει.
0: Ένα από συντημένο έτσι και αυτά και οι ιστορίε.
1: Το ντύσιμο το πάντα. Ο Λέφορο είναι άστοχο, τέλειο.
0: Ναι.
1: Άστοχο.
0: Α, λε εσύ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Η ενδυματολόγο που έβγαλε ο Μπούσο τον έβαλε 9 στα 10. Πώ θα βγάλει εσύ. Με ένα κένταυρο εδώ πέρα.
1: Μπορώ...
0: Στην πλούζα σου. Τι κένταυρο είναι αυτό.
1: Δεν είναι κένταυρο.
0: Τι είναι αυτό.
1: Είσαι άσχετο. Δεν κάνω διαφήμιση στην πλούζα.
0: Μια πλούζα με ένα κένταυρο έχει πάνω.
1: Χρυσοπλήρωσα. Εντάξει, θα σου κάνω και διαφήμιση.
0: Χρυσοπλήρωσε αυτό το πράγμα, αυτό το γιακάκι, το κουμπί αυτό εδώ πέρα. Το χρυσοπλήρωσε.
1: Από τον αφορά σου γλωμανδία σαν και εσένα καλύτερο τον κένταυρο.
0: Πώ τσαλακωμένο με σε ασούλουπο το σώμα το βάζει εκεί με τον αφαλό. Κάνει και τρύπα αφαλό. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι τρύπα κάνει αφαλό.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ποια τρύπα κάνει.
0: Τι μπλούζα είναι αυτή. Το μισό χέρι έξω να πούμε το. Δεν εφαρμόζει με το μπράτσο να πούμε να είναι. Τι να πω. Ρε.
1: Το μόνο που έχει κάνει έχει αφαιρέσει το θερμάρα από τη Ζουλαμανδία.
0: Τι Ζουλαμανδία, ρε.
1: Γιατί αυτό φορά το κάνω μια φωτογραφία για να το δείξω.
0: Το βάζω άσπρο γιατί έχει ήλιο, ρε.
1: Έχει ήλιο. Έμαθε και το άσπρο αποθεί.
0: Θα βάλω μαύρο.
1: Αποθεί ενώ το άλλο τραβάει τη εκτίμηση.
0: Βέβαια το έμαθα.
1: Το έμαθα και αυτό.
0: Μια εβδομάδα. Δεν το έμαθες λέει. Αυτό λέει είναι άσπρο. Πάλι ένα άσπρο.
1: Δηλαδή τώρα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Το να βάζει ο άλλος να έχει ένα ωραίο τραμπουάν.
0: Ναι.
1: Καλό και ωραίο.
0: Ωραία.
1: Να χρησιμοποιεί ένα ωραίο στίκ ρολών για τις μασκές.
0: Μάλιστα.
1: Να χρησιμοποιεί μια ωραία κολόνια. Το θεωρώ υγιές.
0: Ναι.
1: Ακόμη και να κάνει περιποίηση των υγιών. Να μην είναι παιδί μου μαύρα και όπως να είναι. Μέχρι
0: εκεί. Παοξίδι κανεί για να έχει δηλαδή.
1: Αυτό σου είπα.
0: Μα τι λες.
1: Λέω μέχρι. Από του όλα τα υπόλοιπα θεωρώ υπερβολή.
0: Η γυναίκα γιατί δεν τα κάνει. Να φτιάχνει το λαιμό δηλαδή.
1: Η γυναίκα από τη φύση της θέλει να δείχνει και ωραία, όχι μόνο.
0: Γιατί είναι θύραμα είναι.
1: Αυτό είπα.
0: Αυτό λες. Είσαι στο φλερτ ισότητα δεν έχει. Δεν μπορεί να κάνει η ίδια, πρέπει να την κάνουν. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ισότητα υπάρχει.
1: Ρε φίλε.
0: Δηλαδή, άμα κάνω εγώ, ας πούμε.
1: Άκου να δεις.
0: Μια αισθητική.
1: Δεν θα κατηγορήσω ποτέ κάποιον ο οποίος έχει μια στραβή μύτη, μεγάλη μύτη. Και έχει την οικονομική δυνατότητα και θα κάνει επέμβαση στη μύτη του. Ναι. Καλά κάνει και την κάνει.
0: Αφού θέλει την κάνει.
1: Αφού το νιώθει να το κάνει να νιώθει καλύτερα, καλά κάνει και την κάνει. Τον άλλο όμως πλακώνεται με τα μπότοξ και αρχίζει. Τι κάνεις ρε φίλε.
0: Η γυναίκα γιατί να έχει το δικαίωμα να το κάνει και ο άντρας να μην το κάνει.
1: Δεν είπα ότι δεν έχει το
0: γιατί...
1: δικαίωμα. Αλλά και πάλι είναι ναι. Λάθος η υπερβολική παρέμβαση στην ανθρώπινη φύση. Είναι λάθος. Δηλαδή αν προσέξεις, η υπερβολική χρήση πολλών πραγμάτων προκαλούν, έχουν δυνητικά, έχουν παρενέργειες άσκημες. Δηλαδή βλέπεις κάποιους να είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο ίδιο ή μόνιμα το πρόσωπο να μην μπορεί να κάνει μορφασμό, τίποτα. Τίποτα δεν είναι χωρίς επιπτώσεις. Γι' αυτό το λέω. Τι να κάνει δηλαδή ο άντρας.
0: Εγώ, για παράδειγμα, δεν θα έκανα ποτέ να χάσω τις γκριμάτσες που κάνω, δεν κάνω και ο Ζλίκια. Ο Καραγκιός Ζλίκια για μένα
1: δεν
0: είναι...
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Καραγκιός δείχνει. Εσύ είσαι γεννημένος καρτούν. Δεν υπάρχει.
0: Έχω ανάγκη να κάνω. Αν ήθελα όμως.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις.
0: Όταν μου κάτσε την πουνιά ο άλλος στο γυμναστήριο και μετά
1: έκανες
0: έβαζε το μάτι.
1: Το ξάκι το κάνεις.
0: Κάτσε ρε κόκκινε. Το μάτι μου το είχε πρίξει να πούμε. Δεν ξεπριζόταν. Είχε πάθει ζημιά.
1: Ναι, μετά σου άρεσε όμως και έκανες και το άλλο που το ξέρει.
0: Όχι, δεν το έκανα το άλλο.
1: Εγώ άλλα έμαθα.
0: Άλλα έμαθε εσύ.
1: Εκτός αν οι κομμουνιστές αυτοί που τα λένε κακοπροαίρετοι επειδή τους κράζει.
0: Δηλαδή, άμα σου κάτσει μια μπουνιά όπως έκατσε εμένα στο γυμναστήριο πιτσιρικάς και σου κατεβάσει το μάτι και δεν φτιάχνει, θα το φτιάξει.
1: Εγώ δεν πάω να κάνω προπόνηση και να παίξω box σε αυτήν την ηλικία.
0: Σε πειράζει,
1: ε? Είναι βλακεία.
0: Και άμα παίξει box με πιτσιρίκο θα παίξει, δεν θα παίξει με κανένα συνομιλητή.
1: Βλακεία.
0: Γιατί είναι έχουμε βλακεία.
1: Ρε φίλε, δεν είμαστε σε ηλικία να βάζουμε τον εαυτό μας σε εντάσεις.
0: Τι είναι, γιατί.
1: Να κολυμπήσεις, να τρέξεις, όλα αυτά τα δέχομαι.
0: Ναι.
1: Να
0: και τα το κολύμπι είναι εύκολο, ε.
1: Και τα παραπάνω. Είπα εγώ ότι είναι
0: εύκολο.
1: Δεν υπάρχει κολύμπι. Εύκολο πράγμα. Ακόμη και τα παραπάνω βάρη που σηκώνεις δεν σε κατηγορώ.
0: 50 τύπους το λεπτό έχω με 12 πίεση και 8 και δεν πρέπει να
1: τεντωθώ. Να παίζεις ξύλο όμως με ένα νεότερο που είναι νομοτελειακό ότι 9 στους 10 θα σε δίνουν είναι χαζομάρα.
0: Γιατί να με δίνουν. Έτυχε να με δίνει αυτός.
1: Δεν έτσι. Έτυχε.
0: Ήταν πιο γρήγορος γι' αυτό.
1: Τι περίμενες να είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι είμαι πιο γρήγορος.
1: Εσύ
0: έκατσε να πούμε.
1: Εσύ πιστεύεις ότι κατέχεις στον Blind TR. Άσε την πιστεύεις.
0: Εσύ είδες το μάτι πρισμένο να μην το φτιάξω.
1: Είπα εγώ να μην το φτιάξω.
0: Με κορόιδευε και η Τζέννη. Κούκλος λέει είσαι με αυτό το μάτι. Ρε Σίλο, με δουλεύεις να πούμε.
1: Άσε το, αν σε έκανε καλαμπούρι Τζέννη, καλά.
0: Όχι, τον θεωρούσε και μην πας να το κάνεις. Μισό λεπτό. Δεν ξέρεις οι γυναίκες τι κάνουν. Το κόμενο το θέλουν κούκλο, τον άντρα το θέλουν κουασιμόδο.
1: Για ποιο λόγο.
0: Πού να ξέρω για ποιο λόγο.
1: Για να μην έχει τραβάσει τις υπόλοιπες. Για να μην είσαι ελκυστικό.
0: Άλλε, τι ωραίο που είσαι. Πάω στον καθρέφτη. Τι είμαι, σαν το γύρο, σαν τον Αυλονίκη.
1: Να κάνει μήνυμα στον καθρέφτη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Άστο λέει. Κάνα δύο μήνες λέει θα ξεπλυστεί, λέει. Τάψε κι εγώ βλάκα δύο μήνες. Μπαούλο το μάτι. Μπαούλο το μάτι, να πούμε.
1: Άσε Τζενή, η κρίση τι σου είπε για το μάτι.
0: Αυτά το σε άλλο.
1: Όχι, ρε, για το μάτι δεν είπα κάτι.
0: Σε άλλο μέσο.
1: Για το μάτι είπα.
0: Σε άλλο, ας την κρίση, θα μπλέξουμε εμεί.
1: Για το μάτι.
0: Μην με βάζεις να μπλέξω με την κρίση, τι άστο τώρα την κρίση.
1: Ανάθε. Λοιπόν. Δεν έχω κάτι άλλο συγκλονιστικό. Εντάξει, διαβάζω κάποια πράγματα τα οποία με ενοχλούν.
0: Ναι. Τι σε ενοχλεί, δηλαδή.
1: Μία.
0: Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Βλέπω τελευταία σε ενοχλούν πολλοί πράγματα και βλέπω αυτό είναι σημείο γύρωτος να σε ενοχλούν. Συνήθως εμάς όταν περνάνε τα χρόνια δεν πρέπει. Εγώ να σου πω κάτι. Εξοικειώνομαι με το και δεν ενοχλούμε. Σε σημείο που να λέω έχω αναισθητοποιηθεί.
1: Θα σου πω.
0: Παρακαλώ.
1: Είπες κάτι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό που έγινε στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Ενοχλούμε τις τάσεις της νομίας.
0: Εγώ ενοχλούμε τις τάσεις των αναρχικών.
1: Λέω, θα έπρεπε να το έχει προλάβει.
0: Τι να προλάβει. Να μυρίσει τα δάχτυλά τους που θα έρθουν εκεί πέρα.
1: Θα έπρεπε να το έχει προλάβει. Εκτίμησή μου.
0: Για τους πρόλαβε, τους έχει στο κυνήγι.
1: Δεύτερο. Βλέπω τώρα ένα τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Στη ζούγκλα χαρακτηριστικά που λέει η δίκη για Τέμπη με σένα δεν ασχολούμαι. Είπε η Καστιανού στον Πλακιά.
0: Ναι.
1: Από αυτό που διάβασα διάλειμμα όσο πρόλαβα. Ο διάλογος φαίνεται μεταξύ δικηγόρων και όχι μεταξύ των δύο.
0: Ναι. Πάλι δεν θα απαντήσω. Γιατί το Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο δεν τον εκτιμώ καθόλου. Οπότε θα περάσω πάλι. Με έβαλες να περάσω τρεις κόκκινες γραμμές.
1: Δεν το έκανα γι' αυτό. Ναι. Με ρώτησε με τι ενοχλούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη και αυτό να έγινε.
0: Ναι.
1: Και να γινότανε. Θεωρώ ότι πετυχαίνουν κάποιοι του σκοπό του. Το είχε πει.
0: Ότι.
1: Ότι. Το πάει πολύ έξυπνο με τότε και στο τέλος θα μαλώνουν μεταξύ τους και δεν ασχολούνται όλος ο κόσμος με την ουσία του πράγματος.
0: Φυσικά.
1: Και δεν σε άδικο.
0: Διέργει βασίλευε ο Μητσοτάκης.
1: Συμφωνώ.
0: Πανέξυπνος. Αλλά μην με μιλάς για Τριανταφυλόπουλο γιατί δεν θέλω να μιλήσω.
1: Με ρώτησε παιδί ενοχλούμε, δεν πήγαν σε παγιά.
0: Ναι, με μέση για τις ζούγκλες έχει γετά. Δεν τον εκτιμώ. Οπότε δεν θα.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι, μπράβο. Παρακάτω.
1: Ούτε εγώ. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Α, να πω να διορθώσω κάτι. Είχε υποθεί σε μια εκπομπή, δεν ξέρω στη δικιά μας ή με τον Νίκο. Δεν θυμάμαι. Με τον Νίκο, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Είχε βγει μια πληροφορία ότι με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ θα συστρατευτεί μέσω του Μανθρίνου ο Ζαγοράκης. Επικοινωνήσαμε με τον Ζαγοράκη.
1: Ο Ζαγοράκης ασχολείται με τις ακαδημίες.
0: Ναι, ναι. Ναι, ούτε μία στο δισεκατομμύριο, δεν θα έμπλεκα σε τέτοια ιστορία, δεν μπαίνω ανάμεσα σε τέτοιες καταστάσεις. Έχω τα γήπεδά μου, λέει, έχω την καινούργια μου επένδυση.
1: Πάει καλά.
0: Πάω καλά, λέει, εντάξει, να έρθείτε από εκεί, πιείτε κανένα καφέ, να τα πούμε, να σας δω κιόλας, γιατί έχω καιρό να σας δω, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί το γράψε και κάτι site. Ναι, επειδή το γράψε και κάποια site, δεν το πάω μόνο. Το έφαλακρέ, λες, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο με μένα, οπότε μην το βάζετε το Ζαγοράκι στην εξίσωση ότι θα κατέβει σε κάποια. Εκλογική αναμέτρηση με το Μεντρινό για Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ούτε απ' έξω δεν θέλει να περνάει. Το είπε κατηδίαν. Εγώ δεν θέλω να υπάρχουν ειδήσεις που δεν υπάρχουν. Ειδήσεις έχουν γραφτεί. Τι έχουν γραφτεί σε site. Έχουν αρχίσει να γράφουν.
1: Δεν το ξέρω, ναι, ναι, ναι. Τα ακούω.
0: Το λέω ότι είμαι τίμιος απέναντι στο Ζαγοράκη. Τον εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Και θα μου φαίνονταν και περίεργο, ναι, ναι, να θέλει, ναι, να ασχοληθεί και συμφωνώ.
0: Ναι, και εμένα μου φάνηκε περίεργο γιατί θα ξύπνιο. Λέω μήπως ξέρω εγώ και. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Να τον αποκαταστήσουμε την αλήθεια γιατί δεν ισχύει και ό,τι γράφονται σε site και τέτοια δεν ισχύει για τον Ζαγοράκη και τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Αυτά τα νέα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα.
0: Θα ανοίξουμε
1: μετά
0: καμία γραμμή.
1: Ναι, νομίζω ότι
0: έξι, ναι,
1: θα θέλει ο κόσμος να πει τη γνώμη του.
0: Βέβαια, είμαι σίγουρος.
1: Είσαι σίγουρος ή θα λέει μετά.
0: Είμαι σίγουρος ότι θέλει να πει η γραμμή. Θέλει να μιλήσει τη γραμμή ο κόσμος.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
0: Τι πράγμα.
1: Δεν έχουμε ηλία στο Μέγαρο.
0: Δεν έχουμε.
1: Έναν Ηλία έχουμε.
0: Ηλία?
1: Ναι. Δεν είναι δύσκολο όνομα, αλλά Ηλία.
0: Τι είναι εύκολο, είναι, δεν υπάρχει.
1: Ρε φίλε.
0: Πώς είμαστε, έχουμε μειωθεί εδώ.
1: Πάνω από 100 είμαστε.
0: Πού είναι, ρε, 100?
1: Στον Όμιλο.
0: Άλλο.
1: Ηλία δεν θυμάμαι κάποιον.
0: Είχαμε κανένα Ηλία.
1: Δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται.
0: Είναι εύκολο όνομα ο Ηλίας.
1: Εγώ έχω κανένα δεκαριά.
0: Πού τους βρήκες, ρε κόκκινα δεκαριά.
1: Έχω, ρε φίλε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ακταίο!
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
19: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
18: Προσλαμβάνεστε.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
22: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
25: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AX, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε περίπου 20 λεπτά. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 390. Οι γραμμές είναι δικές σας. Με διορθώνει ο φίλος ο Βασίλης, ο Καραφομπίλ, και λέει ο Αντολάκης έφτασε στο πόδι του Κιάσου σε Ολυμπιακό Σόφι στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ταγάρι μεγάλο. Μεγάλος τάγαρος.
0: Όχι, λέω, αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Μεγάλος τάγαρος.
0: Πάντως σήμερα στο Ανακλή κάρτες δεν τρώγε, στον Ολυμπιακό δεν τρώγε.
1: Ολυμπιακό ρε με τη χούντα του Κόκαλη. Πρέπει να γραφτεί βιβλίο για αυτή τη χούντα του Κόκαλη, για τον Γκαγκάτσι του παπά. Να μιλάμε τώρα για τερατούργημα.
0: Ποια ομάδα δεν ανέβει?
1: Ο Φίνικας Πολύχνης.
0: Πόσο ομάδες ανεβαίνουν
1: από τη Γάμα στη Βήτα. Είναι εντολή και θα γίνει πράξη.
0: Το Μαρκό παίζει.
1: Το Μαρκό παίζει Β' Εθνική και πάει για άνοδο.
0: Γιατί πήγε ο Βασίλη Γκαγκάτση εκεί.
1: Ναι, πήγε και ο Βασίλη Γκαγκάτση.
0: Για να πηγαίνει. Και
1: τον έστειλε ο γιος του.
0: Δεν πάει για βόλτα.
1: Δεν πάει για βόλτα έτσι.
0: Λοιπόν, τα 390 είναι δικά σα.
1: Και ανεβαίνουν 2 από την Β' Εθνική. Και είναι ενιαία με 16 ομάδες.
0: Ναι, ναι,
1: η Β' Εθνική.
0: Ναι. Είναι σφιχτά τα πράγματα.
1: Είναι σφιχτά τα έργα τώρα.
0: Τώρα στις αίρες πήρανε Βοσνιάδη, ο Βοσνιάδη δεν πάει έτσι σε καμία ομάδα.
1: Τσιμπανάκος μαζί, Γκαγκάτσης από την άλλη μεριά ξεδοντιασμένος γέρος, αλλά πάλι την ισχύ του την έχει.
0: Ο Λύκος κι αν γέρασε,
1: ναι.
0: Δεν ξεχνάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Για το μπουνίδι που έπεσε μεταξύ των Αργεντίνων ποδοσφαιριστών και των Ισπανών δεν είπατε τίποτα μετά τη λήξη.
0: Λάθος κάνεις, φίλε. Είπαμε ότι ο Παρέδες είναι συσημασμένος. Αυτά που έκανε δεν υπάρχουν.
1: Τι ξέρει να κάνει η Αργεντίνη εκτός να παίζει μπουνιές, ρε φίλε? Τι ξέρει να κάνει?
2: Α, τώρα είπες ότι σωστή κουβέντα, ναι. Καλό, εντάξει. Ωραία.
0: Δεν παίζουν όλοι. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ. Δεν παίζουν όλοι ξύλο.
2: Καλά, δεν παίζουν.
1: Με και ο φροντιστής παίζει ξύλο. Άστος.
2: Ναι, αλλά γινόταν κάτι τέτοιο στον πάκο. Ο Αραπτόπουλος θα άρχισε οι βλαχοπαοξίδες και οι βλαχοπαοξίδες.
1: Καλά, δεν με είδες στο live εχθές που έβριζα την Αργεντινή 120 λεπτά, να πούμε. Δεν με άκουσες.
2: Δεν το είδα.
1: Δεν με παρακολουθείς.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα, είχα πάρει τηλέφωνο με τον Κουλιανό το πρωί σε μια εκπομπή Ραπτόπουλου,
1: ναι, ναι.
2: Για το ποδόσφαιρο του 70.
1: Ναι.
2: Και είπατε ότι τότε οι αμυντικοί καθόταν και πίνανε ρετσίνες, που λέει ο λόγος, έτσι. Και γι' αυτό μπαίνανε γκολ, πολλά γκολ. Θέλω να σου πω όμως ότι τότε είχαμε άμυνες φοβερές. Ήταν το Κατενάτσιο των Ιταλών, ήταν ο Μπόμπι Μουρ στην Αγγλία, ήταν ο Μπέκεμπάουερ μορφή και αυτή στην άμυνα. Υπήρχαν άμυνες σκληρές.
1: Υπήρχε το man to man, υπήρχε το πολύ man to man, υπήρχε τότε.
2: Βέβαια.
1: Σκληρό man to man.
2: Αλλά μπαίνανε γκολ. Τώρα, αυτό το χθεσινό τώρα δεν ήταν τελικός τώρα, δεν έμεινε για τελικός τώρα, τίποτα. Δεν ήταν, δηλαδή, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Πρέπει να αλλάξει το ποδόσφαιρο, να το αλλάξουνε, αφού το κάναν σοου.
2: Να
1: το αλλάξουμε προς το επιθετικότερο. Ναι.
2: Προς το επιθετικό, με αυτό είναι.
1: Πρέπει να βγουν κανονισμοί υπέρ του επιθετικού ποδοσφαίρου. Αφού το κάνανε σοου, ράγκμπι και τέτοια, θα το περάσουν. Ναι, πρέπει να το φτιάξουν. Δεν μπορεί να παιχτεί κατενάτσιο τώρα.
2: Ναι, μου θυμίζει το ποδόσφαιρο σαν να παίζουν handball. Στέκονται έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Δηλαδή δημιουργούνται άμυνες. Άκου, τι είδα εγώ. Δημιουργούνται σκληρές άμυνες.
2: Ναι.
1: Οι προπονητές δουλεύουν τις άμυνες. Παίκτες να τρυπήσουν τις άμυνες ένας με έναν δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν αυτοί που κάνουν pressing και να χαθεί μπάλα και το pressing κτλ.
2: Της
1: δυτική, ένας Γιαμάλ. Ένας, ξέρω εγώ, Williams, ένας Messi που σταματάει. Καμιά δεκαριά ακόμα, 20, 50, πόσοι είναι σε όλο τον κόσμο. 40 σε ένας με έναν. Να μπουν, παρακαταργήσουν τα εξτρέμ τώρα, να βάλουν τα οχτάρια. Ναι.
2: Α, μπράβο, τα εξτρέμ. Ο Κάρλος Αλμπέρτο, το θυμάστε, το 70 με τους Βραζιλιάνους.
1: Τα καταργήσανε αυτά.
2: Ναι, τα καταργήσανε. Λοιπόν.
1: Εγώ πήγα έναν από Αθήνα.
2: Ναι.
1: Μου έστειλε ένα συνάδελφος ένα μπέχτη.
2: Ναι.
1: 19 χρονών. Μου λέει, ναι, ρε, ναι. Εσύ, λέω, δεν κάνω τέτοια γόλο, δεν μπορώ να βρούμε κανένα μάνατζερ, κανένα αυτό. Τέλος πάντων, βρήκα μια γνώρια παιδιά, αλλά δοκιμάσει τον, πείτε μου τι κάνει. Μου λένε, καταπληκτικό αριστερό πόδι, τεχνική κατάρτιση, άριστη.
2: Ναι.
1: Γρήγορος. Αλλά είναι λέει αδύνατος, πρέπει να πει γυμναστήρια κτλ. Δηλαδή.
2: Και εδώ η Βραζιλία, Ραπτόπουλε, διέλυσε το κατενάτσιο των Ιταλών στο τελικό τότε. Βραζιλία-Ιταλία 4-1 που έλειξε. Με τι, με άμυνα, με Φακέτη, με Αλτοφέλη.
1: Αριστερό μπακ Φακέτη έπαιζε.
2: Δεν ξέρω αν ήταν, μου φαίνεται στόπερ ήταν ο Φακέτη, στόπερ ήταν. Με Ματσόλα μέσα, ο Ματσόλα μου φαίνεται ήταν εξάρι, τώρα η οκτάρι δεν είναι εξάρι πρέπει να ήταν. Με Σάντρο Ματσόλα κλπ. Βρε μια άμυνα να τρίβει τα μάτια σου. Και όμως η Βραζιλία τη διέλυσε αυτή την άμυνα και έβαλε 4 γκολ.
0: Και η σημερινή Βραζιλία δεν βλέπετε.
2: Τι πράγμα.
0: Και η σημερινή Βραζιλία δεν βλέπετε.
2: Η σημερινή κόκκινη άσε είναι άσε. Για τα μπάζα είναι άσε.
0: Να σε καλά.
2: Καμία σχέση με τα παλιά.
0: Να σε καλά, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Στις ακαδημίες τους απαγορεύουν τις ατομικές ενέργειες.
0: Πού, στη Βραζιλία.
1: Όχι, ρε, γενικά. Τους θέλουν ρομποτοποιημένους.
0: Τις ατομικές ενέργειες.
1: Δηλαδή να πάρει ένας μένα να φύγει να κάνει. Δεν τους, δεν τους προτρέπουν.
0: Κάτσε. Εδώ τώρα έχει κάτι το οποίο πραγματικά εκπλήσωμαι γιατί εγώ από αυτά που γνωρίζω και είναι αρκετά για τις ακαδημίες.
1: Ρε, ένα παίχτη εγώ που βρήκα.
0: Περίμενε.
1: Κάτσε να σου πω. Ρε. Δέκα δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου.
0: Να τελειώσω λίγο.
1: Ναι, τελείωνε.
0: Στη Μασία έχουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία διδάσκεται συνέχεια. Όταν δουν όμως ένα παιδί με το χάρισμα του Μέση και τα υπόλοιπα, από μια ηλικία και τον αφήνουν να ζωγραφίζει. Δεν τον απαγορεύουν.
1: Τότε δεν βγαίνουν κόκκινοι.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Τότε δεν βγαίνουν μέσηδες πια.
0: Όχι, σου λέω ότι όταν δουν ότι ενώ στην αρχή τον έχουν κοντρολαρισμένο με συγκεκριμένο timing, πώς θα παίζει, θα κάνει και πώς θα ακολουθεί για να αφομοιώνουν το σύστημα. Βλέπεις ότι η Ισπανία παίζει συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Ο Ντελαφουέντες δεν είναι τυχαίο ότι διδάσκει σε όλους εκείνοι καθηγητής, το λένε professor, και αυτό το πράγμα το παίζουν από τα μικρά μέχρι τώρα.
1: Έχει σχολή.
0: Τους γίνεται βίωμα, ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να κάνω κριτική σαν ραδιόφωνο. Δεχόμαστε κριτική. Όχι σαν εκπομπή, σαν ραδιόφωνο ξαναλέω.
0: Ακούμε.
3: Ωραία. Επειδή δεν μπορώ να καλέσω ούτε στην προηγούμενη εκπομπή, ούτε στην επόμενη. Θα ήθελα να ξέρετε, δεν θα βρίσω, σας το λέω από τον προτέρων, απλά μια έτσι κριτική. Ο κύριος Πετρωτός, ως τι θα παρευρίσκεται το απογεματάκι στην παρουσίαση του Οσμάν, δεν θέλω να απαντήσετε γιατί σας φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Καθόλου.
3: Θα απαντάω εγώ μόνος μου, είναι ρητορικές ερωτήσεις. Λοιπόν, δεν είναι reporter basket ο κύριος Πετρωτός, μήπως βρίσκεται εκεί σαν αβανταδόρο του Μιχτακίδη. Γιατί απαντάω μόνος μου και λέω, το πάτημα που μου έχει δώσει σε αυτό είναι στον τελικό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο κύριος Πετρίδης έκανε ορότατα το ρεπορτάζ, μας ανέλησε για ποιο λόγο έχασε ο ΠΑΟΚ. Και όταν ήρθε η ώρα του κυρίου Πετρωτού, στο βίντεο που ανέβασε το Μετρόπολης στο YouTube, ο κύριος Πετρωτός είπε: ο ΠΑΟΚ έχασε, δεν ήταν καλός, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και μετά αναφέρθηκε το όνομα του Μιστακίδη καμιά 9 φορές. Πού θέλω να καταλήξω, δεν είμαι ούτε σαβιδικός. Όταν έγινε το περιστατικό με τον Κούζο, που βγήκε στο YouTube και τον κόκκινο, ούτε αυτό μου άρεσε. Δικαιοσύνη θέλω. Εντάξει. Οπότε, είστε μεγάλο ραδιόφωνο, τεράστιο ραδιόφωνο όπως γράφετε, το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος αθλητικό. Εντάξει. Και όπως γράφετε, καλό θα είναι, κύριε Ανδρώνη, σε παρακαλώ, πάρε ένα reporter basket, αν δεν μπορεί ο Πετρίδης μόνος του το παιδί, να πλαισιώσει τον Πετρίδη, να ακούσουμε για μπάσκετ. Μη μας βάζετε ρεπόρτερ οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν πλέον, γιατί παλιά δεν κάνανε, αβάντα στον κύριο Μιχτακίδη. Αυτά, καλή συνέχεια, είμαι ακροατής χρόνια, η δικαιοσύνη μου αρέσει, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Επειδή σου αρέσει η δικαιοσύνη όμως.
3: Ναι, έλα πες.
0: Επειδή σου αρέσει η δικαιοσύνη, ο Πετρωτός είναι εδώ πάντα από νωρίς, μπορούσε να τον πάρεις τηλέφωνο να του τα πεις.
3: Δεν μπορώ, ρε φίλε, να τον πάρω, αφού το ξέρεις ότι δεν βγάζουν γραμμές. Ούτε ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Καθόλου.
3: Είπα να μην απαντήσει.
0: Επειδή δεν είμαι σε καθόλου δύσκολη θέση, σου λέω μπορεί να τον πάρεις εκτός αέρα και να τον τα πεις. Αν πιστεύεις κάτι.
3: Άρα σε πείραξε που ακούστηκε, να τα λέμε κλπ.
0: Αυτό σου είπα. Αυτό κατάλαβες.
3: Όχι. Άρα καλά ακούστηκε, αλλά να τον πάρω και πριβέ. Αυτό μου λε.
0: Δεν θα είναι πιο φρόνιμο.
3: Εντάξει, οκ, ό,τι νομίζεις.
0: Εγώ ό,τι νομίζω, φίλε.
3: Όχι, εντάξει, τι. Αυτό. Χαιρετώ. Γεια.
0: Σε ενοχλεί κάτι, το παίρνει κάποιο και να το λες.
1: Λοιπόν, το μπάσκετ θα επέμβω. Το μπάσκετ, επειδή πουλάει πάρα πολύ στην
0: Θεσσαλονίκη. Και θα πουλάει πιο πολύ από
1: Θεσσαλονίκη. Μην, άσε, θα μιλήσω εγώ τώρα. Επειδή πουλάει πάρα πολύ το μπάσκετ και επειδή και εγώ αρχίζω να πηγαίνω προς το μπάσκετ κτλ. Προφανέστατα ενισχύεται το κομμάτι του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και με άλλους ανθρώπους παρά μόνο με τον κύριο Πετρίδη και τον. Και το παιδί που κάνει στον Άρη. Έτσι, τον Τρικαλιώτη.
0: Τον Πάρη.
1: Ωραία. Τώρα η προτροπή γίνεται αβάντα σε κάποια καινούργια διοίκηση, σε κάποια καινούργια ομάδα. Προφανώς υπάρχει ένα όραμα και προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος ενθουσιασμός. Είναι σαν το ζευγάρι που είναι στην αρχή.
0: Είναι όλα με λίγα.
1: Όλα με λίγα. Αλλά και το άλλο να πούμε, αρχίζει και φθήρεται. Δεν υπάρχει καμιά αβάντα. Υπάρχει το προϊόν το οποίο πουλάει. Και είναι όλο αυτό το θέμα. Οπότε θα πάει ως ρεπόρτερ και ο κύριος Πετρωτός, όπως μπορεί να πήγαινα και εγώ, γιατί διακρίνω ότι το μπάσκετ θα δώσει αρκετή θεαματικότητα και ακροματικότητα
0: στο κανάλι. Είπες θα ασχοληθείς εσύ που δεν ασχολείσαι με το μπάσκετ.
1: Ναι. Καλά, εγώ ασχολούμαι με τα,
0: αφού βλέπεις
1: τα κουτσοπολιά, να πούμε. Ναι, περισσότερο, ναι.
0: Και αυτό έχει τη γοητεία του όμως.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
4: Θανάσης από Σαντορίνη, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Εκεί είσαι διακοπές, μόνος κάτοικος.
4: Εδώ μόνιμος κάτοικος στα Φύρα.
1: Μόνιμος κάτοικος.
0: Ναι, γιατί. Ναι.
1: Στη Σαντορίνη.
0: Ναι, γιατί.
1: Πώς είσαι ρε φίλε εκεί.
0: Μια χαρά.
4: Ζούμε ρε Κωστή.
1: Τι σ' αρέσει εκεί πέρα δηλαδή.
4: Όχι μόνο να κάνω διακοπές, έρχομαι Βόρεια Ελλάδα και το καλοκαίρι δουλεύω.
1: Α, για δουλειά πας, λέω κι εγώ.
4: Όχι, εδώ μένω, αλλά το χειμώνα δεν κάθομαι στο νησί, πάω διακοπές.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Τι να κάνεις στο νησί, είναι εκπληκτικό το νησί.
4: Ναι, το Μουντιάλ ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Άφαντη η Αργεντινή με ένα ποδόσφαιρο του 1960, όπως είπε ο προηγούμενος, όπως το πήρε η Αγγλία, χωρίς κάρτες. Τότε ήταν το πήρε η Αγγλία το 1966 με Μπόμπι Μουρ. Φαινόταν, στα πέναλτι βέβαια μπορούσε να αλλάξει, εγώ πιστεύω. Στα πέναλτι νομίζω να μην δεν το έπαιρνε η Αργεντινή. Κακό ματς. Το Ματίλα μύριζε την αρχή. Μεγάλος Μέση 20 που τον κατηγορείς χωρίς λόγο. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ.
1: Δεν τον κατηγορώ. Γιατί δεν τον κατηγορώ. Είναι δυνατόν το μεγαλύτερο παίκτη του κόσμου να τον κατηγορήσω. Την ομάδα του κατηγορώ, όχι τον Μέση.
4: Ναι, αλλά όποιον υποστηρίζει αυτό, υποστηρίζει την ομάδα. Λογικό δεν είναι.
1: Τι είναι τώρα, ομάδα αυτή να πλαισιώσει το Μέση είναι αδικία για το Μέση. Καταρχήν είναι αδικία για το Μέση αυτό το πράγμα.
4: Ναι, μακάρι να δούμε όμως και έτσι ούτε απευθείας κόκκινες και ξύλο, όχι ξύλο ποδοσφαιρικό εννοώ, στο Champions League να περάσει λίγο, γιατί έχει γίνει πολύ soft και χθες είδαμε...
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ή διαλέξτε τι ποδόσφαιρο θέλετε, soft ή ξύλο να πέφτει.
4: Εγώ προτιμώ το ποδοσφαιρικό ξύλο, αυτό
1: το δηλαδή ξύλο.
4: Θες, ήταν ωραίο μάτς.
1: Ναι.
4: Είχε θέαμα.
0: Θες μια δύσκολη ερώτηση.
4: Για πέστε μου.
0: Όταν μεγαλουργούσε με εκείνη την τρομερή Μπαρσελόνα ο Μέση.
4: Ναι, τι κλωτσιά σε έτρωγε.
0: Μισό λεπτό, δεν είπα ότι δεν έτρωγε. Αν έβλεπε μια ομάδα σαν την Αργεντινή χτες, θα σε ενοχλούσε ή όχι, αλήθεια θα μου πεις. Γιατί και εγώ λατρεύω Μέση.
4: Είναι
0: αλήθεια θέλω να πεις. Την αλήθεια θέλω να πεις.
4: Στείνονται γύρω από το Μέση όταν χτυπούσε
0: ρε, φίλε, το Μέση. Μην αλλάζει κουβέντα, έξυπνοσε. Λέω, αν τον χτυπούσαν σε σημείο που να κινδυνεύει σωματική του ακαιρεότητα, θα ενοχλούσουν ή όχι.
4: Όχι, από την άποψη ότι όταν μεγαλουργούσε έτρωγε αυτές τις κλωτσιές. Δεν σας
0: έτσι κομπάω, όχι τόσο φίλε.
4: Σπανιόλ, δεν Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όχι τόσο φίλε. Όχι.
4: Όχι, δεν θυμάσαι ο Σέρχιο Ράμος ένα κλάσικο που τον άνοιξε το πόδι και έφαγε απευθείας κόκκινη και πέντε αγωνιστικές. Τέτοια κλωτσίδια δεν έτρωγε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέω τώρα δεν έχει τους παίκτες που θα ήθελε να έχει. Και είναι λογικό να παίρνουν. Δεν άλλαξε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ισπανία παίζει βρώμικα. Το έχει ανάγκη.
4: Όχι, δεν το έχει γιατί έχει το καλύτερο κέντρο.
0: Όχι, και όχι μόνο. Και τα καλύτερα μπάκι, πολύ καλά εξτρέμ. Μόνο φόρ δεν έχει.
4: Ναι.
1: Μια χαρά το Παστέλο ο φόρ.
0: Δεν έχει ούτε Πουτραγκένιο έχει, ούτε Ραούλ έχει.
1: Μια χαρά το Παστέλο ο Παγκίτης.
4: Σωστά μιλάς. Και για να είμαι ακριβώς να μιλήσει κι άλλος που αναφερθήκατε στον Τριανταφυλόπουλο, προχθές ή χθες ήταν και ο Σοκράτης Γκιόλιας η μέρα μνήμης του που τον σκοντώσανε, να μην τα ξεχνάμε. Προστεί αυτά και καλό είναι να μιλάμε στο ραδιόφωνο για αυτά και τι έγινε και για το βαδοπέδι και να μην συνεχίσουμε για να μην εκθέτουμε το μέσο. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι πιστεύω θα ξέρετε κιόλας τι έχει γίνει αν και ποτέ δεν βγήκε. γιατί δεν είδα πουθενά να αναφέρεται.
1: Και εσύ περιμένεις να βγεις στο Μετρόπολης αυτό που δεν βγήκε από αλλού. Περιμένεις να πούμε τι. Στο Μετρόπολης να πούμε τι που δεν βγήκε από αλλού, το πούμε εδώ πέρα.
4: Ειδικά ο Κόκκινος που είναι δημοσιογράφος θα πρέπει να.
1: Α, σε ρε,
4: σήμερα.
1: Α, το περάσουμε χαλαρά λίγο. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Εδώ μπλέκουμε με λέξεις που λέμε. Άστο. Είμαστε. Προχάμιδες.
4: Δεν υιοθετείται, ναι. Αλλά θα έπρεπε να αναφερθεί από τη στιγμή που αναφέρω ο Τριανταφυλόπουλος και η.
1: Α, στον Τριανταφυλόπουλο δεν το γουστάρουμε τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε το λόγο, βέβαια. Εντάξει, μέχρι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε.
4: Ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά τι έγινε. Και ποιο και τι και πώς.
1: Πάμε.
4: Καλή, καλή.
1: Να σε καλά. Τι ζητά τώρα καλά. Να πούμε. Υπότροποι είμαστε τώρα. Άστο τώρα. Προχάμιδες είμαστε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πάμε παρακάτω. Να χαμηλώσουμε λίγο την ακροαματικότητα, γιατί άμα τα πούμε όλα αυτά που λες. Πάμε, έλα φίλε.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου φίλε.
5: Εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα.
5: Θα ήθελα λίγο να σας πω μια περίπτωση τι μπορεί να πάθει κάποιος που παίζει στοίχημα.
1: Εσύ είσαι αυτός δηλαδή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Για πες.
5: Παίζω, έχω Hull Southampton, έτσι. Πριν αποβληθεί η Southampton.
1: Ναι.
5: Με τη Southampton έχω Παρί να πάρει το Champions League 3.000 και με τη Hull έχω η Ισπανία να πάρει το Mundial 3.600.
1: Ναι.
5: Γίνεται το πανηγύρι με τη Southampton.
1: Ναι.
5: Southampton μου λέει δεν παίρνει φράγκο, χάνει και τα λεφτά που κόντρα.
1: Ναι, ναι.
5: Κάτι άκυρο και χάνει το βγάζει μονάδα. Τον παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί μου κοκκίνει την Southampton. Δεν έπρεπε να πάει μονάδα. Λέει δεν πέρασε. Ναι, αλλά η Hull πέρασε, ρε φίλε. Γιατί δεν μου το δίνει πράσινο αυτό.
1: Και τι είπε αυτό.
5: Και ακυρώθηκε το μάτι. Α, τρελαθείς ρε φίλε. Δηλαδή κόντεψα να τρελαθώ σε λέω.
0: Περίμενα, ακυρώθηκε το μάτι και στο έβγαλε χαμένο.
5: Southampton χαμένο, δεν παίρνεις φράγκο με λέει.
0: Ενώ ακυρώθηκε το παιχνίδι. Ενώ ακυρώθηκε το παιχνίδι, στο έβγαλε χαμένο.
1: Δεν το έδωσε μονάδα δηλαδή.
5: Το έβγαλε χαμένο, τον παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, το ρωτάω, στον όλον το έπαιξε. Λέω ρε φίλε, γιατί μου το βγάλεις στο μονάδα αυτό. Μου λέει επειδή δεν προκρίθηκε. Ναι, αλλά λέω έχω Hull. Χάλε Southampton, έχω Hull κατάκτηση τροπέου. Δεν παίζω το μάτι, λέω εγώ. Εγώ παίζω προκρίσεις μόνο. Από την αρχή της χρονιάς, εγώ παίζω μόνο προκρίσεις.
0: Δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός της εταιρείας.
5: Εκεί να τα βάλουμε.
0: Κοίταξε, όπως το λες, δείχνεις 100% δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι κανονισμούς έχουν οι εταιρείες.
1: Ναι, τα μικρά γράμματα τι λένε.
5: Είναι δυνατόν να κερδίσω και με τους δύο να κερδίσω και να μην πάρω λεφτά. Ρε.
0: Μάλλον δεν μ' άκουσες. Λέω είμαι μαζί σου, αλλά δεν ξέρω τι κανονισμό έχει η εταιρεία και τι λέει γι' αυτό. Τα μικρά γράμματα που και ο Κωστής.
5: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πρέπει να αλλάξει, ρε φίλε. Δηλαδή όποτε γουστάει ο όλων ή οποιοδήποτε όλων. Γιατί όλοι παίξανε Southampton, δεν παίξανε. Με τη Hull. Ποιος έπαιξε Hull.
0: Δεν μου λες.
5: Τραβάνε εκεί ένα
0: εσύ μιλάει για τον καημό σου. Εγώ που δεν το έπαιξα στοίχημα και ακούω τον προπονητή.
5: Ναι.
0: Να δέχεται ότι έστειλε αυτό τον βοηθό του, ποιον ήταν το team εκεί, για να κάνει κατασκοπία. Που εγώ το θεωρώ κάτι αστείο.
5: Κοίτα να δεις τώρα κατασκοπία.
0: Δεν μου λες.
5: Συγγνώμη, ρε
0: φίλε. Μισό λεπτό. Θα συμφωνήσουμε. Άλλο λέω. Ναι. Αυτόν πώς πρέπει να τον κρίνει τον προπονητή που είπε ότι εγώ τον έστειλα. Δεν είναι λίγο περίεργο.
5: Για μένα είναι στημένο, αν ρωτάς εμένα.
0: Είναι λίγο. Δεν λέγεται αυτό. Είναι περίεργο.
5: Εννοείται ότι είναι περίεργο.
0: Ακριβώς. Το κλείσαμε εκεί. Παρακάτω. Να σε καλά.
1: Ναι, να σε καλά.
5: Ξέρει
1: να...
5: ο κόσμος σε αυτή την περίπτωση, άμα γίνει τέτοιο συμβαίνει, δεν παίρνει φράγκο. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει για όλους.
5: Αυτά είναι μονάδα αυτά.
0: Κάθε εταιρεία έχει διαφορετικά.
1: Λογικό ακούγεται ότι πρέπει να είναι μονάδα, αλλά τι να σου πω.
0: Ρε φίλε.
5: Μα την πουσιά της άλλου.
1: Μη βρεις εδώ πει. Επόμενη γραμμή. Κόπηκες λόγω της βρισιάς.
0: Περίμενε.
1: Άλλο, ναι.
0: Περίμενε. Τέλο, πριν το παιχνίδι Αγγλία με την Γαλλία να παίξω over corner 20 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Και τι μου λέει ο πράκτορας.
1: Τι είπε.
0: Ζητάει έγκριση στην προβολικό το ποσό.
1: 20 ευρώ.
0: Σε μικρό τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ρε φίλε, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Εσείς που παίζετε κουμάρι, τι να πω.
0: Εσύ δεν είναι τρομερό.
1: Ξέρω εγώ τι
0: δηλαδή,
1: να πω.
0: Δεν κατέχω. Να πω ότι έβλεπε το παιχνίδι. Ότι έκρινε ότι θα βγει και δεν θέλει να δεχτεί στοιχήματα, οκ. Okay. Πριν το παιχνίδι είναι υπερβολικό το ποσό, 20 ευρώ.
1: Δεν κατέχω.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε στο τελευταίο. Μάλιστα.
6: Γεια σας.
1: Α...
6: Δεν μου λέω σήμερα είναι η παρουσίαση του Οσμάν.
1: Ναι, μάλιστα κύριε.
0: 6,5 ώρα.
1: Μάλιστα.
6: Και περιμένουν κόσμο να πάνε αυτοί. Οι Σαββιδικοί δεν θα πάνε. Εμείς σαν Σαββιδικοί δεν θα πάνε. Κανένας.
1: Εσείς είστε Σαββιδικός. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
6: Σαββιδικότατο γραπτό που λέει.
1: Μάλιστα.
6: Ούτε να το βλέπω το φυτευτό.
1: Μάλιστα.
6: Περιμένουν να πάει κόσμος. Καταρχήν δεν μου λες το Μετρόπολη στέλνει και το Μετρωτό.
1: Ναι, μάλιστα.
6: Τι δουλειά έχει ο Πετρωτός, ρεπόρτερ του ποδοσφαίρου να πάει εκεί. Ο Πετρίδης δεν είναι για τον Πάτρη.
0: Περίμενε, ποιος το απαγορεύει να πάει.
6: Γιατί να πάει, γιατί είναι το φιλαράκι του Μισακίδης.
0: Είναι θέμα φίλου.
1: Κάτσε,
0: δεν
1: ρε,
0: έχει το δικαίωμα να πάει.
1: Ρεπόρτερ είναι, τι
0: ρε, φίλε, συγγνώμη.
6: Ρεπόρτερ του ποδοσφαίρου είναι.
0: Ερώτηση σου κάνω. Ο Ραπτόπουλος δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Δεν μπορούσα να πάω.
0: Ναι. Μόλις έγινε η ιστορία με τον Τολιόπουλο, μου λέει δεν μιλάς για άλλο θέμα, για τον Τολιόπουλο θα μιλήσουμε.
6: Ο Ραπτόπουλος είναι μια ιστορία μόνος του.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί είσαι άδικος τώρα, δεν κατάλαβα. Ο άλλος
6: δεν είμαι άδικος. Δεν είμαι άδικος.
0: Άκου λίγο, δεν μ' ακούς. Ο άλλος βλέπει ότι πουλάει ένα συγκεκριμένο πράγμα και θέλει να το πουλήσει παραπάνω. Ποιος του απαγορεύσει αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι πουλάει τον μπάσκετ.
6: Είναι ρεπόρτερ του ποδοσφαίρου.
0: Ποιος το λέει αυτό.
6: Ο Πετρίδης πήγε καμιά φορά στο ποδόσφαιρο για...
0: Ρε φίλε, ένας είναι στο μπάσκετ και το μπάσκετ ανεβαίνει και έκρινε το μέσο ή και ο Πετρωτός να πάει και εκεί.
6: Ποιος το είπε σε...
0: Εγώ στο λέω και ποιος να τον απαγορεύσει.
6: Ναι, εντάξει, ποιος το είπε σε ότι ανεβαίνει το μπάσκετ.
0: Ρε φίλε, τι μπάτζετ είχες.
6: Την παπαριά την έκανε.
0: Τι κουβέντες είναι αυτές, φίλε. Τι μπάτζετ είχες στο μπάσκετ και τι μπάτζετ έχεις τώρα. Ποιες είναι οι προοπτικές που έχεις τώρα στο μπάσκετ. Για όνομα του Θεού, πρέπει όλα να είναι εκ του πονηρού. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με τη Γεια Τάνια Δήμου, τον Κώστα Πετωτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
7: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραστε.
8: Εκατόν 5,1. Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν
10: και να την ακούσουν
9: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
9: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Goal! Εμμανουέλ Περρόνε στο 72-1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν. Μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.

0: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία, που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία. Αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το Μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
1: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.

0: στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχροκέρδειας. Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα. Αν μία κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Σε απόσταση πόσο κάνει ένα πρακτικό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, στα χέρια της ελληνικής οικογένειας για τις αγορές της, οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιούν σωστά, είναι βέβαιο ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην αγορά υπέρ του δικού του συμφέροντος, υπέρ του συμφέροντος καθολικά της ελληνικής κοινωνίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
2: Τέτοιο δούλεμα έχετε ξαναδεί να σας ρίχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση?
3: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
4: Ναι.
3: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
4: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει.
3: Ορθοπόδησαν. Ήρθαν και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
4: Βεβαίως.
3: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί σημαίνει ότι είμαστε φιλοεπενδυτικοί.
4: Αλλά πρέπει να εισπράξουμε και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
3: Εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
4: Για να λαϊκίσω λίγο τώρα, καταλαβαίνετε.
3: Είναι ότι οι τράπεζες από την προηγούμενη δεκαετία χρωστούσαν στο δημόσιο με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
4: Ναι.
3: Τα κέρδη τους είναι προϋπόθεση για να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστούν στο δημόσιο.
4: Ναι.
3: Άρα δεν
5: Are you ready now?

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμορά με Πασχάλη Γαμορά πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απεναντίας το τέρας της οικογλυψίας. Ο άνθρωπος των 10 Ηπείρων, των 8 Ολυμπιάδων, των 11 Μουντιάλ και των 14 Ευρωπαϊκών τίτλων που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Μανιά. Το βουνό της λαθροϊχοληψίας. Και όχι μόνο. Έτσι, αυτό λέω, όχι μόνο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, το υπόλοιπο δίωρο. Εδώ, όσοι ήθιστε άλλωστε, έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια. Ενδεχομένως να ακούσετε και κάποια πραγματάκια. Ενδεχομένως να μην κάνουμε και τίποτα με κάποια πραγματάκια. Αυτό είναι το πιο καλό από όλα, βασικά. Αλλά αυτό δεν τρως χωρίς αυτό, βέβαια. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και oraiagamora@gmail.com, κυρίες και κύριοι.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Εντάξει, και εμείς το ίδιο κάνουμε, αλλά δεν το λέμε προς τα έξω. Εσάς
4: ναι,
0: σας βάζουμε.
4: Σε όλα.
0: Σας το βάζουμε να το ακούσετε και να το γουστάρετε κιόλας. Λοιπόν, τι έχουμε το. Εντάξει, και εμείς το ίδιο κάνουμε, αλλά δεν το λέμε προς τα έξω. Εσάς
4: ναι,
0: σας βάζουμε.
4: Σε όλα.
0: Σας το βάζουμε.

0: κυρίες και κύριοι Χριστόαδελφοι, το να δεις ποδόσφαιρο. Είναι το πόσα λεφτά θα βγάλουν οι εταιρείες οι οποίες διοργανώνουν αυτό το ποδόσφαιρο. Ας το πούμε κάπως έτσι. Και πράγμα. Και αν δούμε κάτι επί της ιστορίας, αυτό που άξιζε να δούμε είναι η μονταζιέρα του μικρού τελικού, το 6-4, παρά αυτό το 51-0 με μια ομάδα που ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο και με μια άλλη ομάδα η οποία μπήκε μέσα για να δει τους αντιπάλους. Και σας το λέω εγώ που είχα έτσι φύλαθλα αισθήματα στην Αργεντινή, την οποία από χθες την έχω βγάλει μέσα από την καρδιά μου. Έτσι, δηλαδή, ένιωσα μια αηδία ποδοσφαιρική βλέποντάς την. Περίμενα να παίξει μπάλα. Έχει φτάσει στο απόγειο μέσα σε 4 χρόνια 2 φορές. Γιατί να πάει να παίξει μπάλα, τι έκανες, έδερνες όποιον περνούσε από μπροστά σου ή όποιον έκανε. Και κατηγορούσαν και τους Ισπανούς γιατί τους δέρνανε.
1: Για να συνούμαστε.
0: Δηλαδή, εμείς εδώ στην Ελλάδα μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Εκεί δηλαδή αυτοί που τρώγανε το ξύλο φταίγανε κιόλας που το τρώγανε γιατί μιλούσαν. Δεν έπρεπε να μιλάς, αδερφέ μου, έλα εδώ. Έλα εδώ με τη δικιά μας την κυβερνησάρα να μην πουλάς, γιατί να μην από πού να πιαστείς και πού να τελειώσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε, το ποδοσφαιρικό πράγμα δεν ήταν ούτε θέαμα, δεν είχε τίποτα. Πώς το λένε, κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα με πάρει ύπνος. Έτσι είχαμε κάτι χασμουριτά εδώ στο στούντιο μέσα, που λέει ο λόγος. Και ευτυχώς το βράδυ, στις 12 και μετά στην παράταση, δηλαδή βγάλαμε και λίγο το μελιτσακάκι και ανέβηκε λίγο κάπως η ποιότητα όλων αυτών των οποίων βλέπαμε, με μια ομάδα να προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και μια άλλη ομάδα να καταστρέφει τον ίδιο στον εαυτό. Εγώ πιστεύω αυτό έκανε. Αν και στην παράταση που πήγαν θα έπρεπε να πάνε με 8 παίχτες οι Αργεντίνοι, με τόσο κλωτσιά, με τόσο ξύλο και εκτός φάσεως, και έναν διαιτητή ο οποίος προφανώς εκτελούσε τις επιταγές της UEFA, να μην, δηλαδή της ατιμωρησίας. Αυτό, παιδιά, προσέξτε, είναι ένα παράδειγμα για τις κοινωνίες. Θα επιβάλλουν αυτούς τους νόμους. Δεν σας το λέω εγώ τυχαία τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν σας το λέω τυχαία. Κρατήστε το αυτό.
2: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Έτσι, αυτή η ατιμωρησία είναι ένα δείγμα ότι μπορεί να κάνεις οτιδήποτε στον δρόμο και να μην σε κάνουν τίποτα. Εσείς μπορεί να σας φαίνεται τώρα κάπως αυτό που ακούτε, αλλά τέλος πάντων. Ας μείνουμε όμως στο ποδοσφαιρικό. Δεν ξέρω αν κάποιοι δικαιώθηκαν όσοι θεωρούσαν τουλάχιστον ότι οι Αργεντινοί. Δεν ξέρουμε αν τελικά θεωρείται υπερτιμημένη επειδή δεν κατάφερε εχθές να κερδίσει και ακόμα έναν τελικό. Έτσι, μην ξεχνάμε. Έχει πάρει 2 Κόπα Αμέρικα, ένα φιλανλίσιμα, αυτά είναι της Λατινικής Αμερικής. Έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο τα τελευταία 8 χρόνια αυτά, έτσι. Τα τελευταία 8 χρόνια. Μιλάμε για μια επιτυχημένη ομάδα, γιατί έχει ίσως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στο γήπεδο. Έχω την εντύπωση όλοι οι άλλοι είναι υπερεκτιμημένοι κοντά σε αυτόν. Το ξέρανε και οι ίδιοι τους, γι' αυτό και έχουν αυτή την δουλική συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν παίκτες με προσωπικότητα. Δεν υπάρχουν παίκτες στην Αργεντινή. Παίκτες με προσωπικότητα που να ξέρουν και μπάλα. Πέστε μου, εκτός από το Μέση, ποιος άλλος ξέρει μπάλα? Κανείς. Προπονητής, ούτε στη λαϊκή αγορά θα είναι ο Σκαλόνι. Εδώ είμαστε και θα το θυμηθείτε. Ούτε στη λαϊκή αγορά, να μην πω το άλλο το σούπερ μάρκετ, που γνωρίζετε όλοι. Έτσι, που με έβαλε και τα κλάματα. Τι περιμένουν, δηλαδή, το συνέστημα είναι αυτό το πράγμα, έτσι, είναι η απογοήτευση. Καλά, δεν τράπηκαν λίγο για την εμφάνισή τους? Δεν τράπηκαν για αυτό το πράγμα το οποίο παρουσίασαν? Και κάθονται και μου κλαίγονται και μιξοκλαίγονται οι κλανοκαθίστρες που τους κάνανε οι άλλοι γιογιό, και αν υπήρχε ένας σοβαρός διαιτητής ή μάλλον μια σοβαρή διαιτησία, για να το βάλω σε θεσμικό επίπεδο, δεν θα τελείωνε ο αγώνας. Δεν θα τελείωνε ο αγώνας για την Αργεντινή. 3-0 και γεια σας, πάτε σπίτι σας, άντε τραβάτε από εκεί που ήρθατε. Περιμένουμε έναν αγωνίο σε 1,5 μήνα. Έχουμε δει 50 παιχνίδια. Μας έχετε κάνει τσουρέκια, να πούμε, τα κάκαλά μας δηλαδή. Και έρχεστε και κάθεσαι και παίζεις κλωτσοπατινάδα.
2: Μας έχει φάει σαπίλα.
0: Και μετά δικαιολογείται το αδικαιολόγητο. Τι με νοιάζει εμένα οι περγαμηνές της Αργεντινής και του Μέση που δεν έχει ένα ούτε 90 λεπτά, ρε. Αυτά καταγράφονται. Τώρα εσείς, άμα θέλετε να δικαιολογήσετε το αδικαιολόγητο, είναι δικαίωμά σας. Βλέπεις χθες στην Ισπανία μπαίνει μέσα, το ξέραμε από πριν βέβαια ότι θα μπουν μέσα και άλλοι θα κάνουν τους θεατές. Γιατί ποδοσφαιρικά είναι νεκροί, δεν έχει ταλέντο η Αργεντίνη. Πώς θα το κάνουν? Το μόνο ταλέντο που έχουν είναι να πάνε να δέρουν τον κόσμο. Αυτό είναι το ταλέντο τους.
2: Να δουν μια ταινία τρόμου.
0: Αυτό πήγαμε, είδαμε χθες. Βλέπουμε μια ταινία τρόμου και τουλάχιστον ταινία.

0: δρόμου σε κρατάνε και σε γρήγορση. Φοβάσαι, κλείνει και τα μπατζούρια. Σβήνει και τα φώτα για να μην σε βλέπουν ότι το βλέπει. Ενώ τώρα και το βλέπαμε και ανοιχτά μπατζούρια και ξαφνικά δεν σου έκανε και αίσθηση. Και έλεγε τώρα τι αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Περί αλήθεια πρόκειται. Φανταστείτε ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εξεδωτέρωσαν του Αργεντίνου και η ομάδα τη Αργεντινή δεν απείλησε 90 λεπτά. 90 λεπτά, παιδιά, δεν έχουν σουτ. 20-0 τελικές έχει. 20-0. Δεν τα μιλάμε για πολλά. Unacceptable, δεν πει τίποτα. Δεν τα μιλήσουμε τώρα και να αρχίσουν οι συναισθηματισμούς. Ξέρεις, ο Μέση και ο Δέση και ο. Άιντε βρε τώρα. Βλέπουμε εκεί το αποτέλεσμα. Τέλος. Αυτό βλέπουμε. Δεν είπαμε ούτε για την ιστορία της Αργεντινής, ούτε για την Ισπανία. Μιλάμε με κάποιον σήμερα με έναν φίλο μου και άρχισε και μου λέει: ξέρεις, οι Ισπανοί λέει, φάγαν τους Ινδιάνους. Λέω: ρε, αυτός μου μίξε έχει στο μυαλό του. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να τους καταλάβω πραγματικά. Και αρχίζω και καταλαβαίνω άλλα πράγματα από ό,τι πίστευα. Για αυτούς που περπατάνε και δίπλα μας, φίλε. Λευτέρη, και είναι λυπηρό αυτό το πράγμα που λέω τώρα. Να με συμπαθάτε. Να του μιλάς για ποδόσφαιρο και να σου μιλάει για τους Ινδιάνους που πήγαν Ισπανοί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω από ποιον αιώνα πήγαν και τέτοια. Του λέω: καλά, ξέρεις το κεφάλι σου. Του λέω: τι να πει. Για μπάλα μιλάμε. Το είσαι στο μάτς. Υποτίθεται ότι και οι δύο είμαστε στη μια πλευρά, έτσι. Αργεντινοί και οι δύο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Εντάξει, ταλέντο δεν έχει και η Ισπανία. Δηλαδή, η Ισπανία δεν έχει ένα center four. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι καθαρό ο Γιάρε Θάμπαλ, πώς το λένε αυτό να πούμε. Ξέρω εγώ, θα τον έπαιρνε και για γαμπρό στην κόρη σου. Ναι, δεν είναι για κάτι, κάτι παραπάνω. Ποδοσφαιρικά. Εμείς παρακολουθήσαμε ένα μουντιάλ που δεν είχε ένα αστέρι. Δεν είχε έναν διακριθέν ποδοσφαιριστή. Δεν είχε μία διακριθή. Διακριθείς λίγο η Νορβηγία, αλλά δεν την αφήσαν και αυτήν. Έτσι, αυτό είναι το άγνωστο. Η Νορβηγία ήταν το άγνωστο. Λοιπόν, δεν δικαιολογήθηκε τίποτα στο τίποτα. Ίσον τίποτα. Δεν θα το θυμάται κανένας. Το Μουντιάλ αυτό της Αμερικής, εκτός από την επιτυχία της διοργανώτριας αρχής, τίποτα άλλο. Θα μου πεις τώρα, εσύ που μεγάλωσες με Τσάβι, Νιέστα, Κασίγιας, Ράμος, τι είδες. Έχει παίκτες η Ισπανία και καλούς παίκτες. Έχει το Τίκι Τάκα από το οποίο σε εκνευρίζει, σε κάνει σεράνι, σε αποσυντονίζει, γιατί αυτό είναι το σύστημα, βέβαια, ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο δεν παίρνουν την μπάλα και περνάω 18 και δεν κάνουν τίποτα. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο, κυρίες και κύριοι, να έχουμε κάνει ήρωες παίκτες που δεν αξίζουν. Παραδείγματος χάρη Γιαμάλ. Πριν πάω όμως στα ποδοσφαιρικά απολύτως, υπάρχουν δύο προπονητές. Εγώ το Σκαλόνι σας το λέω επειδή είναι κολλητός του Μέση, γι' αυτό και βρίσκεται εκεί, δεν το θεωρώ καν προπονητή. Έτσι, δεν έχει προπονήσει τον ίδιο τον εαυτό. Ο άλλος ο τύπος, ο οποίος μου θυμίζει λίγο αυτόν που είχε φέρει Φερέρ, δεν είχε φέρει ο Νικολαίδης από την Ισπανία, έναν κυριούλη, έτσι, σαν τον Λουί Ντεφινές, λέω, σαν τον Τελαφουέντε. Τον Λουί Ντεφινές το έκαμε χθες το βράδυ, με τον άλλον. Λοιπόν, ο οποίος είναι μια εξέχουσα μορφή, διότι έχει πάρει και δουλέψει όλες τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Και η Ομοσπονδία, προφανώς για να τον τιμήσει, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα τιμής αυτό το πράγμα, του έδωσε και την εθνική ομάδα. Όπου κατάφερε να κάνει κάτι αδιανόητο. Όχι μάλλον, κάτι που έχει ξανακάνει η Ισπανία. Έτσι, πήρε και το Ευρωπαϊκό και το Μουντιάλ. Και το Μουντιάλ το άξισε περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, από το Ευρωπαϊκό. Και ίσως την αδική το σκορ το 1-0 εδώ. Έτσι, θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο το σκορ. Έτσι. Και φυσικά κανένας από τους δύο, ποιος καλώνει τώρα, ούτε λέμε, δεν έχουν το promotion που έχουν μεγάλοι προπονητές που έχουμε μεγαλώσει τα τελευταία 20-25 χρόνια μαζί τους. Όπως είναι ο Μουρίνιο, ο Αντσελότη, ο Φαγκάλ, ξέρω εγώ, ηχηρά ονόματα. Έτσι. Η Έριξον, όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτοί έχουν ολοκληρώσει και τον κύκλο τους. Οι νέοι κύκλοι ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Οι νέοι προπονητές δεν θα είναι star όπως ήταν οι προηγούμενοι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι, γιατί όμως ήταν οι προηγούμενοι star που δεν τα συζητάς εσύ κι αν δεν. Τώρα μη χάσω τον ερμό της σκέψεώς μου που λέω λόγος ότι έχω. Λοιπόν, γιατί δεν δίνουν κάτι διαφορετικό στο ποδόσφαιρο οι σημερινοί προπονητές. Όπως και οι σημερινοί ποδοσφαιριστές. Που προσπαθείτε να μας πείτε ότι με μια σέντρο άλλος γίνεται καλός ποδοσφαιριστής. με ένα γκολ που θα βάλει, να πούμε, με την Άνω Μαγούλα και με την Κάτω Ραχούλα, έτσι, τους κάνετε ποδοσφαιριστές. Με ένα κόρνερ τους κάνετε επιτυχημένους. Γι' αυτό σας έφερα παράδειγμα χοντρό, τον Γιαμάλ. Ποιος Γιαμάλ, ρε φίλε, που θέλει να συγκριθεί και με τον Μέση. Στην ηλικία τον Μέση, να πούμε, έβγαζε καπνούς όταν περνούσε από δίπλα από τον άλλο. Το μόνο κοινό το οποίο είχανε, ότι δημιούργησαν ομάδες, τουλάχιστον ο Σκαλόνι δημιούργησε μια ομάδα που δεν παράγει τίποτα εκτός από το Μέση. Αν θα φύγει ο Μέση, που θα φύγει ο Μέση, η Εθνική Αργεντινής πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί. Εντελώς. Δεν έχει ποδοσφαιρικό background, τίποτα. Ποιος από αυτούς θα παίξει μπάλα? Ο Ντεπόλ τελείως. Μακάλιστορ τελείως. Ο Έντσο τελείως. Ο ένας Άλβαρες είναι και αυτός σε εισαγωγικά. Λισάντρο, για χαραντάν και μη, πιο γρήγορος είμαι εγώ από αυτόν. Ένας σεντρεμπάκ έχει το Ρομέρο και αυτός είναι ψιλονούλα. Στην τότε να παίζει. Τερματοφύλακας Μαρτίνεθ, γνωστός για τα κομικά του, ξέρω εγώ, τελειώνει και αυτός. Ποιοι θα πάνε να παίξουν, φίλε? Θα μου πεις, έχει από πίσω Αργεντινή. Τίποτα δεν έχει η Αργεντινή πίσω. Απολύτως τίποτα, θα τους βλέπαμε αν είχε κάτι καλό. Δυστυχώς δεν έχει. Και αυτό είναι το οξύμορο. Όταν ένας προπονητής έχει φέρει την φιλοσοφία μικρών εθνικών ομάδων στην ανδρών, δηλαδή το να αντιληφθείς το ρόλο σου στην ομάδα, να έχουν όλη την τεχνική κατάρτιση που θα τους σωθεί να αλληλοκαλύπτονται πάντοτε με την ισορροπία της ομάδος, να καλύπτουν χώρους. Είναι αυτό που κάνανε χθες οι Ισπανοί. Τους πνίγανε και δεν τους δίνανε ούτε πόντο. Το είδαμε σε όλα τα μάτς της Ισπανίας. Προσέξτε λίγο, δεν είναι το χθεσινό. Σε όλα τα μάτς. Αλλά εσείς την μπάλα. Και πώς? Και με τη Γαλλία. Έτσι, το ίδιο ακριβώς δεν έγινε με τη Γαλλία. Άρα υπάρχει μια φιλοσοφία. Εσείς δεν θέλω να βλέπετε την μπάλα τετράγωνη. Εσείς τη βλέπετε τετράγωνη. Δεν είναι τετράγωνη η μπάλα.
1: Σοβαρά μιλάς, άντε.
0: Το είδαμε σε όλα τα μάτς. Το βλέπαμε ότι συνεχώς το βελτίωναν κιόλας από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και φυσικά το απογείωσαν στο τελικό. Που τους άλλους τους κάνανε, φίλε, τέλος. Χάθηκαν οι μέση της Αργεντινής που υποτίθεται ότι είναι σκληροπυρηνική. Ξέρεις, δεν είχαν όπλα μόνο. Αν είχαν και όπλα, ίσως να επικρατούσαν. Η μοναδική περίπτωση να η Αργεντινή ήταν να τους δολοφονούσαν έναν, να τους σκοτώνανε. Και ο μόνος που διασώθηκε κατά κάποιο τρόπο είναι ο Μακάλιστερ, ο οποίος για κάτι περίεργα τάκλει δολοφονικά και κάτι τέτοια, τη ατιμωρησία. Και ο Ταλιαφίγκο, εντάξει τώρα, αυτή είναι, να σε πω κάτι, τι είναι τη σειρά, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι καλό, καλοσύνη μαύρη. Εγώ τι λέω, βλέπω τα στατιστικά μια ομάδα και τι λέω, μηδέν τελικέ. Ποια καλοσύνη να πω τώρα, δηλαδή. Είχε ωραίο μαλλί ο άλλο, ωραίο κούρεμα. Ο άλλο με έβαψε τα χρώματα τη Αργεντινή στον κρόταφό του. Αυτά. Θα πει γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Τι ωραία παπούτσια φοράνε, μα τι ωραίε μπλούζε είναι αυτέ. Α, είναι καινούργιε και ξέρω εγώ κτλ. Και οι μόνοι που βάλανε γκολ νομίζω στην Ισπανία είναι οι Βέλγοι. Έτσι, αυτούς θα έπρεπε να τους δώσει βραβείο. Η FIFA έπρεπε να τους δώσει βραβείο αυτούς. Ένα γκολ έφαγε και το έφαγανε, το βάλανε από τους Βέλγους. Α, μην τρελαθούμε τώρα. Και οι Βέλγοι δεν παίζουν άμυνα. Δεν ξέρουν τι θα πει άμυνα. Οι Ισπανοί δεν παίζουν ποτέ άμυνα. Οι Ισπανοί παίζουν από τη μέση και μπροστά. Τι κάνουνε, φέρνουνε δύο βήματα πίσω το κέντρο τους και τι λέει η μπουγάδα, φίλε. Δεν έχει τώρα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ξεχωρίζουν και τα full back τους. Ο Κουκουρέγια, θα μου πει τώρα εντάξει. Κουκουρέγια, τέλος πάντων, εντάξει. Ή ο Μπόρντο, ο άλλος ο πιτσιρίκος που έβαλε και τον γκολ τον 2-0 το προηγούμενο μάτς, που δεν έπαιζε. Λοιπόν, βλέπεις κάποια πράγματα και τα αντιλαμβάνεσαι. Αν τα αντιλαμβάνεσαι. Όταν στο 115, τα βλέπα εγώ σήμερα το πρωί και τα σημείωνα, 20-0 η προσπάθεια στο 115, 115 λεπτά, ο Μέση δεν είχε τελική, δεν είχε ούτως ή άλλως, αλλά δεν είχε τελική η Αργεντινή. Και μία που είχε, που υποτίθεται θα, ξέρω εγώ, που πήγε στο κεφάλι του Μερίνο. Και δεν έπαθηκε διάσηση αυτός.
1: Tragic.
0: Χώρια που ακυρώσανε κανονικό γκολ της Ισπανίας. Χώρια που ο διαιτητής δεν άφηνε να εξελιχθούν φάσεις σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, ακόμα και σε φάσεις του γηπέδου, στο κέντρο του γηπέδου. Δεν τα βλέπα μόνο εγώ, απλά δεν τα παραδέξτε. Εγώ σας είπα, εγώ με την Αργεντινή είμαι. Ήμουνα μάλλον. Δεν θέλω να τους ξαναδώ, φίλε. Γιατί πίστευα ότι κάνανε ό,τι κάνανε για να πάνε στο τελικό να το σηκώσουν. Και τελικά το μόνο που κάνουν είναι να συνεχίσουν να δέρουν τον κόσμο. Εντάξει, φίλε. Άμα είναι πάτη στα κάτς. Ξέρω εγώ, πάτη σε αυτά τα wrestling που έχουν οι Αμερικάνοι, μπας και κάνουν κάτι. Και παραλίγο, κάποια στιγμή λέμε, κάτσε να μην πάμε στα πέναλτι και έχουμε άλλες τραγωδίες εδώ. Τι γίνεται, εσύ. Άλλες τραγωδίες. Εντάξει, είπαμε ρόκι και τέτοια να πούμε. Και φυσικά, για μένα το σκορ, ένα καλό σκορ θα μπορούσε να είναι 3-4-0. Γιατί θα έλεγα και να βάλει και ένα γκολ η Αργεντινή, αλλά και να βάλει γκολ η Αργεντινή, πρέπει να πάει να πατήσει περιοχή. Δεν πάτησαν περιοχή. Είναι αυτό το σφιχτικό pressing που έχουν οι Ισπανοί. Και φυσικά, για να πάμε στα ντεσού, είναι αυτή η απαράδεκτη απόφαση να είναι ανεκτά τα σκληρά μαρκαρίσματα, τα οποία κατέστρεψαν πάρα πολλά παιχνίδια. Και μεγάλη διάρκεια αγώνων. Για να μην μιλήσω για τραυματισμούς. Είναι από τις αποφάσεις που πάνε το άθλημα συνολικά πίσω. Τώρα για τον τελικό χτες. Ως συνέπεια όλων αυτών των οποίων παρακολουθήσαμε, εγώ πιστεύω από αυτά τα λεφτά που είδαμε, στα λεπτά που είδαμε ποδόσφαιρο, 60 με 70 λεπτά να είδαμε λίγο μπάλα, έτσι. Ήταν κάτι μεταξύ ποδοσφαίρου που προσπαθούσε επιτοπλίστων να παίξει η Ισπανία και ράγκμπι που προσπαθούσε επιτοπλίστων επίσης να παίξει η Αργεντινή. Και φυσικά η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Και παραλίγο να κλέψει και το δικαίωμα αυτό, τη ρουλέτα των πέναλτι ο Μέση. Ποδοσφαιρικά βέβαια, λόγω του ανελέητου ράγκμπι των Αργεντίνων, να το πούμε έτσι κάπως, ούτε η προημιτελική, ούτε η μητελική, ούτε ο τελικός είχαν να πούνε κάτι το αξιοσημείωτο, κυρίες και κύριοι. Μόνο το παιχνίδι αυτό του, ο μικρός τελικός, ο οποίος δεν ήταν και προγραμματισμένος.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Η μετακίνηση από και προς το Μοντεκάρλο θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερο το nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπόλης! Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Πάντως τα τραγούδια των Def Leppard μ' άρεσαν πάρα πολύ πάντοτε, αλλά είναι και εύθυμα, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή τώρα το ακούς, άκουγα τώρα και με πήγες πίσω αρκετά χρόνια, τα οποία βέβαια δεν σου άκουγα τότε, αλλά είναι επειδή είναι παλιές οι υπογραφές αυτές. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, διότι υπάρχουν και ρόκ, ρε παιδί μου, που τα γουστάρεις. Έτσι. Δεν είναι όπως τώρα αυτά τα νεοφερμένα, ξέρω εγώ, κάτι σαν ροκ, κάτι σαν έτσι, κάτι σαν αλλιώς. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Και να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamoro@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, θα πρέπει να, έτσι, να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ και τις διαθέσεις των ομάδων να παίξουν ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, διαθέσεις δεν υπήρχε να παίξουν ποδόσφαιρο. Κάτι σαν αγκαρία, κάτι σαν υποχρέωση, κάτι το οποίο δεν είχαν προετοιμαστεί και πάρα πολλά πράγματα οι εθνικές ομάδες. Ήξεραμε ότι θα δοθούν 40 τόσοι αγώνες, ξέρω εγώ πώς οι δώσανε, αλλά και ήταν ανούσιο επί της ουσίας, έτσι. Γι' αυτό και δεν το είδαμε οι περισσότεροι και δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο λόγω ώρας. Γιατί και εγώ έκανα παρασπονδίες σε κάποια μάτς που ήθελα να τα δω με άγρυπνο μάτι. Εντάξει, με το ένα μάτι κοιμόμουν, με το άλλο έβλεπα λίγο. Το τέλος έπρεπε να ανοίξω το metrosport.gr για να δω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι συνέβαινε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το. Αυτή ήταν η πεπτουσία του ποδοσφαίρου. Να πηγαίνεις, να βλέπεις το παιχνίδι, ρε φίλε. Να το βλέπεις, ας πούμε, σε ώρες βατές. Οι Αμερικάνοι πέτυχαν σε αυτό. Έτσι, τρελά τα έσοδα. Αφάνταστα. Κάνανε έναν τελικό θαύμα, νομίζοντας ότι είναι μπάσκετ. Κάπως έτσι το κάνανε. Παιδιά, εγώ είμαι κατά αυτού. Αυτό δεν λέγεται εξέλιξη. Κάνει το ποδόσφαιρο από αυτό το πράγμα. Προσωπική μου άποψη, μπορεί να διαφωνήσετε, να κάνετε να ράντε. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα βοήθησε στο ποδόσφαιρο. Εχθές είχε μισή ώρα. Χώρια που βλέπαμε το πρώτο ημίχρονο του Χασμουριτού, έπρεπε ήμασταν να κάνουμε και extension στο Χασμουριτό μας μισή ώρα, ρε φίλε, να δούμε τι. Τη Σακύρα και έναν άλλον Μαυρούκο να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται εκεί πέρα όλα τα παιδάκια μαζί κτλ. Ανούσια πράγματα ποδοσφαιρικά. Έτσι.
1: Ολιγοντή.
0: Αλλά για το ποδόσφαιρο, το αμερικάνικο, ξέρω εγώ, που ο Αμερικάνος στρατής, παιδιά, έχει άλλη κουλτούρα. Όλα τα λεφτά βρίσκονται στον πλανήτη, βρίσκονται σε αυτή την χώρα. Καταλαβαίνετε. Και φυσικά το ιδεατό. Ορίστε. How much. Αν θα πας εκεί.

0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε και θαυμαστές που έρχονται εδώ. Πρέπει να θέλουν ένα αυτόγραφο. Τι θα πω, όχι, θα πω, ρε φίλε. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην απολαμβάνουμε αυτό που βλέπουμε. Το Ντεσού για μένα το καλύτερο είναι ο τελικός, εκεί που έγινε ο τελικός, στην εικονοληψία. Προσέχεις έτσι. Προσέχεις τα ελληνικά.
1: Τι μου λέει.
0: Ναι. Από το ελικόπτερο. Από το Σαματά Κουνόπ, φίλε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μιλάμε και λίγο τουρκικά, γιατί ήρθε ο Τσέντι Οσμάν. Έτσι, δεδομένο. Να, ήρθε και ο άλλος ο θαυμαστής εδώ. Έτσι. Τώρα με φέρουν και λεφτά. Εκεί. τι να κάνω, εγώ φταίω, ρε φίλε, που έρχονται και νομίζουν ότι τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι φτιάχνουν οι άνθρωποι στον κόσμο που δεν φτιάχνουμε εμείς. Έχουν φτιάξει ένα τεράστιο γήπεδο, τώρα το λέω ενεκά όνο αυτών που γίνονται εδώ, σε ένα μέρος το οποίο δεν πατούσε κουνούπι. Και το κάνανε πόλη. Το φτιάξανε, ούτε συνοστισμός, ούτε τίποτα, ούτε πάρκινγκ δίπλα, αυτά εδώ τα χαζά χαμένα τα ευρωπαϊκού μοντέλου. Έτσι. Εκπληκτικά πράγματα σε μια εκπληκτική χώρα. Και μιλάμε για το New Jersey, έτσι. Δεν μιλάμε για πουθενά αλλού, μιλάμε στην Νέα Υόρκη, στο Big Apple. Λοιπόν, αυτά από μόνο του, αυτό από μόνο του μάλλον είναι ένα δείγμα γραφής το πώς σκέφτεται ένας επιχειρηματίας ή επιχειρηματίες οι οποίοι δεν βλέπουν μέχρι τη μύτη τους. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα εδώ δεν βλέπουν καν δηλαδή, αλλά τέλος πάντων αυτοί που βλέπουν, βλέπουν τη μύτη τους. Δεν βλέπουν τι θα γίνει μετά από 20 και 30 χρόνια. Την εξέλιξη. Οι άνθρωποι προγραμματίζουν τη ζωή τους για τα επόμενα χρόνια. Ένας τριαντάρης στην Αμερική είναι ένας ογδοντάρης στην Ελλάδα. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο.
2: Πώς γίνεται αυτό.
0: Γιατί, πώς γίνεται αυτό. Έλατε. Κατά να καταλάβετε δηλαδή το πώς, ο τρόπος που σκέφτεται κάποιος. Πρέπει να γίνεις 80 χρονών για να κάτσεις να πεις πράγματα που λέει ένας τριαντάρης στην Αμερική. Ενώ μπορείς να τα σκεφτείς και στα 30, αλλά δεν τολμάς να το κάνεις γιατί βλέπεις ότι ζεις σε μια χώρα η οποία είναι ανύπαρκτη. Δεν έχει τίποτα δικό της. Το μόνο δικό της έχει έναν εθνικό θησαυρό. Και ποιος είναι ο εθνικός θησαυρός? Καλά, με ρωτάς. Με ρωτάς, αγνέ ακροατή, αγνέ φίλε οδηγέ, αγνή φίλαθλη νοικοκυρά που συντερώνεις την ώρα και ακούς και ραδιόφωνο. Εσύ που κάνεις τον ηχολήπτη, ρωτάς ποιος είναι ο εθνικός θησαυρός? Η Μαρία Ισάκαρη είναι, ρε φίλε. Η οποία ευχαρίστησε, δηλαδή τελειώνει το αγώνα. Άλλο παράδοξο, γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Είμαστε άξια, αυτό που τραβάμε είναι λίγο, ρε. Δηλαδή είναι αφοριστικό αυτό το πράγμα. Τελειώνει το τουρνουά. Έτσι, σαν το σκαλώνει. Σκαλώνει νούμερο 2 είναι η Σάκαρη. Τα δύο όπως είχαμε ξεκινάει, αλλά τέλος πάντων. Σε ή τελειώνουν. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ίδιες, έτσι, σα, σκα, λο, νι. Τρισύλαβο. Σα, κα, ρι. Τρισύλαβο. Ναι, αλλά ο παπάς Σάκαρη πήρε δουλίτσα από το συμπαίθωρο 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε, όχι, όχι. Ας δεν σου αρέσει παρθένες. Βγαίνει και λέει, Κωνσταντίνε μου, είσαι ότι καλύτερο μου έχει τύχει στη ζωή μου και ξέρω εγώ. Πριν 4 χρόνια, άμα δείτε τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς της Σάκαρη και τι δουλειά κάνει τώρα, είναι νύχτα με τη μέρα, έτσι. Δεν είναι, έτσι, να φέρουμε εις γάμον κοινωνία τα παιδιά μας, ας πούμε, έτως, εγώ προσωπικά με τα παιδιά δεν έχω τίποτα, μακάρι να ζήσουν, να ευτυχήσουν, να κάνουν ένα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, δεν λεγόταν αυτός Μητσοτάκης, η Σάκαρη θα τον έβλεπε.
3: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
0: Δεν πειράζει, δεν τον τηρηθείτε κάποια στιγμή. Ή ο Μητσοτάκης, ας πούμε, τώρα, εντάξει, θα μπορούσε, τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Δηλαδή, αυτό και βγαίνει αντί να ευχαριστήσει τον κόσμο που σακουλούθησε, που ερχόταν εκεί σε ένα ψιλοσικέ τουρνουά για να φτάσει στον τελικό μπάσκετ τον μπάρι και έχουμε στις εκλογές τίποτα, ξέρω εγώ, αυτά. Εδώ θα αρχίσουν τώρα βέβαια και οι άλλοι αυτοί οι περίεργοι, γιατί ξέρει ότι η Σάκαρη είναι μια επιτυχημένη αθλήτρια που στο όνειρό της θα δει την καριέρα της και την πορεία της και αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ απλά διατυπώνω αυτό το πράγμα το οποίο προσωπικά εμένα με ενόχλησε, τον αποθεώνει σαν το γιο του πρωθυπουργού. Σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει εσύ να φτάσει σε ένα τελικό, ο οποίο μπορεί να ήταν και μαζί και πάρτι, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά ρε φίλε, εντάξει, κάπου να πεις ένα ευχαριστώ τη μαμά σου και τον μπαμπά σου που σε φέρανε εκεί πέρα. Έτσι, γιατί αν δεν είχαν τα λεφτά αυτοί, εσύ Σάκαρη θα το βλέπεις από την τηλεόραση κι εσύ. Τα έπαιζες όμως από την τηλεόραση. Πώς έχουν κάτι PlayStation παιχνίδια που έχει κάτι ρακέτες αόρατες και παίζεις με τον τοίχο, ένα τέτοιο πράγμα θα έχεις κι εσύ. Πρέπει, θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιλαμβανόμαστε αυτό που γίνεται. Και όλοι από κάτω αποθεώνουν. Λέω, κοίτα να δεις τι πίον υπάρχει μέσα στον εγκέφαλο. Τι αποθεώνεις, ρε φίλε? Να αποθεώσεις δηλαδή αυτό που είπε. Όχι ότι κατέκτησε με την αξία της και όχι με ξένες πλάτες που λέμε, που λέγεται το τραγούδι. Δεν ξέρει ποιο είναι το τραγούδι. Εγώ με την αξία μου. Κλάψε τέτοιο. Κλάψε τέτοιο, λοιπόν. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, Λευτέρη μου. Να αποθεώνει το γιο του Πρωθυπουργού. Και μοναδική αγάπη που έχω βρει την έχω βρει στο πρόσωπό σου, ρε, εσύ. Άρλεκιν, διαβάζει. Ο Χριστός και η μάνα του. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Αυτή είναι η μας κοινωνία μας, Λευτέρη. Αυτοί είμαστε. Και το παράδοξο σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτό που είπε και ο Ζλάταν Ιμπραϊμόβιτς, ψάχνουν να βρουν κάτι για να δημιουργήσουν έναν ήρωα. Μα δεν υπάρχει τίποτα για να δημιουργήσει έναν ήρωα. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κάτι, ρε φίλε. Αν υπάρχει κάτι, μπορείτε να μας το επισημάνετε και εμείς να το μάθουμε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Να μην το μάθουμε κι εμείς. Δηλαδή, μόνο εσείς να τα ξέρετε και τα κρατάτε μαζί για εσάς. Όχι, φίλε. Όχι, εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε. Θέλει να μαθαίνει και ο κόσμος. Έτσι. Γιατί όχι να το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς όπως το αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω βασικά αν αντιλαμβάνεται και ο κόσμος και τι αντιλαμβάνεται. Θα πεις τώρα, εντάξει, φτάνει σε ένα σημείο να παρακαλάς να γίνει μια στραβή για να χαρείς. Αυτό εδώ πέρα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό και επικαλέστηκα αυτό που είπε ο τεράστιος Ζλάταν Ιμπραϊμόβιτς. Ψάχνουν να δημιουργήσουν έναν ήρωα του πουθενά. Γιατί αυτό είναι του πουθενά. Έτσι. Και όταν λέμε πουθενά, τι εννοούμε. Έτσι. Τι εννοούμε. Λέει Ελευθέρη. Παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παραγωγή. Εκτός από μια τρίπλα, δεν έχουν κάτι άλλο. Έχεις παρατηρήσει κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος έκανε αίσθηση στο Μουντιάλ. Όχι. Έχει καμιά ομάδα που έκανε αίσθηση στο Μουντιάλ. Όχι. Ο Ρόδρυ, σε είπα και άλλη φορά. Ο Ρόδρυ είναι σημείο αναφορά. Δεν μιλάω για φτασμένο. Γιατί και για μένα ο Μέση, φίλε, εδώ που έφτασε 40 του, μακάρι να το κάνουν κι άλλοι. Σε δύο τελικούς, φίλε. Στο ένα ήταν 35 και τώρα είναι 40. Κατάρ και Αμερική. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν το γράφει ιστορία σαν νικητή, το γράφει σαν ηττημένο. Δεν έχει σημασία και αυτό είναι θέμα. Απλά δεν έχει ένα νέο ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για νέο ποδοσφαιριστή. Λευτέρη μου, μιλάμε για νέο ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό σου έφερα παράδειγμα το Γιαμάλ, ο οποίος είναι πολυδιαφημιζόμενος, είναι στην Μπαρτσελόνα, παίρνει τα λεφτά χωρίς να τα αξίζει, όπως παίρνουν το 90% των νέων ποδοσφαιριστών, τα παιδιά, παίρνουν λεφτά που δεν τα αξίζουν. Αλλά έχουν υποστηρικτές του τίποτα με μπόλικο καθόλου. Σας είπα, με μία τρίπλα και με μία σέντρα, τον άλλον τον κάνει ήρωα. Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να δει. Ο Ρόδρυ, φίλε, είναι 35 χρονών. Είναι, έχει τα χρόνια του, φίλε. Είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής και κάποτε κάποιοι μηδιούσαν που τον είχαν βγάλει και ποδοσφαιριστή της χρονιάς πρόπερση. Σε παρακαλώ, φίλε. Κομπιούτερ, ξέρετε, από κομπιούτερ ποδοσφαιρικό. Να του, αυτό. Και παλαιότερα ήταν De Bruyne. Είναι ποδοσφαιριστής. Ο ένας είναι επιθετικό χάφο, ο άλλος αμυντικό. Ο Ρόδρυ, φίλε, να παρακαλάς να έρθει και στα 45 σου στην ομάδα. Έτσι, είναι ο κλασικός προπονητής μέσα στο παιχνίδι. Άρχοντας. Το στυλ του, ο αέρας του, οι πάσες του, όλα του. Πεςτε μου εσείς σαν τον Ρόδρυ, πού βρήκατε παίχτη. Πουθενά. Το Μουντιάλ, έτσι, πουθενά. Στο ποδόσφαιρο μας σήμερα. Πεςτε μου έναν παίχτη σε μία αναφοράς. Δεν θα πάρετε Ισπανούς, οι οποίοι αυτοί δουλεύουν και δουλεύουν κατ' επέκταση, δηλαδή κάνουν αυτό που κάνουν και το ξανακάνουν και στις προπονήσεις. Φαίνεται εξάλλου. Παίρνονται παίκτες οι οποίοι είναι ρολίστες στις ομάδες τους, ήρθαν στην Εθνική Ισπανίας, μπολιαστήκανε και αποδώσανε καλύτερα από ό,τι αποδίδουν στην ομάδα. Γιατί το αγώνα ξυπνάει τον αγωγιάτη. Ο καλός ποδοσφαιριστής, όταν έχει δίπλα τον αν καλύτερο από αυτόνα, θα γίνει και αυτός εισάξιος με αυτόνα. Αν είναι εγώ να είμαι καλός ποδοσφαιριστής, πώς είμαι καλός ποδοσφαιριστής και έχω απέτηση να μου έρθουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Παράδειγμα, ο Γιαροθάμπαλ. Έτσι, ο σέντερ φορ της Εθνικής Ισπανίας. Τον αφήνεις ελεύθερο, δεν τον ξέρει κανένας. Μου θυμίζει έναν ηθοποιό, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Έτσι, με τη μύτη λίγο που είναι. Ένας συμπαθητικούλης είναι. Προσπαθούσα και χθες να τον βρω, δεν το θυμήθηκα, δεν τον έψαξα και σήμερα. Ο οποίος, φίλε, σας είπα, τον παίρνει σε γαμπρό στην κόρη σου. Τέλος. Έχεις αυτή την ποδοσφαιρική ευφυΐα. Φεράν. Έχεις Πέδρη, Νίκο Γουίλιαμς, Γιαμάλ. Αυτή η Ισπανία έχει να δώσει περισσότερο από ό,τι φαντάζεται. Είναι ο Πόρο. Ακόμη και ο Κουκουρέγια. Έχεις παίκτες. να, γιατί έχεις παίκτες, γιατί τους έχεις δουλέψει στις μικρές εθνικές ομάδες. Ποτέ κανένας από αυτούς, για να σας πω και, το στραβού το δίκιο, κανένας από αυτούς δεν προσβάλλει το σήμα της χώρας του, αρνούμενος να συμμετέχει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στην Ισπανία που βγήκαν από την εντεκάδα, όπως ο Λιορέντε, για να παίξουν οι άλλοι, οποίοι ήταν βασικοί, την είχαν τη φανέλα στο σπίτι τους. Αυτά να πάτε να διδάξετε στα παιδιά. Το εθνικό φρόνημα ενός ποδοσφαιριστή που υπηρετεί την ομάδα του μέσα από την Εθνική Ισπανίας. Μέσα από την Εθνική Γερμανίας. Αν είναι βέβαια και γηγενής, έτσι, δηλαδή αν είναι και original. Γιατί δεν περιμένω εγώ από έναν Αμερικάνο, δεν περιμένω από κάποιον άλλο να naturalize, έτσι, όχι να έχει γεννηθεί εδώ. Γιατί άνθρωπος που γεννήθηκε εδώ, έχει μοιηθεί λίγο στα ελληνικά δεδομένα. Λίγο τεμπελάκος, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τα κλασικά μας, αυτά τα ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, λίγη είναι η παραγωγική. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπες, φίλε, και το υπερηφανευόντουσαν που βρισκόταν στην Εθνική Ισπανία και μεγάλα ονόματα, έτσι. Είχε τον Ικλέσιας. Δείστε λίγο τον Ικλέσιας, όχι τον Χούλιο. Α, παρεμπιπτόντως, βάλει ένα καλό κατραγούδι του Χούλιο, σε παρακαλώ, μια και το θυμηθήκαμε. Λοιπόν, ο Ικλέσιας πάει να χαιρετήσει τον Τραμπ. Δείτε την λίγο τη χειραψία. Δεν τον βλέπει τον Αμερικάνο. Το χαιρετάει για να τον χαιρετήσει. Και είναι σαν να τον λέει Άισικ Τίμινι Μπουλάκιουτζι. Τώρα δεν σας το λέω αυτό στα ελληνικά, γιατί θα παρεξηγηθείτε κιόλας. Λοιπόν, αυτό του είπε, φίλε. Γιατί υπάρχει αξιοπρέπεια, φίλε. Κάτι το οποίο εσείς αγνοείτε. Στην Ελλάδα αγνοείται η αξιοπρέπεια. Λέξη αξιοπρέπεια είναι απλά λέξη. Δεν έχει υπόσταση. Ποδοσφαιρική υπόσταση δεν έχει. Γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές προφανώς έχουν και μια προσέγγιση και στα δρόμενα. Οι Ισπανοί ήταν στο μάτι του κυκλώνα ούτως ή άλλως με Τραμπ για τον ρόλο της στον μη πόλεμο κατά του Ιράν. Και το χτύπημα, το χειρότερο χτύπημα ήταν αυτό που έπαθε ο Τραμπ με το να πάρει η Ισπανία, η αχώνευτη, που θα τους διαλύσω, θα τους τελειώσω, θα τους κάνω, θα τους ράνω, μέσα στο ίδιο το σπίτι, το τρόπαιο. Γι' αυτό και έβαλε όλους τους Εβραίους εκεί να υποστηρίζουν τους Αργεντίνους, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής είναι Εβραίος. Ομιλεί. Το Mickey Mouse. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανομαλία και στο ποδόσφαιρο. Και αν δείτε ότι το ποδόσφαιρο, γιατί έχει στην Αμερική, δεν είναι όλα αυτά που φαίνονται μόνο, υπάρχει και η αθέατη πλευρά. Την οποία σας είπα και άλλη φορά, κάναμε κάποιες συζητήσεις κάποιες στιγμές, ότι υπάρχουν και τα στραβά κείμενα προς τα εκεί. Αλλά όλα είναι στο βωμό του χρήματος. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλα είναι στο βωμό του χρήματος, αλλά το χρήμα δεν είναι το πάνω. Και το απέδειξε σήμερα το ποδόσφαιρο. Γενικώς το έχουν αποδείξει. Υπήρξαν παρεμβολές. Πήγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Ιφαντίνο, ο οποίος σαν το σκυλάκι έτρεχε από εδώ που και μόνο τη γλώσσα απ' έξω δεν έβγαζε. Για να ακυρώσει την κάρτα για να μπορεί να παίξει ο ποδοσφαιριστής του. Μιλάμε για ασύλληπτο κάζο. Γι' αυτό σας λέω, η αηδία είναι στο αποκορύφωμα όταν τα λεφτά έχουν πνίξει την αξιοπρέπεια. Στο βωμό του χρήματος. Είπαμε, ένα ελληνικό φαινόμενο είναι εσύ που πληρώνεις, εν Χριστώ αδερφέ Λευτέρη, υποστηρίζει αυτόν που πληρώνεται. Πώς το λες αυτό, πώς το βλέπεις? Να μην πω. Καλησπέρα στον Νίκο. Πού είσαι, Νικολάρα, εσύ? Το καλοχώρι. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε λίγο, Λευτέρη, αυτό. Νίκο, θα το δω λίγο αυτό, γιατί δεν το έχω 100%. Καλησπέρα στον Βασίλη από το Λονδίνο. Πασχάλη, καλά τα λες, για να δούμε λίγο τα μηνύματάκια σας. Ακριβώς κάπως έτσι οι Αργεντίνοι δέρνανε πιο πολύ και από τον Γιαγκούλα τον Φίλτατο, κατά τα άλλα, της Νέας Δημοκρατίας. Χιούμορ δεν υπάρχει. Χιούμορ. Καλησπέρα στον Χρήστο. Εγώ, ξέρεις, είμαι άμπαλος, δεν βλέπω ποτέ. Χθες έκατσα, το είδα, μια που ήθελα να δω τον Μέση να το σηκώνει. Μόνο ο τερματοφύλακας της Αργεντινής άξιζε. Ο Μέση, ρε φίλε, περπατούσε. Μετά τον γκολ άρχισε λίγο να κουνιέται. Τίποτα. Νεκρός. Ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ, γιατί σταμάτησε την Ισπανία. Από διασυρμό σώθηκε η Αργεντινή. Η διαιτησία, η FIFA και όλοι δρούσαν υπέρ της Αργεντινής. Και εγώ έλεγα, μη σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του. Δεν βάλει γκολ η Ισπανία και πάμε στα πέναλτι και το πάρει. Επαναλαμβάνω, εγώ μείνω με τους Αργεντινούς. Αλλά όταν παίζεις μπάλα, φίλε, περίμενα να παίξουν μπάλα. Του λέει, θα δώσω τα ύστερά μου, θα αφήσω τα κόκαλά μου, τα νεφρά μου, την καρδιά μου, τα σηκώτια μου. Θα τα αφήσω για να πάρω το τρόπαιο. Δεν το έκαναν. Δυστυχώς. Ο Κωστή, θα το διαβάσω λίγο το τέτοιο, όταν θα φτάσουμε λίγο, θα πάμε λίγο στα διαρκείας που ξεκινήσανε, με 30% αύξηση, έτσι, μάλιστα. Έχει πετρέλαιο, ρε, το διαρκείο, γιατί είναι πετρέλαιο. Πετρέλαιο γίνεται και αυτό, μεγάλωσε. Έτσι. Καλησπέρα στον Βασίλη, καλησπέρα στον Νοσταλγό. Νοσταλγέ, τι με έστειλε τώρα εδώ πέρα. Αίσθηση έκανε η Ελλάδα στο Μουντιάλ. Έλαμψε δια της απουσίας της για να δανειστώ και μια τάκα σαν γνήσιο καμορόσκυλο. Δεν έλαμψε δια της απουσίας της. Σκέφτεσαι τώρα να ήταν και το δικό μας το συνεθήλευμα εκεί.
1: Πα, φίλε.
0: Έτσι, που εμείς εδώ παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο εδώ. Την Ελλάδα, στο PlayStation. Όχι το πραγματικό. Πραγματικό που είσαι. Άσε ρε φίλε τώρα. Άσε ρε φίλε τώρα. Εδώ είμαστε σε άλλο μοτίβο, σε άλλο mood. Δεν είμαστε εμείς για αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στον στο Λάζαρο, τον Τσικογιά. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος ακούει είναι το θέμα, Λάζαρε. Εντάξει, ποιος ακούει. Οι περισσότεροι συμφωνούν. Λέμε κάτι φυσιολογικό. Δεν λέμε κάτι εξωπραγματικό. Είναι, αποτυπώνουμε την εικόνα. Αυτό. Ο Γιώργος Αδασιόπουλος λέει: «Και εγώ με την Αργεντινή χθες ήμουν, ποδόσφαιρο 0. Δίκιο έχεις. Απόλυτο δίκιο για τον υπερεκτιμόμενο Γιαμάλ, αλλά δεν μηδενίζω τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής. Με τα λεγόμενά σου δεν θέλεις κανένα ποδοσφαιριστή από αυτούς χθες στον ΠΑΟΚ ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Αν κατάλαβα λάθος, πάσω». Να πω κάτι, ρε εσύ, Γιώργο. Δημιουργείς ένα σενάριο από το πουθενά. Δηλαδή, εγώ δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αυτό κατάλαβες εσύ. Άμα κατάλαβες αυτό το πράγμα, κάνεις ένα δικό σου σενάριο, βάζεις πράγματα τα οποία εγώ δεν έχω πει. Από εκεί πέρα δεν σε απαντώ κιόλας, ας πούμε, γιατί δεν τυχάνει και σοβαρότητα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν είπα κάτι για την Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι άμπαλη. Φεύγει ο Μέση, περιμένουμε να τους δούμε τώρα, φίλε. Περιμένουμε να τους δούμε. Και σου είπα, δεν ξεχωρίζει κάποιος Αργεντίνος αυτή τη στιγμή να έρθει σε μια σοβαρή ομάδα στην Ευρώπη. Πες μου, εκτός από το Μακάλιστερ, σου είπα, εκτός από αυτόν που λίγο. Γι' αυτό είναι στη Δύση του. Πες μου, ποιος άλλος είναι διαδραστικός. Ο Λαουτάρο. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα εδώ. Πέβει ο Μέση. Τετράγωνο, είπα, τετράγωνη μπάλα. Τετράγωνη. Ο Άπης Ζαχαριάδης λέει: «Πάντως ήταν Μουντιάλ χωρίς ντόπινγκ κοντρόλ και αυτό το συνεχόμενο τρέξιμο της Ισπανίας είναι λίγο περίεργο». Εντάξει, φυσικά. Όλα περίεργα είναι στον νικητή. Στον ηττημένο ποτέ. Ξέρεις, υπάρχουν και ντόπινγκ τα οποία παίρνουν και οι ηττημένοι, τα οποία δεν αποδίδουν. Όχι, δεν αποδίδουν επίτηδες, δεν τους βγαίνει το ντόπινγκ. Μην συζητάμε πράγματα στα οποία δεν κατέχουμε έστω ένα 40 με 50% αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, για να συζητήσουμε για ντόπινγκ πρέπει να ξέρουμε.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δεν το
5: το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Αν και έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια. Θα σας πω όμως τώρα τι έχουμε να πούμε και θα πάθετε και λίγο σοκ. Όχι ότι δεν έχετε πάθει ήδη σοκ, αλλά δεν είναι πάντοτε αθλητικός ο λόγος. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης. 95,5. Ωραία, για καμόρα, papaki@gmail.com. 2310-90-90-90 στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Ετοιμαστείτε όμως γιατί θα απαγγείλω. Είστε έτοιμοι για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience. Το Στίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από τον νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό, εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντεκάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνο η προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της Στίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι τα δρόμενα. Αν και έχω ένα θεματάκι εδώ, αλλά δεν το ξεκινάω τώρα. Πάμε στις γραμμές και μετά το άλλο το θεματάκι, αν προκύψει, θα το κάνουμε στις μπηλείς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο φίλο να υποδεχτούμε. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε Αντρέα.
1: Είμαι Αντρέας.
0: Σώπα,
1: ρε. Νέα, τι κάνεις, θα ακούω, ναι. Θα ακούω, και από χθες θα ακούω, συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ναι, θα ακούω. Πολύ ωραία θα λες. Δεν μου λες, ποιος σου είπε σένα, πού το ξέρεις ότι θα γίνουν 64 ομάδες.
0: Το είπε ο Ινφαντίνο.
1: Ναι, άκου να σα πω εγώ πώς είναι. Πριν μια μισή εβδομάδα η Αμερική, το είπε Παντίο, έκανε πρόταση στη FIFA να γίνουν το 2038 οι αγώνες στην Αμερική. Ξανά, και άμα θέλετε λέει και 68 ομάδες. Όλοι θα γίνουν εδώ. Τώρα περίμενες, από εκεί την πήρε την ιδέα.
0: Το 2030, άκου λίγο Ανδρέα. Το 2030, Ανδρέα. Άκουσε λίγο. Είπες εσύ αυτό, ναι, που είπες. Εσύ πήγες 12 χρόνια μετά. Εγώ σου λέω το 2030 θα γίνει, εξετάζεται να γίνει με 64 ομάδες. Δύο μήνες δηλαδή, ναι, θα έχει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, άμπρα, καλά να κάνουν.
0: Ναι, κοίταξε, καλά κάνουν αν έχουν τα προσδεκόμενα έσοδα. Δηλαδή,
1: γιατί άμπρα, ναι,
0: για μένα, εμένα προσωπικά, ναι, Ανδρέα, δεν με νοιάζει άμα είναι 64 ή 128. Ναι. Με ενδιαφέρει να βλέπω μπάλα. Ναι. Μπάλα δεν είδα όμως. Με 50 ομάδες.
1: Και τι να κάνουμε, κύριε Πασχάλη μου, δεν είναι
0: αυτό. Εγώ αυτό λέω, ρε φίλε, τι να κάνουμε, δεν θα το βλέπει ο κόσμος, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Θα του γεννήσει η μάνα του, δεν παίξουν.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω.
1: Ό,τι έχει, βλέπουμε.
0: Όσο μεγαλώνει την πίτα, Ανδρέα, όσο μεγαλώνει την πίτα, χάνεται η ποιότητα. Χάνονται οι ομάδες.
1: Ναι, κύριε Πασχάλη μου, αυτοί πεθάνανε, Μπουρουτσάκα και αυτοί που βλέπαμε.
0: Δεν μιλάω για την Αργεντινή. Δεν παίζει η Ιταλία.
1: Και Αργεντινή. Αυτή ήταν η Αργεντινή εχθές. Αυτή είναι η Αργεντινή.
0: Όχι, δεν συμφωνούμε. Δεν μιλάω για την Αργεντινή. Δεν παίζει η Ιταλία.
1: Και Αργεντινή.

0: και γελούσα χθες.
1: Αντρέγκο, να είσαι καλά, Αντρέα, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Αποτύπησε τον Μπουρουσάκα. Να είσαι.
1: Μπουρουσάκα, κάτσε καλά. Βαλντάνο, παιχταράδες είχε. Λοιπόν, καλό βράδυ, γεια χαρά από Θεσσαλονίκη, Αντρίκο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να πω μερικά πράγματα και ας αρχίσουν να σκέφτονται κάποιοι.
1: Πώς το πες, πρώτον, το τελευταίο, συγγνώμη, πώς το πες, το
2: πρώτον,
1: τελευταίο.
2: Πρώτον.
1: Ναι, όχι το πρώτο, το τελευταίο που είπε να σκέφτονται κάποιοι.
2: Ας αρχίσουν να σκέφτονται. Εντάξει. Κάποιοι, γιατί τα πράγματα πάνε προς την τελική λύση. Λοιπόν, πρώτον, άμα καθαρίζουν εθνικές ομάδες, σκανδιναβοί και αφρικανικές ομάδες θα τους κάνουν τους άλλους πλάκα. Και από τις ευρωπαϊκές ομάδες, οι μόνες που θα διακρίνονται θα είναι η Ολλανδία, Κροατία, Ιουγκοσλαβία, ακόμη και εμείς.
1: Τι εννοείς δηλαδή, γίνει πιο ξεκαθάρισε το λόγο, δεν το κατάλαβα.
2: Ότι αν καθαρίζονται τις εθνικές και πρέπει
1: να είναι αποκλειστικά, εντάξει, να καταλάβω.
2: Να είναι πραγματικά Ολλανδοί, να είναι οι Κροάτες, να καθαρίσουν όλοι τους.
1: Αντιληπτό. Τώρα, για προχώρα το και πες το λίγο. Θα πιστεύεις ότι αυτές οι ομάδες. Ναι, αυτές οι ομάδες.
2: Καναδιό, Βαλκανικές, οι Αφρικανικές και οι Σκανδιναβικές, που είναι πειθαρχημένες ομάδες και τρέχουν και γυμνάζονται και δεν είναι φρουφρού και αρώματα, θα τους κάνουν τους άλλους πλάκα. Έλα όμως που οι άλλοι, αυτούς που ακολουθάμε εμείς και τους αγοράζουμε τις φανέλες, είναι το σύστημα, είναι ο Μεσσίας. Πόσο κοντά είναι στο Μεσσίας η λέξη Μέση? Το έχουν προσέξει κάποιοι? Έχουν προσέξει πώς πανηγυρίζει τις πιο πολλές φορές ο Μέση? Κάθεται στα γόνατα και τάζει τον ουρανό και έχει τα δυο του χέρια προς τα πάνω με τους δείκτες τεντωμένους. Πώς κάνουμε όταν παίζουμε πόλεμο το ψεύτικο πιστόλι? Πυροβολεί το δημιουργό. Αρχίζουν να σκέφτονται κάποιοι και να βλέπουν τις λεπτομέρειες και γιατί σμπρώχνονται κάποια πράγματα. Ο άλλος με τα φρύδια και με την Πριγιαντίνη πανηγυρίζει με τους συμβολισμούς των στοών. Τυχαίο. Ας αρχίζουν να προβληματίζονται κάποιοι και ειδικά σε ομαδικά αθλήματα, άμα θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, να μην παραμυθιάζονται και να μην προσωποποιούν. Κοπτόμαστε όλοι για την νεολαία και για την κατάντια της. Λέμε η Αργεντινή του Μέση. Δεν λέμε ο Μέση της Αργεντινής. Αυτό είναι κατάντια για την ανθρωπότητα. Όχι για αυτούς. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν την αποστολή τους. Εμείς οι πολλοί που παραπονιόμαστε για τα βάσανά μας και για την καθημερινότητά μας, ρίχνουμε νερό στο μήλο τους και ψάχνουμε να βρούμε τι μας φταίει. Ας συνέρθουμε κάποτε και να ψάξουμε τις ομαδικές αξίες, και οι αξίες, ειδικά στα ομαδικά αθλήματα, είναι στην ομαδικότητα. Αυτό που πολεμούν. Γιατί με κάθε τρόπο θέλουν να δώσουν το υπέρτατο σε μειοψηφίες. Σε άτομα, σε κόμματα, σε μεσίες, σε πεφωτισμένους. Αλλά πάντα σε όσο το δυνατόν πιο ελάχιστες μειοψηφίες. Που θα υπηρετούν έναν, το μαμονά. Την εξουσία και το χρήμα. Και οι νεολαία αφήνουμε, υπάρχουν γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους και παρασύρονται. Θα πω κάτι και ας το σκεφτούν οι γονείς. Όποιος θέλει πραγματικά να λέγεται γονιός, πρέπει να παίρνει τη φανέλα από τον χειρότερο παίκτη μιας ομάδας στο παιδί του. Όχι από αυτούς που διαφημίζει το σύστημα. Δεν τα κάνουν καλά τα παιδιά. Τα παιδιά τα καταστρέφουν. Ας αντιληφθούν κάποιοι κάποτε οι ενήλικοι και δεις στη χώρα μας, στη χώρα του φωτός, που προσπαθούν να την κάνουν τη χώρα του απόλυτου σκοταδιού, και το ξέρεις πολύ καλά και είναι στοχευμένο αυτό, ας ταρακουνήσουμε λίγο το κεφάλι μας. Ας διαβάσουν αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
1: Πώς, αυτά είναι πρόστιχα που λες τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα, ποιος το
2: ξέρω ότι είναι πρόστιχα. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποιοι ενήλικες που θέλουν να λέγονται και πολιτικοποιημένα όντα, και ενήλικες και εξελιγμένοι και προοδευτικοί και οτιδήποτε άλλο σε εισαγωγικά, να κατανοήσουν τις περιστάσεις που ζει όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας. Ας κουνήσουν τα κεφάλια τους, ας σφίσουν τις προσωπολατρίες, ας κοιτάξουν το εμείς, Ας υμνήσουν τη συνέντευξη.

0: εργασία, ασυμνήσουν τα συναισθήματα και την επαφή στα παιδιά και όχι να τα παίρνουν το καλύτερο κινητό και μετά να τρέχουν να τα βρουν γιατί σκοτώνονται, γιατί μαλλιοτραβιούνται.
1: Εσύ γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή να ακολουθείς το σύστημα, να ακολουθείς κατά πόδας ό,τι και σου λένε και ας είναι και ας το βλέπεις και σε πρώτη φάση ότι είναι στραβό, αλλά το ακολουθεί ο κόσμος, γιατί όντως το ακολουθεί
0: γιατί
1: ο κόσμος.
0: Γιατί το σύστημα πρημοδοτεί και διαφημίζει τον μπάχαλο και θέλει να φέρει τον μπάχαλο.
1: Θέλει την μπαχαλοποίηση δηλαδή.
0: Γιατί τι θέλει. Πώς θα έρθει ο Μεσσίας. Ο Μεσσιαστούς, όχι ο Μεσσίας.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Πρώτα πρέπει να έρθει τον μπάχαλο. Και για να έρθει τον μπάχαλο, ο στόχος του Μεσσία είναι να ξεφτυλίσει τον άνθρωπο. Του Μεσσία που θέλουν να φέρουν αυτοί. Αυτοί που σταύρωσαν αυτόν που ύμνησε τον άνθρωπο και την αξία του ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν, ό,τι και αν ήταν. Αυτοί που πουλούσαν το παραμύθι πρώτα ότι θα έρθει Θεός και μετά, επειδή ξέραν ότι πουλάνε παραμύθι, το συμπεριφέρθηκαν σαν άνθρωπο. Δεν μην νοιάζει, μπορεί να ήταν άνθρωπος, όντως. Αλλά τους γνώρισε, τους ήξερε, είχε πρόσβαση στα σχέδιά τους. Γι' αυτό αντέδρασε και έφαγε το κεφάλι του. Καλός ή κακός. Ο πραγματικός χριστιανός δεν πρέπει να ενδιαφέρεται αν ήταν Θεός, άνθρωπος ή οτιδήποτε ο Χριστός. Πρέπει να ψάξει τι έλεγε, ποιους ενοχλούσε και ποιοι τον σταύρωσαν. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Και σε όλα τα πράγματα έτσι είναι. Σημασία έχει το τι λέμε και τι παράγουμε με αυτά που λέμε και με αυτά που κάνουμε κατ' επέκταση. Όχι με αυτά που μας πασάρουν ή ενίοτε φουστήρες. Δόξα τω Θεώ, είμαστε ένλογα όντα υποτίθεται με πλεονέκτημα από όλο το ζωικό βασίλειο το οποίο προσπαθούν να μας ελαχιστοποιήσουν. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε πιστέψτε στον εαυτό σας, πιστέψτε στον άνθρωπο, συνεργαστείτε, αγαπηθείτε, ενωθείτε και θα γίνετε όλο και πιο δυνατοί, όλο και πιο κοντά στο Θεό. Αυτό σημαίνει το καθομοίωση. Ότι αν ενεργήσεις σύμφωνα με τις δυνατότητες που σου έχει δώσει ο Δημιουργός και η Δημιουργία, όποιος και αν είναι αυτός, θα βελτιώνεσαι μέρα με τη μέρα. Το σύστημα όμως και αυτοί που εξουσιάζουν το σύστημα που δεν είναι άνθρωποι, είναι μισάνθρωποι, θέλουν να το πολεμήσουν αυτό και αυτό κάνουν. Πολεμάνε τον άνθρωπο. Πρέπει να το αντιληφθούμε επιτέλους. Πετάξτε τις ιδεολογίες, πετάξτε τις ομάδες, πετάξτε οτιδήποτε σας διαφορεί.
1: Κρύβονται πίσω από αυτά, δεν τα πετάνε αυτά, μη στεναχωριέσαι. Κρύβονται πίσω
0: από αυτά. Συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου.
1: Ωραία.
0: Ελπίζω να μην είπα πλακίες.
1: Μια χαρά ήσουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αλλά κρυβόμαστε πίσω από αυτά, γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε. Τα βάζουμε, είναι προμετωπίδες, ας το πούμε. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι κύριε Πασχάλη.
1: Εσύ είστε, κυρία μου, ναι.
2: Γεια σας, ο Παναγιώτης, ο κρατής σας από την Αθήνα, τι κάνετε.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Καλά, δόξα Θεώ.
2: Καλά. Για να πούμε έτσι διαζώσεις και δύο λόγια για το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως.
2: Το οποίο βέβαια, εντάξει, απένιμε στο τέλος δικαιοσύνη. Ήμασταν πολύ
1: ευτυχώς
2: αβέβαιοι για το αν θα γινόταν,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, γιατί ναι, αλήθεια λέτε, αλήθεια.
2: Ένα σπρόξιμο με χίλιες μεριές. Και πήγε ο αγαπητός κύριος Μέση, τι να κάνει, να πάρει back-to-back Μουντιάλ.
1: Έλατε.
2: Πού στα 39 του χρόνια που ο Πελέ το είχε πάρει το 62-22 χρονών. Και από τότε δεν το έχει πάρει και κανείς δηλαδή, έτσι. Καλά να λέμε για τη Βραζιλία, για το ένα για το άλλο, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Τρέχει ο Μέση στα 39 να πάρει δεύτερο Μουντιάλ. Τρέχει ο Κριστιάνο στα 41 να πάρει πρώτο. Ο Πελέ είχε στα 30 του 3 και αν δεν τον είχαν κλαδέψει και στα μισά παιχνίδια, μπορεί να έχει και 4. Και η Βραζιλία, ό,τι και να είναι 26 χρόνια, να είναι στο σωρολόπ, να μην κάνουν τίποτα, πάλι θα πάει και στο επόμενο όπως έχει πάει σε όλα, με τις βαλίτσες της γεμάτες με τις περισσότερες κατακτήσεις και ας άφησε να λωνίσουν και Ιταλίες και Γερμανίες και Αργεντινές και Ισπανίες. Πάντα είναι πρώτη σε κατακτήσεις. Και άμα πάρει μπρος και παίξει και μπάλα κάποια στιγμή, εκεί θα θυμηθούμε γιατί είναι και μπάλα, κύριε Πασχάλη μου. Γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι μπάλα.
1: Καλά, σίγουρα δεν είναι ποδόσφαιρο.
2: Είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είναι αθλητισμός, είναι ρεκόρ. Γι' αυτό και αποβάλλει και τα γερόντια. Γι' αυτό και ο Μέση θα πάει στο 5x5 της γειτονιάς του, καλός Άγιος. Αλλά δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Ο άλλος σου παίρνει παγκόσμιο κύπελο με παιδιά που είναι 19 και 20 χρονών, έχουν τελειώσει λύκειο μόλις. Εσύ πού πας.
1: Ο Γιαμάλ Στα 17 το πήρε ευρωπαϊκό και στα 19 Μουντιάλ. Σκέψου τώρα. Το επόμενο Μουντιάλ πάλι μπορεί να το πάρει η Ισπανία και θα είναι 23 ο
2: Εσύ λοιπόν τι πας να κάνεις σαν τον Ελσίντε εκεί πάνω. Να κάνεις τον ηγέτη όταν σήμερα το ποδόσφαιρο θέλει αθληταράδες, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Δεν προλαβαίνεις να δεις την μπάλα, πέφτουν απάνω σου 10. Να το πάρεις πώς. Να το πάρεις πώς.
1: Πήγε να το κλέψει, να το πούμε έτσι.
2: Να το κλέψει, όπως έκλεψε και το πρώτο της η Αργεντινή το 1978, είναι γνωστά αυτά. Τη σπρώξανε λίγο και στο άλλο εκεί πέρα το
1: 86.
2: Το 86. Εντάξει. Δεν
1: αλλά
2: είναι
1: όλοι σπρώχνονται. Κοιτάξτε τώρα, όλες οι μεγάλες δυνάμεις πάντοτε σπρώχνονται και πάντοτε προστατεύονται.
2: Όλες, αλλά εκείνη η Βραζιλία η ρημάδα έχει πάρει 5-5 κάθαρα. Θα μου πεις, δεν είναι τώρα, δεν βλέπετε, οκ. Okay. Αλλά έτσι είναι, πώς να το κάνουμε.
1: Εντάξει.
2: Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Πούστα είναι αυτά.
2: Η ιστορία έχει γράψει έτσι, δεν αλλάζει.
1: Τέλος
2: πάντων. Ελπίζω να μην πάμε κι εγώ στις 64 ομάδες, πιο πολύ για τους παίχτες δηλαδή, γιατί.
1: Όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι παίκτες. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει θέαμα. Να μπορώ να βλέπω την Ιταλία, την Ολλανδία. Εγώ θα προτιμούσα ένα κλαμπ 16-24 ομάδων και να έχει και αξία αυτό που θα δω. Προσωπική άποψη. Παρά να βλέπω 48 ομάδες που μου είναι το πράσινο ακροτήρι με την.
2: Εντάξει, όλοι έχουν δικαίωμα να βγουν στην
1: Ελλάδα. Εντάξει, έχουν. Γιατί... Μέσα από μια διαδικασία βγουν.
2: Σκέψω ότι αφρικανική χώρα πήγε το 1974 μόλις στο Μουντιάλ και ήταν το Ζαΐρ.
1: Ναι.
2: Που είχε φάει και τα 10 γκολ εκεί του Ριξομπάγεβιτς, αλλά και έχουμε φτάσει σήμερα να πηγαίνουν 10 ομάδες από την Αφρική. Αυτό είναι μια εξέλιξη, οκ, okay, σύμφωνοι, να παίξουν όλοι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, αυτή η μεγαλομανία των Αμερικανών με τα στάδια, αυτά τα τεράστια. Αυτό είναι μια φούσκα που βλέπεις ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να κρατήσει. Εγώ τους βγάζω το καπέλο γιατί τα γήπεδά τους δεν παίζονται. Τα οπτικοακουστικά τους δεν παίζονται.
1: Δηλαδή παίζει
2: ο παίκτης και βλέπει απέναντι στον πίνακα μετάδοση του παιχνίδι που παίζει.
1: Ναι.
2: Σε αυτά δεν παίζονται οι Αμερικάνοι. Αλλά αυτή η φούσκα δεν μπορεί να κρατήσει γιατί φεύγει από την μπάλα, χάνεται. Πάει λίγο στο. Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Στο σοου. Αυτά με σε κουράσω.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, να σε καλά. Να σε καλά.
2: Εσύ,
1: έτσι να είναι χαρά. Ωραίες απόψεις. Παρακαλώ. Άσχετα να συμφωνήσει, όχι. Ορίστε.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Κύριε Πασχάλη, Δημήτρης είμαι.
1: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
3: Ναι. Θα μιλήσω ποδοσφαιρικά.
1: Εξυπακούεται.
3: Σήμερα. Αποκλειστικά σχεδόν.
1: Μπράβο.
3: Για το παγκόσμιο κύπελλο
1: ναι.
3: Που αναφερθήκατε. Συμφωνώ σε τις παρατηρήσεις σου. Εγώ θα ήθελα να βάλω κι άλλες σκέψεις.
1: Να βάλεις.
3: Δηλαδή, όταν σε κάνει πρέσικ, παραδείγματος χάρη, η Ισπανία στην Μπαρτσελόνας, εσύ κύριε της Αργεντινής, πρέπει να ξυπνήσετε. Και όχι να ξυπνάτε όταν τρώτε τον γκολ και με 10 παίκτες. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είχατε δυνάμεις. Αυτοί παίρνουν όλες τις βιταμίνες τους, ρε Πασχάλη. Απορώ δηλαδή.
1: Κύριε Δημήτρη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχετε ντοπαριστεί ποτέ?
3: Όχι.
1: Δηλαδή όταν λέτε ότι παίρνουν βιταμίνες, τι βιταμίνες?
3: Βιταμίνες θέλω να πω βοηθητικά, ενισχυτικά, όχι.
1: Μπράβο. Μπράβο, ναι, κατάλαβα. Υπάρχει, πιστεύετε ότι κάθε φορά που παίρνουν μια ντοπαμίνη, να το βάλουμε έτσι μέσα για να μην πάμε σε ξεχωριστό, πιστεύετε ότι λειτουργεί πάντα?
3: Εγώ δεν θα πήγαινε και σε τέτοια. Γενικά στη διατροφή βιταμίνες από που λένε βιταμίνες.
1: Ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Εγώ, εάν λέω παράδειγμα.
3: Ναι.
1: Ντοπαριστώ. Έτσι. Παίρνω σήμερα μια ντόπα. Παίζω μάτς μετά από δύο μέρες. Ξαναπαίρνω ντόπα. Μετά από άλλες δύο μέρες ξαναπαίρνω ντόπα. Έτσι πιστεύετε ότι γίνεται το ντοπάρισμα?
3: Όχι, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ρωτάω μόνο εσάς, ρωτάω και τον κόσμο αν γνωρίζει τι είναι η ντόπα.
3: Ναι,
1: πώς ντοπάρετε ένας παίκτης.
3: Και θέλω να πω, και Πασχάλη, γιατί μετά που φάγανε τον γκολ με 10 παίκτες σφίχτηκαν και τρέχανε και πιέζανε και κάναν δύο φάσεις επικίνδυνες. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουν.
1: Για άλλοθι το κάνανε. Γιατί νόμιζαν ότι επειδή το κάνανε με τους Άγγλους θα τους έβγαινε και με τους Ισπανούς. Αυτό.
3: Αργήσαν, όταν πέσα το αγωνιστικό παιχνίδι στη ζωή. Πρέπει να σφιχτείς, εγώ αυτό ξέρω.
1: Μα δεν κατέβηκαν αυτοί για να παίξουν μπάλα. Αυτοί πήγαν να καταστρέψουν το παιχνίδι και να το κλέψουν. Γιατί ξέραν ότι δεν έχουν δυνάμεις για να κάνουν κάτι τέτοιο. Απέναντι στην Ισπανία.
3: Ένα και δύο ακόμα θα μου επιτρέψεις. Το ένα ότι όπως έχω πει στην εκπομπή σου σε προηγούμενες εκπομπές,
1: ναι.
3: Εγώ ήμουν φαν της Ολλανδίας. Δυστυχώς φύγαμε άδικα από το Μαρόκο, δεν ξέρω γιατί. Οι κύριοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, ενώ είχαν υλικό καλό.
1: Ναι, ναι.
3: Και εκείνο που θέλω να πω και ένα τελευταίο, τώρα ακριβώς και με διαφεύγει λίγο, είναι, πώς να το πω,
1: πώς για,
3: πώς να το πω τώρα,
1: τέλος πάντων, εντάξει.
3: Ναι, ναι, με διαφεύγει, ήταν σημαντικό, αλλά με διαφεύγει.
1: Ναι.
3: Θέλω να, ναι, ακριβώς αυτό θέλω να τονίσω, ότι κύριοι, πρέπει όταν κάνετε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο να παίζετε όπως παίζατε, ας πούμε, με την Αγγλία, ας πούμε.
1: Έχει καταλάβει,
3: δηλαδή,
1: κύριε Δημήτρη,
3: δηλαδή,
1: κύριε, Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, έχει καταλάβει κανένας λοιπόν, ότι το ποδόσφαιρο πλέον...
3: Εντάξει,
1: καλό βράδυ, γεια σας, δεν ακούει ο κύριος Δημήτρης, εγώ τζάμπα δεν προσπαθώ. Πάμε σε κομψότατο και επιστρέφουμε. Τι θες να πω, να, τι είναι. Όχι, δεν θα το πω, θα το πω μετά, λέω, φίλε. Θα το πω μετά, γιατί θα σε κρατήσω σε αγωνία.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πού είχα μείνει? Πρέπει να καταλάβει ο κύριος Δημήτρης, και ο κάθε κύριος Δημήτρης, και ο κάθε ακροατής μας, και ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος, ότι παιδιά, το ποδόσφαιρο έχει κάνει τον κύκλο της ζωής του σε κάποιους ποδοσφαιριστές και στις πληροφορίες στις τάξεις του 80%. Σας ρώτησα εξ αρχής, δεν πήρα ούτε μία απάντηση, δεν περίμενα κιόλας άλλωστε, έναν ποδοσφαιριστή που να διακρίθηκε. Έναν. Παλιό ή καινούριο. Έναν. Να υποδείξετε και να πείτε, αυτός έκανε το μουντιάλ της ζωής του. Στα 20 του, στα 25 του, στα 30 του, στα 35 του. Κανένας. Κανένας δεν μπόρεσε να επαναλάβει τον εαυτό του. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι ποδοσφαιρικές αξίες οι οποίες θα μπορούσαν. Εκτός του Ρόδρη, ο οποίος όλα τα παιχνίδια πιστεύω θα έπρεπε κανονικά να τον έχουν και MVP του Μουντιάλ. Έτσι. Ο Ρόδρη, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι οι άλλοι ήταν μια εικόνα αγκαρίας, να το πω έτσι. Το ποδόσφαιρο θέλει, βλέπετε, ξέρετε, λόγω του ταχυδυναμισμού πλέον που υπάρχει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έχει ποδοσφαιριστές που δεν σε γεμίζουν το μάτι. Παραδείγματος χάρη, Ισπανία, θα μου πεις τώρα παίρνεις στην Ισπανία, θα πάρω τον πρώτο φίλο. Εκεί που βλέπεις κιόλας και κάποια πράγματα, ας πούμε, και ίσως να είναι και παρομαστές για αύριο το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος νομίζω πρέπει να παίζει στην Παρί, ο Φαμπιάν. Έτσι, αν και το όνομα του είναι λίγο. Λαζελεβούλο Καλαπατό, Βαζελεβιζε Φράσε. Παρεμπιπτόντως είναι ποδοσφαιριστή Εθνικής Ισπανίας. Έτσι. Δείτε λίγο τη συμπεριφορά. Εγώ σας είπα και για άλλους ποδοσφαιριστές. Να βλέπετε τις συμπεριφορές των ποδοσφαιριστών την ώρα των αγώνων. Δηλαδή το πού κινούνται, πώς κινούνται. Τα λέω καμιά φορά με τον Μιλτσακάκη εδώ και. Το Μιλτσακάκη, ας πούμε, το καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο και το ξέρει. Βλέπετε δηλαδή, μην κοιτάτε τις βεντέτες. Σίγουρα η βεντέτα θα σας κάνει κλικ, γιατί θα κάνει την τρίπλα, θα κάνει το μαγικό και από εκεί και πέρα θα είναι νεκρός για το υπόλοιπο διάστημα. Ούτε συμμετοχικότητα στην ανάπτυξη, ούτε σε τίποτα. Γιατί είναι βεντέτα. Γιατί ξέρει ότι θα πάρει τα λεφτά του κάνοντας δύο τρίπλες, βάζοντας και πέντε γκόλ με τον χρόνο και είσαι μια χαρά, φίλε, πούδρα. Άλλοι είναι όμως οι διαδραστικοί ποδοσφαιριστές που κάνουν τη δουλειά. Οι χαμάλιδες, ξέρω εγώ. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν, μια και αναφέρθηκε, έχει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος με την Εθνική Ισπανίας ήταν ψιλονεκρός φέτος. Βιτίνια. Έτσι, που θα τον ήθελε ο οποιοσδήποτε στην ομάδα του. Βλέπεις όμως ότι δεν κάνει καλό παιχνίδι. Δεν τον ενδιαφέρει, θα μου πεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μπαίνει μέσα και να λέει σήμερα δεν γουστάρω να παίξω μπάλα. Συγγνώμη. Δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για γαμόνα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Γραμμές λέω να μην ανοίξω, παιδιά, γιατί δεν πιστεύω ότι έχουμε και τον χρόνο. Κιόλας περιμένω και Κωνσταντίνο Πετρωτό για να μας κάνει έτσι ένα ρετουσάρισμα. Θα δούμε τώρα. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη. Τελικά είμαστε λίγοι. Καλησπέρα, λέει αδερφέ. Ναι, εντάξει, οκ, πάρε. Τώρα τι θα σε πω, όχι. Ζημάκου, τι κάνεις, αγόρι μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Έναν καφέ δεν έχουμε αξιωθεί να πιούμε, ρε φίλε. Έναν καφέ μετά από 35 χρόνια, ας πιούμε έναν καφέ. Πόσο είναι, περίμενα. Μετά από 37. Όχι, αυτό. Μετά από 38 χρόνια δεν μπορούμε να πιούμε έναν καφέ. Σύντομα δηλαδή. Πιστεύετε πραγματικά ότι η Σάκαρη, γιατί έχω ένα μήνυμα τώρα για τη Σάκαρη, η Σάκαρη ήθελε πραγματικά να πει αυτό ή ήθελε να τον πει τον Μητσοτάκη, τον Τζούνιορ, ρε γκαντεμόσαυρε, ήρθες και δεν πήρα το κύπελο? Κάτι τέτοιο φαντάζομαι εγώ σκέφτομαι. Ο Διονύσης λέει, ο Φαμπιάν Ρουίζ που μνημονεύεις έχει 50 συνεχόμενες αίτητες επίσημες αναμετρήσεις με την Εθνική Ισπανίας. Δεν το ήξερα αυτό. Βλέπεις λοιπόν κάποια πράγματα και λες μπράβο. Έτσι, αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους βλέπετε. Όπως και σας είπα για τον άλλον, τον Νορβηγό. Το Χαφ. Μπέργκε. Υπάρχει και Μπέργκε. Τον Μπέργκε. Το τι δουλειά κάνει μέσα στο γήπεδο. Αυτά τα χαφ είναι λειτουργικά στις ομάδες τους, γι' αυτό και αποδίδουν. Γι' αυτό και αποδίδουν και τα σεντερφόρια τους
Και οι wingers τους, μάθαμε και το δεξί εξτρέμ, το μάθαμε, το λέμε winger. Έτσι. Αυτά είναι οι νέες ορολογίες στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το παλιό δεν το έχουμε κατά νου. Έχουμε όμως τα winger, τα full back, δηλαδή τι θα πει full back, γεμάτο back, δηλαδή χοντρό back, ας πούμε έτσι, καθημιλωμένοι στα ελληνικά εδώ. Τέλος πάντων. Εντάξει Τζίμι, ό,τι πεις εσύ. Περιμένω από σένα να ξέρεις. Αμάν, ήρθε και η Περιστέρκα, μάλιστα. Ήρθε και η Περιστέρκα. Δεν ξέρω τι έχει έρθει εδώ. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Λευτέρη, κάνε ένα ντου λίγο, σε παρακαλώ. Λίγο έξω στον Κωνσταντίνο. Αν είναι να έρθει τώρα, γιατί θα βγάλουμε μετά. Δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε τέτοιο. Κάνε λίγο, σε παρακαλώ.

0: Έρχεται ο Πετροτός. Δύο λεπτά, μπράβο. Ωραία, εντάξει. Οκ. Δώσε μου τον ακροατή τώρα μέχρι να έρθει ο τέτοιο για να μην κάνουμε. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Τον τελικό απονεμήθηκε δικαιοσύνη. Το σπικάρισμα και το σχολιασμό βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει. Δικαιοσύνη γεμίσαν το κεφάλι μας με ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες και δεν μας είπαν αν σας πούμε και κάτι πολύ χαρακτηριστικό που το βάζω και κουίζ. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με τον τρόπο που απονεμήθηκε χθες? Α, καλά κρασά. Επαναλαμβάνω, τι σχέση έχει η Ελλάδα με τον τρόπο που απονεμήθηκε χθες? Κάτι που θα μπορούσε να υποθεί και θα έπρεπε και όλοι μας να το ξέρουμε. Περιμένω απαντήσεις. Παναγιώτη, περίμενε απαντήσεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία απάντηση. Τον Κώστα τον Παπουλίδη, στο θέμα του Μπομπόναρη που μας υπενθυμίζει τον Mighty Mouse. Ποιος ήταν ο Mighty Mouse, κυρίες και κύριοι? Ο Kevin Keegan, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από καρκίνο και πολύ άντεξε κατά κάποιο τρόπο με αυτή την αρρώστια. Ένας παίκτης που υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι αγαπούσαν να τον βλέπουν. Δηλαδή ήταν οποιαδήποτε σωμάτα, έτσι, γιατί ξέρετε πολύ καλά Λίβερπουλ και Αμβούργο, Εθνική Αγγλίας, ήταν, ρε παιδί μου, έτσι, ήταν ο προθάλαμος του Κένι Νταγκλής, ήταν πολλά πράγματα εκεί με τον προθάλαμος, λέω, μετά τον Κένι Νταγκλής, ήταν παιχτάρα μεγάλη. Έφυγε γι' αυτός. Καρατζό, καλησπέρα στην Βέρεια, στον Βαγγέλη το Φούρναρη, που είχε παρεξηγηθεί, αλλά έκανε πως δεν παρεξηγήθηκε, αλλά θα μπορούσε να παρεξηγηθεί, αλλά τελικά προτίμησε να μην παρεξηγηθεί. Θα πάμε στη γραμμή, θα μας τη δώσει τη γραμμή, θα μας τη δώσει, κύριε Ελευθέρη μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Σοφία, άντε ρε κορίτσι μου, πού είσαι να πω.
1: Πού είσαι, αγόρι μου, εσύ?
0: Να, μόλις άκουσες Πετροτό, παίρνεις τηλέφωνο.
1: Είδες, έτυχε.
0: Αχα.
1: Έτυχε. Τον είδες το Μέση?
0: Τον είδα.
1: Σ' άρεσε τώρα ο Μέση?
0: Αλλαγή έπρεπε να τον κάνει.
1: Δεν τον έκανε.
0: Τολμάει, αφού βρίσκεται ο προπονητής εκεί πέρα, γιατί είναι ο Μέση.
1: Αλλά ο Μέση είναι όλοι οι Αργεντινοί.
0: Τώρα το κατάλαβες?
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Εχθές το κατάλαβα.
0: Εχθές το κατάλαβες.
1: Η Ισπανία τους έκανε γκολ.
0: Πώς?
1: Η Ισπανία.
0: Καλά, αυτό το περιμέναμε όλοι. Δεν περιμέναμε την έκταση. Περιμέναμε μάλλον την έκταση του γιογιού, αλλά τελικά δεν είναι, την είδαμε.
1: Άστο.
0: Δεν το άφησε.
1: Άστο.
0: Ναι. Άλλο.
1: Τον άλλο τον είναι στο παίκτη.
0: Ποιος είναι ο άλλος ο παίκτης?
1: Αυτός που έκανε την φασαρία στο
0: ο,
1: τέλος.
0: Ο Παρέδες που έπρεπε να πάρει τρεις κόκκινες.
1: Ο
0: Μπαλάδες. Ναι, ο Μπαλάδες. Τρεις κόκκινες έπρεπε να πάρει αυτός.
1: Μόνο?
0: Ναι.
1: Τέσσερις.
0: Λοιπόν, κλείσε τώρα γιατί ήρθε η συμπάθειά σου.
1: Κάτσε την με, αγάπη μου στον κύριο Πετροτό, τα φιλιά μου. Bye.
0: Γεια, γεια. Τα φιλιά της κυρίας Σοφίας έχεις, κύριε Πετροτέ.
2: Τι γίνεται?
0: Εσύ θα μας πεις από εδώ, έξω από εδώ, δεξιά μου, αριστερά.
2: Δεξιά, δεξιά και αριστερά. Τι γίνεται? Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, κύριε Πετροτέ, τι παλατάκι σήμερα μάθαμε εκεί, ξεκίνησαν τα διαρκεία στον ΠΑΟΚ για...
2: Κινητικότητα.
0: Ναι.
2: Πάμε αντίστροφη μέτρηση, ρε φίλε, ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί την Πέμπτη έχει ματσάκι.
0: Α, γι' αυτό.
2: Και κρίσιμο ματσάκι.
0: Εντάξει, κρίσιμο δεν είναι.
2: Θα μπορούσαν και πιο νωρίς, γιατί βλέπω, ας πούμε, άμα δείτε πότε κλείνουν ανανεώσεις.
0: Γιατί όμως αρχίσαν να τις ανοίξουν?
2: Δίνουν 27-28 διήμερο για τους,
0: έτσι, για αυτούς που κατέχονται. Α, για τους καινούριους.
2: Για τους καινούριους, ναι, ναι. Μέχρι να κλείσει, δηλαδή για το δεύτερο παιχνίδι με την, ναι, ναι, Δυναμό. Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια αυτό. Έχουν βγει και τα εισιτήρια, ναι, βέβαια για την Πολωνία. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει δοθεί λίγο χρόνος παραπάνω στον κόσμο. Η αλήθεια είναι. Τα διαρκεία 2836, αν είδα καλά τώρα την ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Τα ανανεώσιμα είναι αυτά? Τα
2: είναι η πρώτη ανανεώση, πρώτη μέρα. Πρώτη μέρα.
0: Υπάρχει ένα παράπονο, διατυπώθηκε για αύξηση.
2: Υπάρχει μια αύξηση
0: 10%.
2: 10%. Ναι, 10%. Εντάξει, εδώ κοίταξε, είναι από ποια πλευρά το βλέπεις. Απ' την άλλη, από το Big Four είναι η ΠΑΕ με τα λιγότερο ακριβά εισιτήρια διαρκείας. Εδώ μπορείς να το πιάσεις από πολλές πτυχές στο θέμα. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να σου πει η ΑΕΚ ότι εγώ δικαιούμαι να έχω πιο ακριβά διαρκείας, γιατί παίζω Champions League προκριματικά, μπορώ να παίξω League Stage. Έχω σίγουρα την Ευρώπη, OK. Και έχω και πιο σύγχρονο γήπεδο. Παίζει ρόλο και αυτό. Κακά τα ψέματα.
0: Περίμενε ότι βάζει ένα μήνυμα για να, για να τοποθετηθεί πάνω στο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Και αυτό το λέω τώρα. Μην βάζει του.
2: Όχι, λέω είναι.
0: Του Big 3.
2: Εντάξει. Από ποια πλευρά το βλέπει. Ναι. Σε σχέση με τα περσινά είναι 10% παραπάνω.
0: Λέει 2 επί 190 ευρώ ίσον 380 ευρώ εγώ και ο γιο μου στην 4 πέρσι.
2: Ναι.
0: Φέτο 2 επί 240 ευρώ ίσον 480 ευρώ. 26% αύξηση του. Εγώ λέει δεν πήρα.
2: Είδα 170 στι ανανεώνει και 190, αν είδε καλά. Πέρυσι με φέτο.
0: Πέρσι σου λέει 190 έδωσα.
2: Ναι.
0: 2 επί 190 και φέτο είναι 2 επί 240.
2: Ναι.
0: Δηλαδή 26% αύξηση.
2: Ναι. Όχι, 10% εδώ. 10% είναι η αύξηση.
0: Αυτό τώρα ο άνθρωπο.
2: Ας εδώ, ο Κωστής,
0: Κωστή, αν ακούς, δώσε μας μια περισσότερο.
2: Μισό λεπτό, λίγο να. Δεν έχω το αυτό πως θα. Ναι, βάλε λίγο το, να βάλω λίγο την ανακοίνωση ΠΑΕ.
0: Ναι, βάλε την ανακοίνωση ΠΑΕ, η οποία λέει και τις τιμές προφανώς.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Λέει τις τιμές για τις τιμές.
0: Μπράβο.
2: Ναι. Όχι, εγώ που το τσέκαρα, η αύξηση είναι 10% σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, πέρυσι, και στην 4, γιατί λέει στην 4. Λέει, πέρυσι 4, έδωσα 2 λέει, εισιτήρια των 190 ευρώ.
2: Ναι,
0: μας ακούει ο Κωστής. Να δούμε τι θα μας πει.
2: Θα το πω. Προχώρα, έχουμε κάτι άλλο μέχρι να το βρω.
0: Όχι τίποτα. Μπάσκετ.
2: Εντάξει, το μπάσκετ Οσμάν ήταν καλό. Κοίταξε, ήταν. Ο Οσμάν είναι, φαίνεται ότι είναι, έχει τη στόφα του μεγάλου παίκτη. Καταρχά, έχει περάσει από την Αμερική που εκεί. Όπω έχει πει.
0: 210 συν 30 ευρώ η κάρτα φιλάθλου.
2: Α, για την κάρτα φιλάθλου. Okay,
0: ναι, μαζί.
2: Ναι, όχι, εγώ λέω ότι σκέτο το διάρκεια.
0: Τι είναι η κάρτα φιλάθλου που δεν ξέρει ο κόσμο.
2: Η κάρτα φιλάθλου είναι κάτι που έχει θεσπίσει για την ενίσχυση του ερασιτέχνη και ο ΠΑΟΚ. Το έχουν και άλλε ομάδε που πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ. Στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για να μπορείς να πάρεις το διαρκεία σου. Αλλά τα χρήματα τα 30 ευρώ πηγαίνουν στον ερασιτέχνη. Δεν πηγαίνουν στην ΠΑΕ. Έτσι. Βάζει ο φίλος και την κάρτα φιλάθλου.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό.
2: Εντάξει. Η αύξηση των διαρκείας.
0: Είναι 10%.
2: Είναι 10%. Δεν θα σου βρω τώρα τις.
0: Ναι, όχι, όχι. Το λέει τώρα. Είναι 2, 10 συν 30.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, αυτό.
2: Το άλλο είναι ένα ποσό το οποίο υπάρχει και στις άλλες ομάδες. Είναι ένας τρόπος για να ενισχύεται ο ερασιτέχνης. Την παίρνεις μια φορά. Για τα διαρκεία είναι 30 ευρώ, για τα μεμονωμένα εισιτήρια είναι 20 ευρώ. Δηλαδή, αν πάρεις μια φορά 20 ευρώ κάρτα, κάρτα φιλάθλου του ερασιτέχνη, μετά μπορείς να βγάζεις μεμονωμένα εισιτήρια σε όλα τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, σου λέω στην τσέπη του καθενός, Πασχάλη, δεν μπορεί να μπει κανείς. Ο καθένας ξέρει τι πληρώνει. Μπορεί να σου πει κάποιος, ρε φίλε, πέρυσι με ομάδα η οποία φώναζε ότι θέλει να τα πάρει όλα, να ήταν επαιτειακή χρονιά, ξέρω εγώ, μου έχει ένα ποσό. Τώρα μου βάζεις 10% παραπάνω, χωρίς να μου έχει προσφέρει καλύτερες προοπτικές. Να πω ότι έχω το Champions League και να πάω να δω το Champions League. Άμα καταφέρουμε
0: καλά,
2: να
0: πάμε στο Champions League, δεν είναι 10%.
2: Ούτε έχουν γίνει τρελές μεταγραφές. Όχι, γιατί ακυρώνουμε τις μεταγραφές που έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν έρθει.
0: Δεν έχει, ναι.
2: Οι παίκτες με τα μεγάλες αγορές, για να πω, ας πούμε.
0: Με, ότι, με τα τέτοια.
2: Από την άλλη, μπορεί να σου πούνε από την ΠΑΕ, δεν ξέρω. Μπορεί να πει κάποιο παντού όλα κρυβαίνουν, δεν μπορεί να μην μείνουμε πίσω. Μπορεί να σου επικαλεστεί το παράδειγμα των άλλων μεγάλων στην Αθήνα που έχουν πιο ακριβά. Επαναλαμβάνω, εδώ μπαίνει και το γήπεδο. Πολλά μπαίνουν. Η κάθε ΠΑΕ έχει την πολιτική της, κάθε εταιρεία έχει την πολιτική της και βάζει. Δηλαδή, παράδειγμα, αύξηση είχαμε και στην ΚΑΕ. Έτσι. Στην ΚΑΕ όμως μπορεί να σου πούνε ότι φίλε, φέτος είναι άλλη διοργάνωση ευρωπαϊκή. Έχουμε 7 εντός έδρας μάτς σε φάση ομίλων. Είναι EuroCup, δεν είναι FIBA Europe. Οπότε είναι και πιο ακριβά και καλύτερη ομάδα. Ο καθένας έχει μια πολιτική και από εκεί και πέρα ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει. Έτσι.
0: Καλά, ξανακούγεται ο κόσμο.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια. Το ενδεδομένο θεωρώ.
2: Λοιπόν, για το. Επειδή λέγαμε τον Όσμαν.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλό στο κομμάτι τη διάδραση με τον κόσμο.
0: Πριν πει αυτό.
2: Ναι.
0: Μαγειρεύεται τίποτα από πλευρά.
2: Δεν το αποκλείω.
0: Δεν, αποκλείω.
2: Δεν το αποκλείω. Εγώ δεν το αποκλείω και να σου πω και κάτι για να τα λέμε όλα τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε το όνομα του Μιστακίδη.
0: Μπορούμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Το έχουμε το ηχητικό, σε παρακαλώ.
2: Το σύνθημα είναι τρελό ο πρόεδρο.
0: Είναι τρελό και από το Μιστακίδη.
2: Δηλαδή έκανε και υπόκληση στον κόσμο, είχε μια διάδραση και ο ίδιο ο Μιστακίδη στον κόσμο. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν ξέρει πώ θα την τράει ο άλλο. Μπορεί εκεί που το σκεφτόταν ή του λέγανε για να παίξει να πει δώστε να το φέρουμε. Έτσι, μ' άρεσε. Δεν θα κάνω δώρο στον κόσμο. Ποτέ δεν ξέρει πώ το βλέπει ο άλλο, έτσι.
0: Δεν ξέρω. Το έχουμε. Δευτέρη. Ναι, ναι, ναι.

0: Και τρελός ο πρόεδρος. Πρώτη
1: φορά ακούστηκε το όνομά του και το είδε.
0: Άρα τώρα αυτός δεν πρέπει να κάνει μια κίνηση.
1: Γύρισε στον κόσμο, έκανε μια υπόκληση.
0: Ναι, την είδα αυτή.
1: Έδειξε δηλαδή ότι του άρεσε αυτό το έτος. Έπαιξε με πολύ θετικό τρόπο. Και εντάξει, κακά τα ψέματα. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι μπαίνουν.
0: Καλά, εντάξει, αναγνωρισιμότητα.
1: Έχουν την αναγνωρισιμότητα και την αποδοχή του κόσμου. Έτσι. Τώρα το πώς θα το φτιάξει, το μόνο αυτό που μπορώ να σου πω. Γιατί ας πούμε με την ιστορία με τον Τελειόπουλο είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ εκεί σπώ τι έπαθε. Έπαθε κάτι επειδή είναι μια ομάδα η οποία τώρα αρχίζει και μεγαλώνει και μεγαλώνει απότομα.
0: Ναι.
1: Όταν πήρε τον Όσμαν το βράδυ της Παρασκευής, αυτό που κυριαρχούσε ως πληροφορία στην πιάτσα είναι ότι ο Μιστακίδης είναι πάρα πολύ ζεστός και κάνει προτάσεις σε παίκτες. Οι Αθηναίοι, να σου το πω απλά, οι οποίοι είναι λίγο πιο κολοπετσωμένοι σε όλα αυτά και πιο γρήγοροι, μυρίστηκαν σε εισαγωγικά αίμα και σου λέει: εδώ είμαστε τώρα.
0: Εδώ είμαστε,
1: μπορεί να πάρει κι άλλον.
0: Βαράτε, ναι.
1: Και έβλεπε ένα Σαββατοκύριακο τα ρεπορτάζ για τις κρούσεις που έκανε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Γιατί μιλάμε για τον Ντόρσεϊ, τον Γουόκαπ, τον Βαλαντσιούνας που γράφτηκε, που ήταν σχεδόν κλεισμένο στους Αλγύριδες και όμως έπαιζε το όνομά του. Ή και κάποιου άλλου παίκτε. Ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Εκεί πάνω ήρθε και η ιστορία του Τολιόπουλου. Ο ΠΑΟΚ, εξ όσων εγώ γνωρίζω, είχε κάνει μια προεργασία προφανέστατα και είχε βάλει το όνομα του Τολιόπουλου, ας πούμε, στο τραπέζι για τον Τριγκέρι, ο οποίος δεν είχε πάρει την απόφαση. Θεωρώ ότι εκεί, αν είχε λίγο την εμπειρία ο ΠΑΟΚ, επειδή δεν το έχει ξαναζήσει, γι' αυτό σου λέω ότι μερικά πράγματα καμιά φορά πρέπει να τα ζήσεις για να αρχίζει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Το βράδυ που πήρε τον Όσμαν, θα έβγαζε μια διαρροή ότι εγώ, ξέρετε, το ρόστερ μου το έχω κλείσει. Πήρε για το τριάρι που έψαχνα. Είμαι κομπλέ. Τώρα τις κεραίες μας πάντα τις έχουμε ανοιχτές. Έχουμε την άνεση στην οικονομική. Αν έρθει κάτι εξαιρετικό, μπορούμε να το πάρουμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είσαι και πιο άνετος απέναντι σε όλα τα σενάρια. Δηλαδή, και μπορεί να πάρει τον Τολιόπουλο και μπορεί να μην τον πάρει. Και μπορεί να πάρει ένα άλλο παίκτη και μπορεί να μην τον πάρει. Για να το μαζέψω, αυτό που έχω εγώ ως πληροφορία τέλος πάντων. Από αυτά που ακούω, γιατί τα μεταγραφικά είναι ένα κομμάτι που μας απασχολεί όλους. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει, εκτιμώ ότι θα πάρει στο 4-5.
0: Εκεί πέρα που να πάρει. Σωρά.
1: Εκεί θα κάνει
0: κίνηση. Εκεί θα κάνει.
1: Αν κάνει, δεν λέω ότι θα κάνει. Αν κάνει, εκτιμώ ότι θα κάνει εκεί. Και από αυτά που συζητάω και με τον κύριο τον Πετρίδη, που είναι πιο μέσα, καταλαβαίνω ότι αν πάρει ένα παίκτη, θα πάρει εκεί. Δηλαδή, εάν είναι να δώσει τόσα λεφτά, θα τα δώσει εκεί που πραγματικά θες και το κάτι παραπάνω. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Γιατί και έχω και μία άλλη αίσθηση, Πασχάλη. Ο ΠΑΟΚ έκανε, νομίζω, 9 μεταγραφές, χώρια τις ανανεώσεις. Και οι πρώτες 7.
0: Καινούργια ομάδα, έτσι.
1: Ήρθαν τόσο γρήγορα, δεν συσσαγωγικά προωθήθηκαν πολύ επικοινωνιακά, γιατί γινόταν μία μετά την άλλη.
0: Δηλαδή,
1: ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ας πούμε, είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή, θα μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα Ευρωλίγκα. Ήρθε. Okay, βγήκε ανακοίνωση, όλα γνωρίσαν καλή μεταγραφή. Δεν έπαιξε επικοινωνιακά τόσο όσο θα μπορούσε να παίξει σαν όνομα.
0: Ναι.
1: Το μόνο όνομα που έπαιξε ήταν του Όσμαν. Έτσι. Επειδή είναι όντως μια μεταγραφή η οποία έκανε και αίσθηση και στην Αθήνα και όπως είδες, το όνομα το βγάλανε πρώτα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βγήκε σε φίλο Παναθηναϊκό site το SDNA και το όλο κείμενο που γράφτηκε ήταν μια δικαιολογία γιατί ο Παναθηναϊκός πάει να χάσει ένα τόσο καλό παίκτη. Γιατί αν έλεγε στους Παναθηναϊκούς ότι. Και οι ίδιοι οι ρεπόρτερ λέγανε δεν πρέπει να φύγει ο Όσμαν. Είναι πολύ καλό. Ήταν ο καλύτερος του Παναθηναϊκού πέρυσι. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν στον κόσμο για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει ο Όσμαν. Ο οποίος βέβαια ο Όσμαν πίεσε γιατί είχε ένα συμβόλαιο 1,7 και ήρθε ο Πάκο και του είπε 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή 2,5-3,5. Ναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Σου λέει δώσε με τώρα αφού δεν με έχεις για πρώτο ρόλο. Εσύ πας να πάρεις κάποιον άλλο στη θέση μου. Και κάπως έτσι προχώρησε με τα γραφή. Βέβαια με τα λεφτά του Μισθαγή δεν προχώρησε επειδή απλά ήθελε ο
0: Όσμαν.
1: Τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, για πάμε να
1: κλείσουμε. Υπάρχει ένα πολύ καλό όνομα για μένα από χθες το βράδυ το οποίο πέρασε λίγο στα ψηλά λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Όχι ψηλά, δεν συζητήθηκε πολύ. Μιλάμε για τον Χωσέλου της Ρεάλ Μαδρίτης, 36 χρονών. Έναν παίκτη πάρα πολύ ουσιαστικό. Το θυμάμαι ακόμα γιατί την παρακολουθώ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν είχε το Χωσέλου πριν 2 χρόνια και όλοι έλεγαν ότι okay, δεν είναι το μεγάλο όνομα, αλλά ο Αντσελότη τον είχε και ήταν πολύ χρήσιμος παίκτης, έμπαινε και βάζει τα γκολ. Ο Αντσελότη επέμενε, τελικά δεν τον κράτησαν γιατί πήγαν για κάτι καλύτερο. Είναι για τα ελληνικά δεδομένα πάρα πολύ καλή μεταγραφή, αν γίνει, γιατί ακούστηκε το όνομά του. Μάλιστα, Ιταλός που είναι από τη Mediaset, ένα γκρουπ το οποίο είναι μεγάλος όμιλος, νομίζω είναι του Μπερλουσκόνη αυτός, αν θυμάμαι καλά, δημοσιογραφικός, άρα δεν θα βγει τυχαία πληροφορία, λέει ότι είναι. Σε επαφές προχωρημένες ο ΠΑΟΚ μαζί του. Αν πάρει αυτό το παίκτη, είναι 1,91, είναι υψηλός, Είναι περιοχής, αλλά είναι σκόρερ. Είναι πολύ καλός παίκτης. Έχει τρομερές παραστάσεις. Δηλαδή, το παιδί αυτό πήρε Champions League το 24 και πήρε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Ισπανία. Ναι. Όσο έπαιξε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν λέω ότι ήταν πρώτη γραμμή, αλλά όσο έπαιξε. Έχει περάσει από Γερμανία. Έχει περάσει από Αγγλία. Έχει πολλές παραστάσεις και σίγουρα θα είναι πολύ καλή μεταγραφή. 36 θα μου πεις και από την Al Gharafa, από το Κατάρ, που όλοι ξέρουμε ότι όταν πας στο Κατάρ μετά πέφτεις λίγο.
0: Έχει τελειώσει, ναι.
1: Okay, εγώ βλέπω όμως ότι είχε καλή σεζόν και δεν βλέπω να έχει και τραυματισμούς. Και επειδή αυτά που λέγανε τα ρεπορτάζ ότι είναι και καλός χαρακτήρας, εγώ αυτόν τον παίκτη, αν μπορεί να τον πάρει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, τον θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή για τα τωρινά δεδομένα και ξέροντας πώς κινείται ο Δικέφαλος. Και βέβαια να δούμε και τις υπόλοιπες υποθέσεις, Γιανούλη, Μέσου κλπ. Αν και είναι πολύ καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ, τον ποδοσφαιρικό, ότι ήρθε ο Μπάμπα πίσω σήμερα και άρχισε προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Μπάμπα, επειδή είναι από το Μουντιάλ σαν τον άλλη, θα έχει ρυθμό, αν και δεν έπαιξε πολύ. Έστω με τις προπονήσεις που έκανε διατηρούνταν και στα πρώτα μάτς μπορεί να βοηθήσει, επειδή είναι έμπειρος και ξέρει την ομάδα, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει μία πονηρή.
0: Εντάξει, δεν φοβίζει αυτές οι δύο.
1: Είναι πονηρή. Έχει καλό σεντερφόρ. Είναι πολύ μεγάλο τάλεντο αυτός ο Πονομαρέγκο, η Δυναμό Κιέβο. Τώρα από εκεί πέρα, αν πέρασε η Δυναμό και είναι η Χάμαρμπι, η Άντερλεχτ.
0: Εμείς που είμαστε με την Ουκρανία, ας πούμε.
1: Είναι η Δυναμό Κιέβο. Εγώ την είδα Δυναμό, σου πω την αλήθεια. Όταν έπαιξε η Ουνιβερσιτατέα Δυναμό και το έβλεπα το μάτς, έλεγα όπως ξεκίνησε το μάτς πρώτο ημίχρονο μέχρι το 30, λέω αυτό το μάτς είναι 0-3 για πλάκα σήμερα. Και το είδα μετά, το έβλεπα, γιατί έκανε και άλλες δουλειές, ότι πάει στην παράταση. Και μετά πάει στα πέναλτι. Λέω, κάτι λείπει. Δεν βγάζαν γκολ με τίποτα οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω αν έχασαν γκολ, δεν έχουν πρόβλημα, θα φανεί. Πάντως, ο Σέντερ Φόρτο θεωρείται μεγάλο ταλέντο. Και λένε ότι προσελκύει, ας πούμε, το ενδιαφέρον ομάδων, την Ποζιστρίκα κλπ. Θα δούμε.
0: Κύριε Πετρώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Πάμε μπαμ μπαμ σε Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμων.
2: Η αλήθεια είναι αυτό που είπε ο Πετροτός, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
2: Τάπα κατοχή είχε, να έπαιζε πολύ καλύτερα, αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ.
0: Για το μάτς λες τώρα εσύ.
2: Ναι, για το δεύτερο ημίχρονο ειδικά. Και πήγε μετά στα πέραν, τέλος πάντων. Για τον Φαμπιάν που είπες, τα είχαμε πει και προχθές από την Πέτση που ξεκίνησε το παιδί με τη μάνα του καθαρίστρια και τέτοια. Ήθος μεγάλο. 49 έγιναν 50 τα μάτς. Έχει δίκιο ο φίλος που πήρε.
0: Ναι.
2: 50 μάτς έχει παίξει και δεν έχει χάσει κανένα η Ισπανία. Απίστευτο. Ναι. Είναι, πιστεύω, ρεκόρ ότι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε, 50 συμμετοχές που έχει αυτός με την εθνική.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν παίζει.
2: Αυτός, ναι, δεν έχει χάσει εθνική.
0: Ναι, όποτε, αυτό. Όποτε παίζει αυτός δεν έχει χάσει.
2: Ναι. Αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχει καμιά ήταν παιδί μου η Ισπανία, αλλά να μην.
0: Δεν παίζει ο Φαμπιάν. Δεν παίζει ο Φαμπιάν αυτό.
2: Δεν έπαιξε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Άκουσα καλά που είπε ο φίλος μας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι όταν ο Μέση δείχνει ψηλά, πυροβολάει. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Να χαζέψουμε τελείως το τέλος. Το Θεό δείχνει. Ξεκάθαρα να.
0: Δείχνει το Θεό, ναι.
2: Όχι πυροβολάει πάνω. Δηλαδή, χαζέψουμε.
0: Ο χαρακτηρισμός σαν, σαν να πυροβολάει, ρε παιδί μου. Το εννοείς. Αλλά πέραν του, το εγώ δεν. Θα σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι αθλητές οι οποίοι είναι. Λαοπρόβλητη να το πω κατά κάποιο
2: τρόπο. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι σε αυτούς.
0: Όχι, κοίταξε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν δεις κάποια τατουάζ που φέρουν, είτε εμφανή είτε αφανή, παραπέμπουν σε αυτά που είπε ο φίλος. Εγώ δεν τον παρεξηγώ το φίλο, γιατί εγώ τα παρακολουθώ αυτά και βλέπω ότι και ο Κριστιανό Ρονάλντο έχει το ίδιο. Έχει το ίδιο. Ό,τι τατουάζ έχει ο Ρονάλντο έχει και ο Μέση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έτσι. Τώρα πήγε πέρα, αν μπορεί καθένας να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Όχι, πόσο πιστεύει το έχει δείξει σε άλλες στιγμές. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευτυχώς εχθές, παρόλο που η εκπομπή κράτησε μέχρι τις 1:05, εάν κρατούσε λίγο παραπάνω και βλέπαμε τη σκηνή που δεν έφυγε ο Τραμπ, θα καίγονταν οι λάμπες, το ρεύμα εκεί.
0: Όλα.
2: Από τα γέλια μας, θα καίγονταν τα πάντα, ρε Πασχάλη. Ναι. Που δεν έφυγε. Που τον τραβούσε άλλο για να φύγει. Απίστευτη τη σκηνή, έτσι.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Κακός για τους Σκαλόν, είπαμε με κάτι κουβέντες, πήγε να τους χωρίσει εκείνη την ώρα ο άνθρωπος, έτσι. Το ξαναείδα.
0: Ο βοηθός του Σκαλόν όμως παρεκτράπηκε.
2: Αυτό ο βοηθός του Σκαλόν πήγαινε, έδιωχνε τους παίκτες για να μην γίνει αυτό που πήγαινε.
0: Έχω βίντεο που δεν διώχνει. Άστο Νίκο, μην προσπαθείτε να το σώσετε. Υπάρχουν βίντεο. Το καλύτερο βίντεο για μένα είναι του Ρόδρυ που διώχνει τον Τραμπ για να σηκώσει μόνος του το τρόπαιο. Είναι η καλύτερη φάση που θα μπορούσες να μνημονεύεις. Όλη άλλη η αλητεία των Αργεντίνων είναι λόγω της αδυναμίας.
2: Πάλι τα κατάφερε να γίνει άνθρωπος ημέρας.
0: Αγκούρια.
2: τα κατάφερε.
0: Εντάξει, Λευθέρη, δεν πειράζει, είναι και 2-3 λεπτά. Δεν θα φανεί.
2: Τα είχε καταφέρει ήδη και με τον Σλοβαίνο του διαιτητή.
0: Εντάξει, α είναι. Εντάξει.
2: Όλα μια χαρά.
0: Δεν πειράζει.
2: Συγκινητική στιγμή, εντάξει, ο Μέση, συγκινητική στιγμή ο Μέση απέναντι στου Αργεντίνου, στην Κερκίδα. Για μένα πραγματικά συγκινητική που έκλαιγε.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.